0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο λαβύρινθο τη σκέψη πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα, πετάς και περιμένεις σαν κύματα μακριά.

Νιώσε. Έστω μια στιγμή και πες μου μήπως είδες πως περνάει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: άσπρο χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Δώσε μας, φίλε μου, δώσε μας, αφού περιμένουμε εδώ με αγωνία να ανοίξουν τα μικρόφωνα, να επικοινωνήσουμε και πάλι με όλη αυτή την πανέμορφη παρέα την πρωινή που έχουμε δημιουργήσει εδώ στον 102 με αυτόν τον απίστευτο τύπο εδώ εκ δεξιών μου, τον Νίκο τον Ραδιανό.
1: Έτσι, μπράβο. Εκ δεξιών, φίλε.
0: Εκ δεξιών. Και εξ αριστερών μας, στην επιμέλεια.
1: Εξ αριστερών προς ευθεία.
0: Για σένα.
1: Για να δώσουμε προσανατολισμό στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ Ανδρέας Κοράνης.
0: Στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και κάποιος πρέπει να πει και για το δικό μου το όνομα. Νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί ο Ανδρέας.
1: Χαράλαπος Τζιομπάνογλου.
0: Τζιομπάνογλου, ακριβώς.
1: Χαράλαπος Τζιομπάνογλου.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Προσέξτε, Τζιο. Το θέμα είναι να λέτε το Τζιο. Μετά και το άλλο, τον Μπάνογλου. Τζιομπάνογλου. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή σήμερα μας άφησε, θα έρθει αργότερα. Ήρθε όμως ο Ανδρέας ο Κοράνης, φίλες και φίλοι, για να μας ανάψει, να μας φουντώσει και να μας επιλέξει κιόλας ένα τραγούδι από
0: Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα.
0: Οι οποίοι έχουν συναυλή αύριο στην Αθήνα,
1: στα Αθήνας. Πιάσε κόκκινο.
0: Λοιπόν, και θα πάει να την παρακολουθήσει. Είναι από τους τυχερούς εκείνους που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για να βρίσκονται στη συναυλία. Και βέβαια, όποιος είναι πραγματικά μετάλλια και όχι Μετάλλικα, και όχι όποιος παριστάνει ότι είναι και Μετάλλικα, θα είναι αύριο στη συναυλία.
1: Λοιπόν, και Μετάλλικα και Μετάλλια έχουμε εδώ πέρα, θα τα απονείμουμε. Και προσέξτε, και σήμερα θα ακούσετε εδώ από Φράνκη Σινάτρα, έτσι όπως ξεκινήσαμε, μέχρι Πουλόπουλο και από Κότσιρα μέχρι Μετάλλικα.
0: Βάρα,
1: όλα,
0: χτύπα,
1: όλα.
0: Όλα στο φως.
1: Θα περάσουμε πολύ όμορφα και σήμερα εδώ. Έχουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά φοράς πουκάμισο, όπως... έτσι. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε με τις φανέλες.
1: Όχι όπως κάποιοι. Και εσύ που πουκάμισο φοράς. Από μέσα φοράμε όμως και ίδια φανέλα.
0: Όχι, δεν φοράμε τίποτα φοράς, από μέσα. Δεν την εποχή, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά
0: το δασίτριχο
1: ναι,
0: μου σπίδος.
1: Ναι, αλλά
0: μόνο φακαντόρο έχω.
1: Περνάει ο υδρότας. Το φανελάκι το έχουμε για να τραβάει τον υδρότα.
0: Αυτά τα κάνουν οι Γερμανοί και οι Ελβετοί.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Οι Γερμανοί και οι Ελβετοί.
1: Τέλος πάντων, λέμε θα υδρώσουμε τη φανέλα εδώ στην εκπομπή, διότι πραγματικά ένα τρίωρο εδώ πέφτουν κορμιά, χτίζονται κορμιά εδώ. Λοιπόν, είναι το γυμναστήριο το πρωινό. Θα υδρώσουμε λοιπόν όλη τη φανέλα, ναι. Και όχι όπως κάποιοι εντός της κυβέρνησης,
0: ναι.
1: Οι οποίοι έφαγαν χθες τις μομφές και από τις πλάγιες βολές.
0: Τι άλλο θα πει?
1: Και από τον Πρωθυπουργό.
0: Περίμενα να ξεκινήσουμε με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Το ξεκινάς εσύ. Εγώ, παιδιά, αυτό τον χαμό που περιμέναμε τάχα μου και αδαρσίες και αντάρτικα και ιστορίες, δεν τον είδαμε.
1: Δεν έχουμε, όχι, άλλο πράγμα λέω. Εσύ λες
0: τώρα τις μπηχτές τύπου Γεωργιάδη.
1: Όχι, και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ναι. Βγήκε και είπε,
0: ναι, ναι.
1: Ότι δεν υδρώνουμε όλοι το ίδιο τη φανέλα.
0: Α, καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να δες εδώ και δες εδώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Δεν περιμένω.
1: Όλοι να υδρώσουμε.
0: Διάβασα
1: κάτι τοποθέτηση. Πάμε για τρίτη τετραετία, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Αλλά όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα δεν σημαίνει ότι δεν την υδρώνουμε όλοι. Ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη σημαίνει.
1: Ναι, όχι, κοίταξε. Άφησε μομφές και ξέρουμε τώρα. Και εσύ και εγώ τώρα, Μπάμπη, ξέρουμε.
0: Όχι, εσύ άμα ξέρεις. Εγώ τι ξέρω το λέω.
1: Άφησε μομφές, νομίζω περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τον Υπουργό Υγείας, ότι κάποιοι δεν είναι παρόντες στα δύσκολα.
0: Εγώ δεν είδα πάντως μετά από αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία τη Νέα Δημοκρατία σε κομμάτια και σε αντιπαλότητα. Εγώ τους είδα μια χαρά.
1: Καλά, βρε, μην πας να σώσεις τη Δημήτρη.
0: Όχι, φίλε, εγώ θα τη σώσω. Το θέμα είναι ότι μην παρουσιάζουμε ότι έγινε κανένας χαμός τον οποίο περιμένατε κάποιοι, αλλά δεν συνέβη. Τι να κάνουμε, δεν συνέβη.
1: Άλλο αυτό, άλλο εκείνο.
0: Δεν συνέβη.
1: Ναι.
0: Πώς να το κάνουμε.
1: Άλλο το...
0: Ναι. Θέλω να πω, δημιουργούμε την εικόνα ότι κάποια στιγμή χθες έγινε ο χαμός, αφού δεν έγινε. Όσο και αν κάποιοι να το περίμεναν, δεν έγινε. Και ξέρεις γιατί δεν έγινε, Νίκο? Γιατί έγινε το μασάζ το πολιτικό τις προηγούμενες ημέρες. Έγιναν συναντήσεις, έγιναν τραπέζια, έγιναν κουβέντες, έγιναν συνομιλίες και ήρθαν όλοι εκεί έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει.
1: Βρέασε όμως λίγο να πούμε και για τη φανέλα. Άστα, θα μας ανοίξει δρόμο
0: όταν
1: να
0: μιλάμε για τη φανέλα.
1: Να μιλήσουμε και για τη φανέλα
0: τη Ρεάλ.
1: Να μιλήσουμε και για την φανέλα της Ρεάλ, να μιλήσουμε και για τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Πρόσεχε, εγώ θα σου το
1: μπράβο,
0: πω. Βλέπεις τι γίνονται σε ομάδες όταν δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία και αγάπη
1: φυσικά,
0: ανάμεσα στους
1: συμπαίκτες. Φυσικά. Και όταν ρίχνονται τα μαχαίρια εδώ πέρα.
0: Τσουαμενή και Βαλβέρδε, είδες.
1: Όταν άκουσα για Βαλβέρδε, νόμιζα για τον προπονητή, έλεγε. Αλλά ήταν ο παίκτης της
0: Μπαρσελόνα. Ο οποίος είναι και από τους καλύτερους είναι. Τον πήραν από την Αθλητικό Μαδρίτης και την έβγαλε την Ρεάλ φέτος από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σε ποιον αγώνα έβαλε 3 ή 4 γκολ? ευρωπαϊκό αγώνα.
1: Έχει είναι πολύ, πολύ καλή απόδοση φέτος. Τη φανέλα λοιπόν δεν την ίδρωσαν στη Ρεάλ, την ίδρωσαν.
0: Τη μάτωσαν
1: στη Ρεάλ. Τη φανέλα την ίδρωσε η ΑΕΚ και μπράβο της. Πήγε τελικό στο BCL, νικώντας άνετα την κάτοχο του τροπέου τη Μάλαγα. Μπράβο. Άλλη μια
0: ελληνοϊσπανική.
1: Μα τι θα γίνει με αυτό. Ελληνοϊσπανικά στη Euroleague, ελληνοϊσπανικά στο ΜΠΑΟΚ, ελληνοϊσπανικά στην ΑΕΚ, ελληνοϊσπανικά στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο?
1: Ότι είμαστε και οι δύο στα ύψη. Ελλάς Ισπανία.
0: Ελλάς Ισπανία, όχι συμμαχία.
1: Ελλάς Ισπανία κόντρα.
0: Φυσικά, γιατί αν το καλοσκεφτείς, Ισπανία-Τουρκία συμμαχία θα φώναζε κάποιος αυτή την εποχή,
1: είδες,
0: σε πολιτικό και
1: εδώ,
0: διπλωματικό επίπεδο.
1: Εδώ πήγες στα νερά μου, τώρα έτρεξε στα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Λοιπόν, επίσης την ίδρωσε τη φανέλα η Μαρία Σάκαρη, η οποία έκανε μια καλή νίκη στο χιλιάρι της Ρώμης, κερδίζοντας στην πρεμιέρα. Μπράβο στην Μαρία τη Σάκαρη. Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς έχασε στο πρώτο γύρο του.
0: Άρα όλα πάνε καλά. Γιατί εγώ σου είπα ότι από τη στιγμή που αυτός έχει μιλήσει με αυτόν τον κατάπτυστο τρόπο στους γονείς του, εγώ τον έχω διαγράψει, του έχω βάλει ένα τεράστιο χ και δεν με νοιάζει είτε κερδίζει είτε χάνει.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, να προσέχουμε, να πούμε καταρχάς την καλημέρα μας στο Θείο Τάσο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του με 23 βαθμούς Κελσίου και έτοιμος για βροχή.
0: 23
1: όπως λέει.
0: Ανέβηκε.
1: Ναι, αλλά έτοιμος για βροχή.
0: Ωραία.
1: Πρώτο τραπέζι, λέει, έχει καταλάβει εδώ.
0: Και να πούμε βέβαια ότι ο καιρός έχει μεταβάλει τις προθέσεις του και αναλαμβάνω την ευθύνη, Νίκο, γιατί εχθές έλεγα από αυτά εδώ τα μικρόφωνα ότι δεν θα βρέξει, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία η μετεωρολογική υπηρεσία έδινε την πιθανότητα βροχών κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και προς το απόγευμα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θα βρέξει μέσα από αυτές τις εφαρμογές και τις προβλέψεις άλλων μετεωρολόγων οι οποίοι τοποθετούνται κατά καιρός.
1: Να σου πω, και εγώ είχα αυτή την αίσθηση, δηλαδή πίστευα ότι αν θα ρίξει μια βροχή θα είναι αργότερα και σε πιο ορεινά κομμάτια.
0: Κοίταξε,
1: της κεντρικής
0: εγώ λοιπόν μαχαιρονής. Θα σου πω ότι σε εμάς επάνω δυτικά, που θα έπρεπε εκεί να βρέχει περισσότερο, είχε λιγότερη βροχή σε σχέση με το κέντρο εχθές.
1: Προς την Καλαμαριά έβρεξε αρκετά κάποια στιγμή.
0: Εμάς επάνω όχι.
1: Γύρω στη μία το μεσημέρι.
0: Είχε ένα ψηλό βροχο που έλεξε, βρέχει τώρα. Αλλά ήταν μια ψυχάλα της σειράς, δεν ήταν κάτι σημαντικό. Αναλαμβάνω όμως την ευθύνη, λέγοντας ότι όλοι εμείς οι επιστήμονες κάποια στιγμή, επιχειρώντας να μελετήσουμε τον καιρό, πέφτουμε και έξω. Μπαίνω και εγώ, γινόμαι μετεωρολόγος. Από την άλλη θα πω, Νίκο, ότι τα μοντέλα δείχνουν ότι έχουμε μια απόκληση προς το χειρότερο, έχουμε μια επιδείνωση του καιρού. Θυμάσαι που λέγαμε μαζί και έλεγες και εσύ ότι το Σαββατοκύριακο θα είμαστε αφραδούρες, θα βρέξει Πέμπτη και Παρασκευή. Τώρα και το Σάββατο αναμένονται βροχές, κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είδα στην εφαρμογή μου ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερο, θα είναι και με υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο ηλιοφωτεινό όσο προβλεπότανε.
0: Σάββατο
1: δηλαδή
0: θα βρέχει.
1: Δίνει κάποιες συννεφιές, δεν ξέρω τώρα αν θα βρέξει.
0: Λοιπόν, για να λαμβάνω ξανά την ευθύνη, αύριο Σάββατο, ενώ δεν περιμέναμε.
1: Να πάμε μια βόλτα το Σάββατο.
0: Πήγαινε, ρε φίλε, πήγαινε. Αλλά εγώ σε προειδοποιώ, γιατί έλεγες εχθές πήγε στο γυμναστήριο και δεν είχες πάρει ομπρέλα γιατί μ' άκουσες και βράχηκες. Αύριο να έχεις την ομπρέλα μαζί σου, Νίκο, γιατί και αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχοπτώση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ηλιοφάνειες που περιμέναμε δεν θα επιβεβαιωθεί, γιατί και Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε συννεφιές, αλλά την Κυριακή θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι στιγμής με 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ δηλαδή δεν τα λέει καλά, γιατί εδώ βλέπω πολύ λιακάδα.
0: Ξέρεις ότι με αυτή την εφαρμογή σου έχω μεγάλες αποκλήσεις.
1: Τρίτη, Τετάρτη.
0: Όχι, και Δευτέρα θα έχει συννεφιά.
1: Τρίτη ειδικά δίνει ηλιοφάνεια με 15 έως 28.
0: 28 θα πιάσουμε την Κυριακή, να ξέρεις. Ενώ θα έχει συννεφιά, η θερμοκρασία την Κυριακή
1: λοιπόν,
0: θα είναι στους 28 βαθμούς. Εγώ λοιπόν, μπράβο, για να μην μπερδευτούμε, εγώ λέω ότι σήμερα θα έχουμε βροχοπτώσεις ξεκάθαρα στην πόλη. Αυτό είναι εμφανές από το ξεκίνημα. Βροχοπτώσεις θα έχουμε και αύριο Σάββατο, ενώ δεν προβλέπονταν στην αρχή της εβδομάδας. Κυριακή και Δευτέρα με συννεφιασμένες στιγμές αρκετές, δηλαδή θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρχει και η συννεφιά. Αλλά την Κυριακή θα πιάσουμε 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα και με την ευθύνη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα πούμε τον καιρό όπως προβλέπετε λίγο αργότερα και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ θα... σεισμολόγοι διαφωνούν. Μετεωρολόγοι διαφωνούν. Θα συμφωνώ εγώ τώρα με τον Νίκο τον Λαγιανό.
1: Θα δώσουμε λοιπόν την πρόγνωση και από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο λαός, έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πριν όμως γυρίσουμε και πάμε σε μια μουσική επιλογή, γιατί σε βλέπω έτοιμο, να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες, γιατί έχουμε φίλους ακροατές που είναι στην αναμονή με τις καλημέρες τους. Πρώτος από όλους εμφανίστηκε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, 10 λεπτά πριν,
1: Πέτρος.
0: Ο Πέτρος.
1: Πέτρος, ήμουν βέβαιος.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρουσιάζομαι εις την πρωινή αναφορά του τάγματος. Η πόλη εξύπνησε και απαιτούμε 48 ώρην άδεια, κύριε Λοχαγέ, για σκοπούς ξεκούρασης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω απάντησή σας και εννοείται τις μουσικές επιλογές για το πέρας της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα του 102. Να είστε πάντα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Πέτρο Πρωτόκλητε, και θα σας απονείμουμε και σήμερα την εφημομνία
0: δια την στάση σας και την εξαιρετική σας διαγωγή,
1: την εν γέννη συμπεριφορά σας και την πιστότητα με την οποία παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: 2 μέρες από τον κύριο Λοχαγό και άλλες 3 από το διοικητή, 5 μέρες άδεια.
1: Έβγε.
0: Κατερίνα.
1: Πάμε στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στην ομορφότερη, λέει, ραδιοφωνική παρέα. Λυτή,
1: είμαστε.
0: Απέριτη, αλλά τόσο ουσιώδης.
1: Και εμείς είμαστε μετριοπαθείς, αλλά είμαστε πιο όμορφη παρέα, πράγματι. Παρότι δεν χρειαζόμαστε κομμωτήριο.
0: Είμαστε οι πιο όμορφοι.
1: Και να τα αποφεύγετε τα κομμωτήρια, γιατί είδατε τι έγινε στη Βραζιλία. Μία κυρία που δεν της άρεσε το κούρεμα που την έκανε ο κομμωτής της, πήγε και τον μαχαίρωσε. Αυτά συμβαίνουν όταν μπλέκεσαι με κομμωτήρια. Ενώ εμείς εδώ πέρα, ο Μπάμπης και εγώ, έχουμε καθαρίσει. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Και μας βγαίνει και πιο φτηνά. Να το πούμε. Λοιπόν, και στην Κατερίνα, 3 μέρες από τον κύριο Λοχαγό και άλλες 4 από τον κύριο διοικητή, 7 ημερή άδεια.
1: Και ένα μπουκέτο λουλούδια. Δεν έχουμε τη διεύθυνσή σας. Πείτε ότι τα στείλαμε. Λοιπόν.
0: Και αυτό σου βγήκε πολύ φτηνά. Σαν το κομμωτήριο.
1: Μα είναι κυρία τώρα. Δεν θα τη στείλουμε ένα λουλούδι, ένα λέλουδον.
0: Λέλουδο.
1: Τι έχουμε παρακάτω? Έχουμε, άρα μέχρι τώρα έχουμε Θείο Τάσο, έχουμε Πέτρο και Κατερίνα, και οι υπόλοιποι ακολουθείτε. Φυσικά προσέξτε, έτσι, όσο περισσότερο αργείτε ή στην πρωινή αναφορά, να το περιμένετε, ότι να αναμένετε ότι θα έχετε και επιπτώσεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα, λέγαμε για τον Μπάχαλο στην προπόνηση της Ρεάλ. Πιάστηκαν στα χέρια.
0: Όχι, αυτό δεν είναι Μπάχαλο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Και μετά, λέει, έπαθε υπέστη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις ο Βαλβέρδε.
0: Ενώ είπα στην αρχή. Πήγαν στην αρχή έτσι για
1: να
0: τις ομάδες
1: κρύψουν.
0: Ότι έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι σοβαρό. Να κάτι ράματα στο πρόσωπο από χτύπημα.
1: Και
0: στο τέλος, κρανιογκεφαλική κάκωση. Του έδωσε, λέει, μια μπουνιά ο Τσουαμενί. Και έπεσε αυτός στα αποδυτήρια και χτύπησε πέφτοντας το κεφάλι και έμεινε εκεί. Και πάθαν σοκ οι παίκτες της Ρεάλ. Πέσαν πάνω να δουν τι γίνεται. Φώναξαν τους γιατρούς. Τον συνέφεραν εκεί στο ιατρικό. Με το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ και μετά πήγε στο νοσοκομείο. Τώρα, λέει, θα λείψει 2 εβδομάδες από τις προπονήσεις.
1: Αυτό το σοκ όμως, Μπάμπη, δεν είναι τίποτα μπροστά στο άλλο σοκ που πάθαμε εμείς. Που μάθαμε ότι τέλος εποχής για την Πανίνη. Για τα Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη στα Ιταλικά είναι τα σαντουιτσάκια. Αυτό
0: ναι,
1: σημαίνει.
0: Μπράβο, αλλά μπράβο. Πανίνι... Το έχω δει και σε συσκευασμένα σαντουιτσάκια.
1: Αλλά Πανίνη είναι η εταιρεία που μας προμήθευε από τις αρχές δεκαετίας του 80, τουλάχιστον, εκείνα τα άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα που βάζαμε
0: πίσω,
1: και τις κάρτες που βάζαμε, που συγκεντρώναμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τις ομάδες μπάσκετ γενικά, και είχε τα δικαιώματα της FIFA όλα αυτά τα χρόνια. Η FIFA λοιπόν έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κάρτες του Μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
0: Φίλε, είναι τέλος εποχής.
1: Τέλος εποχής.
0: Εγώ θυμάμαι, Νίκο, και το πρώτο μου άλμπουμ ποδοσφαιρικό που μάζευα κάρτες, που ήταν του 1978.
1: Εγώ θυμάμαι το 79-80 που ήταν το πρώτο επαγγελματικό και για 2 γκολ δεν το πήρε ο Άρης. Και θυμάμαι με πόσο αγάπη μάζευα
0: Εγώ αυτά δεν τα θυμάμαι, γιατί είναι αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα δεν έχω φτάσει.
1: Ναι, αλλά θυμήθηκες.
0: 78 λοιπόν θυμάμαι.
1: Σε αντιφάσεις.
0: Όχι, φίλε, θυμάμαι τα ουσιώδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα χαρτάκια που μάζευα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ποιες κάρτες μου λείπανε από την αγαπημένη μου ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τους παίκτες του Άρη που είχα τότε. Θυμάμαι του Ολυμπιακού.
1: Την ΑΕΚ, Νικολάου, Αρζόγλου. Αρτίζογλου, συγγνώμη.
0: Εγώ θα σου πω, εκεί το 78-80 το έχω πολύ έντονα, γιατί τότε είχα πέσει 6-7 χρονών, ήμουνα και έπεφτα να μαζεύω. Ναι. Θυμάμαι τον Όλε Κόμποε.
1: Βέβαια.
0: Τον Ζελελίδη.
1: Βέβαια.
0: Τον Σεμερτζίδη, τον Γκου. Τότε είχα πέσει 6-7 χρονών, ήμουνα και έπεφτα να μαζεύω.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τον Όλε Κόμποε.
1: Βέβαια.
0: Τον Ζελελίδη.
1: Βέβαια.
0: Τον Σεμερτζίδη, τον Γκουι. Τον Φύρο.
1: Θυμάσαι που ήταν πιο δύσκολο να βρεις τα σήματα των ομάδων?

0: Και ποτέ ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα σου τα λεφτά
1: και
0: τα
1: πάρει. Θυμάσαι, είχαμε ξέρω εγώ 5 Αρδίζογλου και είχαμε. θα σου δώσω 2 του Αρδίζογλου.
0: Έχει το Θωμά Μαύρο να σου δώσω.
1: Τέτοια αλυσβερίσια γινόντουσαν στα νιάτα μας.
0: Και θυμάμαι να σου πω και από τον Μπας Γιάννενα, τον Λιάπη. Θυμάμαι ονόματα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: δεν θυμάσαι από την Παναχαϊκή το Στραβοπόδι.
0: Όχι Στραβοπόδι.
1: Στραβοπόδι. Βέβαια. Θρυλικό ποδοσφαίρι.
0: Στην Παναχαϊκή είχε ένα έτσι με πολύ χαρακτηριστικό όνομα. Άλλο ρε φίλε, θα τον θυμηθώ κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Αλλά πράγματι, φίλε και φίλοι, για εμά τα αγόρια που εκείνο τον καιρό είχαμε τρέλα με το ποδόσφαιρο και με τα αυτοκόλλητα, είναι τέλο εποχή. Εγώ ξέρω τι έχω εξασφαλίσει, Νίκο, και έχω στο σπίτι μου στη βιβλιοθήκη και το θεωρώ μεγάλη μου επιτυχία. Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια ενό Μουντιάλ. Συμπληρωμένα τα άλμπουμ της Πανίνη από τα Μουντιάλ μέχρι ξέρω εγώ τι, το 1990 τόσο. Και το αγόραζε, το έπαιρνες ας πούμε από το περίπτερο συμπληρωμένο. Και έχω δηλαδή 8 άλμπουμ από Μουντιάλ, ακόμα και αυτά που εγώ δεν είχα μπορέσει να μαζέψω, με το Λιντ Μπάρσκι που μου έλειπε, με τον Γκάλς και τον Χένες, τα έχω συμπληρωμένα στο σπίτι από εκείνη την έκδοση που βγήκε μία φορά.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή που θα με ξαναγείς στο σπίτι
0: θα την ξεφυλίσουμε. Έτσι,
1: δηλαδή. Λοιπόν, είχα σκοπό να βάλουμε άλλο τραγούδι σχετικό με το Μάη, αλλά με όλα αυτά περί ποδοσφαίρου, FIFA, Champions League, το μυαλό μου πάει στο Σεντόνι. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μάλλον έχει γίνει φετίχ κάποια εποχή για τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι για να σε τρολάρουμε και λίγο. Το Σεντόνι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, το οποίο ερμηνεύει βέβαια ο Γιάννης Κότσιρας, αφιερωμένο σε όλη την παρέα.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Όμως έχουμε κάτι φιλαράκια μας πολύ καλά. Που νομίζω έχει να στείλει ένα
1: μήνυμα. Όχι και τόσο καλά.
0: Α, όχι καλά.
1: Κάποια είναι καλά, κάποια.
0: Α, τώρα γίνανε κακά, έτσι.
1: Κάποια άλλη.
0: Όταν δεν μας συμφέρει, έτσι.
1: Δεν λέω ότι γίνονται κακά, απλώς δεν είναι τόσο καλά παιδιά. Ας πούμε ο Αργύρης ο Δούμπλατζης τώρα. Λες και περίμενε στη γωνία τη μετεωρολογική μου αστοχία για να δημιουργήσει κλίμα σε βάρος ενός ανθρώπου, κυρίως όμως επιστήμονα, ο οποίος δίνει κάθε μέρα.
0: Όταν
1: μάχη,
0: δημιουργούσε όμως κλίμα εις βάρος ενός άλλου ανθρώπου και σέβαζε μαζί συμπαιγνία και συμμαχία να με πάρετε τηλέφωνο για να καταγγείλετε κάποια ζητήματα, τότε ήταν καλός, έτσι. Ναι. Κύριε Αργύρη, μ' ακούστε, σου λέω.
1: Λοιπόν. Αργύρης Δούμπλατζης, καλημέρα λέει η φίλη μου. Πού δεν θα βρέχει για να πάω για ψάρεμα? Όπου μου πει ο Μπάμπης, εγώ θα πάω αλλού. Τέτοιος ήσουν πάντοτε Αργύρη. Αγάπη δώσαμε και πήραμε πίσω έτσι, καταφρόνηση έτσι, και μαχαιριά.
0: Έτσι. Για να δεις ναι, έτσι, οι παροδικές λυκοφιλίες και οι συμμαχίες που δεν στηρίζονται στην πραγματική, στην άδολη φιλία χρόνων, κύριε Δούμπλατζη. Πάμε
1: μ' άρεσε το χτύπημα αυτό, το αφήσα για να ακούσετε πολύ καλά το κάνεις. Λοιπόν, Αργύρη, ξέρεις, είπαμε ότι ο καιρός έχει γυρίσματα. Δεν είναι τυχαίες οι κουβέντες που βγαίνουν. Δηλαδή και το σεισμό πας να τον προβλέψεις και τον καιρό πας να τον προβλέψεις. Δεν μπορεί να είσαι μέσα 100%.
0: Και τώρα επειδή κάει και στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
1: Καθόλου,
0: εγώ σας λέω ότι και το Σαββατοκύριακο μια χαρά θα είναι ο καιρός. Πάτε βόλτες, λοιπόν, βγείτε έξω.
1: Δες το να παίρνει θάρρος και τα βάζει με έναν έμπειρο κατά τα άλλα τσιρικιτζή μετεωρολόγο σαν και εμένα.
0: Σε βλέπω να πας και εσύ προς
1: Ευρωβουλή. Ο οποίος προβλέπει. Ο οποίος προβλέπει, εγώ δηλαδή.
0: Βάλει στόχους,
1: ότι
0: βάλει
1: θα βρέχει και αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, σας το λέω. Θα έχει συννεφιά και Κυριακή και Δευτέρα, ενώ περιμέναμε.
0: Καταστροφολόγος.
1: Ενώ περιμέναμε.
0: Αντιπολίτευση δεν είναι έτσι.
1: Ένα Σαββατοκύριακο ηλιοφάνειας. Την Κυριακή όμως κράτησε το Αργύρι μου, γιατί σηκώνεσαι τα πρωινά και περπατάς, ότι θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία την Κυριακή. Πάμε τώρα στην Ευαγγελία. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Λάρισα. Σήμερα θα βρέχει και στην
0: καλημέρα,
1: Λάρισα.
0: Καλημέρα, άντε να το πάλι.
1: Από τα βρέχη.
0: Καλημέρα λοιπόν. Κοίταξε, μπορεί να χρειάζονται οι αγρότες εκεί στον κάμπο.
1: Ναι,
0: καλημέρα
1: λέω
0: στον κάμπο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.
1: Ανδρέα, πού είναι το μυαλό?
0: Τώρα, Σαράφης και στα Τρίκαλα. Πάλι. Πάμε.
1: Ερμού 13. Τώρα και στο Παρίσι. Νομίζω Ερμού 13 έλεγε.
0: Μπορεί.
1: Καλημέρα λέει, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευή λέει η Ευαγγελία. Θα ήθελα να μάθω τις επιπτώσεις Νίκο για την έλευση της Παρασκευής, Ευαγγελία. Αγαπημένη μου λέει, στείλει στην εκπομπή σας οι ιστορίες από τότε που λέμε.
0: Α, με τα πανίνη. Ναι, μαθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι.
1: Μα έτσι είναι, έτσι, ρε φίλε.
0: Σου δώσαμε μεγάλη, μεγάλη πάσα τώρα, Ευαγγελία, έτσι.
1: Και λέγαμε στο ενδιάμεσο Ευαγγελία ότι δεν μαζεύαμε μόνο του ποδοσφαίρου κάρτες και συμπληρώναμε άλμπουμ. Εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή εκεί γύρω στο 80, 78, 80, 82, εκεί μέσα, ότι υπήρχε και μια τρομερή σειρά με Έλληνες ηθοποιούς, Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Τους οποίους δεν τους κολούσες σε άλμπουμ, τους μάζευες και αν μπορούσες να τους συλλέξεις, είχες και εκεί πλούσια δώρα.
0: Και θα σας πω και κάτι, τότε πρωτοβγήκανε εκείνη την εποχή, γύρω στο 78, 79, πρωτοβγήκαν και τα Playmobil και τα Lego. Σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, εμείς πέρα από το ότι παίζαμε και στη γειτονιά, είχαμε αλάνες κοντά στα σπίτια μας, ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης. Παίζαμε τζαμί, παίζαμε ποδόσφαιρο, παίζαμε κουτσό, παίζαμε κρυφτό, έτσι. Δεν ήταν όπως σήμερα που δυστυχώς τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα, άντε ένα παιδότοπο εκεί με τα ίδια και τα ίδια και με ένα κινητό στο χέρι. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ήταν, έτσι. Παίζαμε τα παιχνίδια μας έξω.
0: Ματώναμε τα γόνατα.
1: Ήτανε μονίμως ματωμένα τα καλοκαίρια. Καμιά φορά τα πιτσιρίκια μου τώρα μπαίνει μια ακίδα ή τους βγαίνει μια παρανυχίδα και λένε αίμα. Και λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμάς τα γόνατά μας τα καλοκαίρια ήταν όλα ματωμένα.
0: Μάμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι με το ποδήλατο που είχε σκοντάψει κάπου το ποδήλατο ενώ έτρεχα αγερά και έφυγα, απογειώθηκα πάνω από το τιμόνι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πέταξε.
0: Και προσγειωνό μου πέταξα και προσγειώθηκα με το στήθος. Και να έχει καταματώσει όλο το στήθος και μετά η μαμά από πάνω να ρίχνει νόβλωμα κλπ. Και εγώ να τσουρουφλίζομαι.
1: Γιατί δεν θυμάσαι και την έκφραση. Άμα ξαναπέσεις θα φας ξύλο. Ενώ εσύ ήσουν απεσμένος, έτρεχα τα γόνατα και σου λέγανε 10 φορές.
0: Δεν δεχόμουν, δεν θυμάμαι αν δεχόμουν τέτοιες απειλές.
1: Δεν λέω για σένα, είναι η κλασική απειλή εκείνη της εποχής των γονέων που λέγανε θα σε δείρω άμα χτυπήσεις. Μα άμα χτυπήσω δεν με νοιάζει, θα με δείρεις. Αφού έτσι κι αλλιώς είμαι στο ξύλο. Αυτό είναι.
0: Και δαρμένος και χτυπημένος. Λοιπόν, άντε πάμε παρακάτω.
1: Επιπτώσεις λέει για την καθυστερημένη προσέλευση στην πρωινή επικοινωνία. ταινία. Είπε όποιο αργεί, θα δείτε τι θα συμβεί. Και σου λέει
0: ποιο
1: είναι.
0: Θα εξατομικεύσω κάθε ποινή και θα σα την ανακοινώσω στο προφίλ του καθενό.
1: Κύριε διοικητά, κύριε διοικητά. Γιατί δεν ακούμε μουσική?
0: Δεν ξέρω, μας άφησε μουγκούς ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας θέλει ντε και καλά, ναι, αντί ναι. άλλης μουσικής, δεν το έχεις καταλάβει. Θέλει να μας πάει εκεί. Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Εφόσον αύριο, Ανδρέα, εσύ δώσε μας το ρεπορτάζ. Ανδρέα, αύριο τι ώρα είναι και σε ποιο σημείο η συναυλία των Μετάλλικα? Ανοίγουν λοιπόν στις 4 το απόγευμα.
1: Πού γίνεται η συναυλία?
0: Στο ΑΚΑ κάτω, το οποίο τώρα βέβαια γίνει κάπως Telecom Center, ξέρω εγώ, κάπως
1: έτσι. Δεν μας πειράζει.
0: Ως γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, και
1: μεγάλη συναυλία.
0: Ανοίγουν λοιπόν 4. Η συναυλία περίπου τι ξεκινάει? Έχουμε 6 και 7,5. Έχουμε τα support group έτσι που είναι πιο πριν από τους Metallica.
1: Και 8,5 περίπου.
0: Εκεί κατά τις 9 είναι η Metallica. Μάλιστα.
1: Με το καλό, φίλε, τους έχεις ξαναδεί, Ανδρέα.
0: Λοιπόν,
1: άλλες 3 φορές.
0: Και να πούμε ότι το μαγικό χαρτάκι το οποίο πήρε ο Ανδρέας κοστίζει 120 ευρώ. Μπορούμε να το πούμε. Σαφώς θα υπάρχουν και πιο φθηνά, αλλά θα υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά. Μάλλον πολύ πιο ακριβά.
1: Με αυτό το εισιτήριο, Άντριου, πού περίπου είσαι σε σχέση με το stage, με τη σκηνή?
0: Μάλιστα.
1: 360 μοίρες.
0: 360 μοίρες. Είναι πλέον αυτά τα stage πλέον
1: στους
0: που είναι.
1: Στους καθήμενους, ναι. πρώτο διάζωμα. Κάτω-κάτω είπες.
0: Κοίταξε, πλέον οι καλλιτέχνες και τα group μπαίνουν μέχρι την καρδιά του κόσμου. Οπότε έτσι όπως τα έχουν κάνει πλέον τις σκηνές, τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν λέμε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε την
1: ποιο
0: επιλογή.
1: Ποιο κομμάτι το έχει επιλέξει ο Ανδρέας?
0: Είναι το δεύτερο, τον Unforgiven, μάλιστα. Για που πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν γνωρίσει. Και
1: αφιερωμένο στους φίλους ακροατές που ξύπνησαν αργότερα
0: για
1: σήμερα.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν πολλά από Metallica, Μπάμπη, θα έλεγα να ψάξουν και να δουν τους στίχους σε αυτά τα τραγούδια.
1: Δηλαδή, ο Νίκος του λέω, δηλαδή, σταμάτα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορεί από Ζαμπέτα και από Μοσχολιού τώρα να μου κάνεις τον ειδικό στους Metallica.
0: Όμως, έχω κάνει και φιλολογική ανάλυση στο Unforgiven.
1: Οχ, Θεούλη.
0: Πάμε, έλα, Αντρέα, πάμε.

0: Νομίζω ότι πήραμε μια αρκετή γεύση. Την υπόλοιπη έτσι κι αλλιώς θα την απολαύσουν τη οι φίλοι των Metallica.
1: Ναι, και τη Δευτέρα θα μας δώσει Άντριο. Παρεπόμενα ο Ανδρέας εδώ πέρα, θα μας φέρει και υλικό.
0: Ξέρεις καμιά φορά όμως τι σκέφτομαι, Νίκο? Με πολύ καλή διάθεση πάντοτε το λέω. Ότι ρε παιδάκι μου, ευτυχώς τουλάχιστον στην Αθήνα εμφανίζονται ακόμα μεγάλα συγκροτήματα, γιατί στη Θεσσαλονίκη μία φορά τα είδαμε και ξανά μανά.
1: Και τώρα που το
0: λες,
1: μου δίνεις, ξέρεις τι πάσα μου δίνεις?
0: Τι πάσα σου δίνω, ρε παιδί μου?
1: Ότι ακόμη
0: σε βγάζω τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα.
1: Εγώ το έχω πει, δεν ξέρω αν ο Μπάμπης συμφωνεί, το έχω πει εδώ και χρόνια, το έχω γράψει, έχω αρθρογραφήσει πέρα αυτού. Ότι ό,τι και να γίνει, όσο καλές κυβερνήσεις και να έχουμε και τελειότητα να έρθει σε αυτή τη χώρα, εάν υπάρχουν ακόμα τα κέντρα μόνο στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορεί να προοδεύσει
0: εκεί, εννοείς,
1: αυτή
0: φυσικά,
1: η χώρα. Λοιπόν, και
0: ο αθηνοκεντρισμός είναι πολύ μεγάλο σαράκι.
1: Δηλαδή, αν δεν επέλθει η περιφερειακή ανάπτυξη, η περιφερειακότητα σε αυτή τη χώρα, δεν θα προχωρήσουμε. Και δεν θα προχωρήσουμε και για το δημογραφικό, έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία λίγο μετά, αλλά και σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά κλπ. Δες τώρα, μιλάμε για τη συναυλία την μεγάλη των Metallica στην Αθήνα. Βέβαια στην Αθήνα ξέρουν και αυτοί.
0: Ναι,
1: ότι...
0: Νίκο, ένα σχόλιο θα κάνουμε. Ναι, μην κάνουμε
1: ότι
0: μια εισήγηση.
1: Είναι άλλες υποδομές.
0: Ας ολοκληρώσουμε.
1: Μπορεί να γίνει μια συναυλία, μην με λογοκρίνεις.
0: Δεν σε λογοκρίνω. Βλέπω τον χρόνο, βλέπω το ρολόι.
1: Τώρα βλέπεις το τραβάμε παραπάνω. Μπορεί να γίνει μια συναυλία τέτοιου μεγέθους πολύ καλύτερα, αλλά στην Αθήνα σήμερα κάνει συνέντευξη τύπου, γιατί εκεί είναι το κέντρο, η Ryanair. Δηλαδή θα ενημερωθούμε για το τι πρόκειται να πράξει στη Θεσσαλονίκη, θα ενημερωθούμε
0: αυτό, ναι,
1: από τους Αθηναίους συναδέλφους.
0: Σε αυτό προφανώς. Δηλαδή, σου χτυπάει και λες,
1: δεν είναι αντιφατικό.
0: Φυσικά. Εκτός και αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στην κυβέρνηση και θέλει να ακουστεί περισσότερο και πάει στην Αθήνα. Το θέμα είναι ότι από τους U2 στο λιμάνι, δεν ξανάδαμε.
1: Περσινά ξανά στα φίλια. 1997.
0: Προπέρσινα.
1: Εσύ, Μπάμπη,
0: χαλασμένα.
1: Του χρόνου θα συμπληρωθούν πόσα χρόνια? 30 χρόνια.
0: Βλέπεις.
1: Παναγία. Τώρα τρόμαζα σκεπτόμενος, επειδή ήμουν εκεί μέσα. 30 χρόνια από τη συναυλία των U2. Παναγίτσα μου, του χρόνου του Σεπτέμβρη.
0: Βλέπεις, αυτό προσπαθώ να πω. Τι ωραία που θα πάει ο Ανδρέας στην Αθήνα για να δει τους Metallica, αλλά τι ωραία να βλέπαμε και στη Θεσσαλονίκη ξανά μεγάλα συγκροτήματα.
1: Φαντάζεσαι, αν έρχονταν, ας πούμε, κάθε 10 χρόνια U2, λέμε έτσι.
0: Ήταν η μόνη που. Α, όχι, συγγνώμη, τους μπέδεψα. Με τους Scorpions, λέω. Οι Scorpions μόνο θα έρθουν για την τελευταία του συναυλία.
1: Καλά, αυτοί έχουν έρθει. Είναι τιμή και Θεσσαλονίκη και πάντα.
0: Η τελευταία του συναυλία, η τελευταία φορά.
1: Δεν θα μας χτύπαγε και τόσο αυτή η διαδρομή στο χώρο. Αυτά τα 30 χρόνια, αν είχαμε και άλλα έτσι κελεύσματα μέσα σε αυτήν.
0: Ήταν πολύ πετυχημένο event τότε. Το λιμάνι είχαν έρθει
1: από όλα τα Βαλκάνια. Βέβαια, εδώ τον Μακαρίτη, τον Πάνο, τον Θεοδωρίτη, να του δώσουμε τα εύσημα ως καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Φυσικά.
1: Θυμάμαι πόσο το είχε τρέξει και θυμάμαι ότι είχα πάει και για ρεπορτάζ ακόμη και στο τελευταίο εμπόδιο της τελευταίας στιγμής. Αν θυμάσαι, απεργούσαν οι τελωνιακοί εκείνες τις ημέρες και έγινε ειδική συνεννόηση και διαχείριση για να μπορέσει να έρθει εδώ πέρα όλος ο εξοπλισμός για να γίνει συναυλία στα σύνορα, στους Ευζώνους, θυμάμαι, με τις Νταλίκες.
0: Ναι, ναι, χαμός, μην το συζητάς. Και πώς τα λένε, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές.
1: Ή θυμώντας τα ανακλές. Λοιπόν.
0: Και 42 είμαστε.
1: Πάμε τίτλους.
0: Πάμε, δεν πρέπει. Πάμε. Κάποια στιγμή εδώ άρχισε πάλι το πανηγύρι στα ασθενά. Είχαμε χθες χτυπήματα. Εκατέρωθε.
1: Είχαμε χτυπήματα και ενώ είχε ακολουθήσει μια βδομάδα με κατρακύλα για τις τιμές του πετρελαίου, δυστυχώς, Μπάμπη, έχουμε ξανά έκρηξη των τιμών από χθες.
0: Το περίμενα. Εγώ μόλις βλέπω λίγο τα πράγματα, πάω και τσιμπάω, λέω, βάλε μου 20 ευρώ. Μόλις βλέπω ότι ηρεμεί και τα λοιπά, όπου κάθομαι στα αυγά μετά, λέω, βάλε άλλα 20.
1: Εγώ περίμενα, επειδή ακόμα δεν είχε πέσει στην Αγγλία η τιμή, περίμενα ότι από Δευτέρα θα είχαμε μειωμένες τιμές λόγω της προηγούμενης κατρακύλας. Ελπίζω να μην επηρεάσει αυτό το γεγονός και από Δευτέρα έχουμε πάγωμα πάλι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στους στήλους επικαιρότητας, να στείλω την καλημέρα σε έναν καλό μου φίλο, τον Κώστα. Τα παιδιά μας είναι συμμαθητές στο σχολείο και ο Κώστας δουλεύει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα της περιοχής. Και αφού μας στέλνει την καλημέρα του, ζητά να δούμε ένα θέμα που αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ως σοφρονιστικοί υπάλληλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Mm-hmm. Αναφέρει βέβαια το συγκεκριμένο στο οποίο είναι ο ίδιος, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα.
1: Τομέας, έτσι.
0: Και μου έχει στείλει και ένα δελτίο τύπο το οποίο έχουν εκδώσει η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φουράς Καταστήματος συγκεκριμένου, που κρούει, λέει, τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν. Να το πω, Κώστα μου, γιατί να μην το πω, στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Η ναι, διαρκή, λέει,
1: όπου
0: πίεση
1: έχουμε δει και τώρα πρόσφατα.
0: Που ασκείται, και το... ένα λεπτό δώσε μου, Νίκο. Η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων, λέει στο δελτίο τύπου, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που κλείνεται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης. Οι ανάγκες φύλαξης έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι υποδομές δοκιμάζονται, η επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, γιατί οι εξωτερικοί φορεί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια κατάσταση που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας. Και αν αυτό δεν είναι κόδωνας του κινδύνου, τότε τι είναι? Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, και η αλήθεια είναι ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει, Κώστα μου, έτσι. Θα το δούμε για να το αναδείξουμε και από το ραδιόφωνο εδώ του 102, αλλά και από την τηλεόραση της ΕΡΤ3, γιατί είναι θέματα που μας αφορούν όλους.
1: Έλεγε λοιπόν για το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας ο φίλος μας, και θυμάμαι ότι είχαμε πριν από λίγες μέρες το αιματηρό επεισόδιο.
0: Μπράβο.
1: Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους εκεί.
0: Όχι, και σε δύο ανθρώπους, σε δύο ομάδες.
1: Σε δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου τραυματίστηκαν
0: θανάσιμα.
1: Και προφανώς όταν συμβαίνουν τέτοια επεισόδια, συμβαίνει ότι και κάτι άλλο δεν πάει καλά, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ωραία, την καλημέρα μας στον Κώστα. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και εκεί και για σας. Και πάμε σιγά σιγά στους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχουμε και άλλα, έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος πρέπει να αναφέρουμε εδώ για τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι κλήρωση για περιοχή. Πάμε να ξεκινήσουμε τους τίτλους. Πάμε. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και το νησί Κέσμ του Ιράν, έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρωνικών στόχων.
0: Ιρωνικών, γιατί
1: ήθελα να πω για το ιρωνικό. Και ναι. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το μεταξύ, πόσο κλισέ πλέον φαίνεται μετά από όλους αυτούς τους δύο μήνες, ίσως και παραπάνω, ότι αυτή η ατάκα, ότι νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά, ναι, αντίπεινα.
0: Λοιπόν, και πέρα από το χτύπημα αγάπης, πρώτη φορά βλέπουμε χτύπημα αγάπης με βομβαρδισμό. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε την κατάρρευση drones με τα οποία κινήθηκαν υποτίθεται ιρανικές δυνάμεις για να χτυπήσουν τα αντιτορπιλικά. Είπε, λέει, ότι κανένα δεν μπόρεσε, λέει, να μας χτυπήσει. Αντιθέτως, λέει, τα καταρρύψαμε και πέσανε σαν πληγωμένες πεταλούδες. Το λέω για την ποιητική αδιατροπή.
1: Νόμιζα θα έλεγε σαν πέρδικες.
0: Όχι, όχι.
1: Να είναι και κυνηγός.
0: Σαν πεταλούδες. Το Ιράν εντωμεταξύ από την πλευρά του κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό τους στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία. Ακούστε το κι αυτό, γιατί είχαμε πει για την πιθανότητα πλέον οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου που δέχονται χτυπήματα από το Ιράν, όποτε το Ιράν το αποφασίσει ότι κάποια στιγμή θα ανταποδώσουν. Σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λέει το Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και drones.
1: Την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Παράλληλα, έχουμε άνοδο στις τιμές πετρελαίου σήμερα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μετά την ανταλλαγή των πυρών στα στενά του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας τα $96.80.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν, προφανώς θα έλεγα και εγώ, ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, έδωσε ακόμη ένα τελεσίγραφο, τα μοιράζει κάθε μέρα, νομίζω ότι έχει κάτι κίτρινα χαρτάκια που χρησιμοποιούμε για τις σημειώσεις ο καθένας μας, και είπε: δεν δίνω και ένα τελεσίγραφο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά τα post.
0: Μπράβο. Μέχρι τις 4 Ιουλίου, λοιπόν, αφού συμφώνησε με ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε: α, και τώρα που το θυμήθηκα, πάρτε και εσείς ένα τελεσίγραφο. Μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, εκ νέου θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο υψηλών δασμών.
1: Που και αυτό βέβαια είναι σχετικό, διότι κάποια στιγμή λίγο πριν, έτσι λίγο πριν, αν θυμόμαστε, και ενώ υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, είχε βγει με αφορμή την μη υποστήριξή του από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και είχε δώσει πάλι κάποια αύξηση δασμών. Θυμάμαι ειδικά στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ. Τέλος πάντων,
0: δεν υπάρχει
1: και δεν μπορείς εύκολα να τον ακολουθείς και να τον παρακολουθήσεις. Να αποφυλακείς την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, καλή η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Σε αυτήν την έκκληση ποιος μπορεί να αντιδράσει και να πει όχι,
0: όχι.
1: Λάθος λέει.
0: Πολύ σωστά λέει. Απλώς εγώ θα έλεγα, ρε Νίκο, ότι αφού το Ιράν παρακαλεί για μία συμφωνία τους Αμερικανούς, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν το βάζει και μέσα στους όρους ότι θα σας κάνω το χατήρι, ρε παιδιά μου, να συμφωνήσω μαζί σας αν την αποφυλακίσετε. Βλέπεις πόσο θολό είναι, δηλαδή πόσο αντικρουόμενες είναι οι ειδήσεις που φτάνουν. Η μία πλευρά
1: και
0: λέει
1: γενικότερα
0: αυτό,
1: θα μπορούσε να απαιτήσει όσους είναι φυλακισμένοι για ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Μπράβο.
1: Να αποφυλακιστούν από το
0: κράτος. Και νομίζω θα έκανε και ένα γκέλ και
1: φυσικά,
0: στην Ιρανική
1: φυσικά.
0: Κοινωνία. Στο Λίβανο πάμε. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department.
1: Και ας έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας και στην πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια αλλά και επαφή στη γλώσσα των πολιτών προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας.
0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει σήμερα στις 5 περίπου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος κάνει πολλές σημαντικές επισκέψεις στην Αθήνα, οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος. Στην ιστορική επίσκεψή του στην Αγία Παρασκευή στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας, έτσι, στο ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνική συχνότητα για τους ομογενείς, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Θα σταθώ λίγο στο πόσο σπουδαιότητα, πόση σημασία έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη σωστή χρήση των ελληνικών.
0: Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Και εδώ εγώ θα συμπληρώσω, κάνοντας μια μικρή παρένθεση από τις αγαπημένες μου, ότι πιθανότατα εκείνον φωτογράφιζε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν έλεγε ότι κάποιοι υπουργοί στην προσπάθειά τους να μην είναι σε τέτοιου είδους ιστορίες όπως είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο τέλος θα επισκεφθούν και το φεγγάρι.
1: Και τον Άρη, και τον Άρη θα πάνε προκειμένου να μην βρίσκονται.
0: Ήταν πετυχημένο. Ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δύο κρατούμενα. Επειδή μιλάμε για μη επανδρομένα οχήματα, εγώ κράτησα, Νίκο, και μια είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον και είναι αρκετά περίεργη. Σε σπηλιά στη Λευκάδα, το λιμενικό, μετά από ειδοποίηση ψαράδων, εντόπισε ένα μη επανδρομένο όχημα, το οποίο ήταν σε λειτουργία και για το οποίο δεν έχουν καμία ενημέρωση να ξέρουν από πού προέρχεται και περί τίνος πρόκειται. Και έχουν ειδοποιηθεί από το λιμενικό οι αρμόδιες αρχές για να δουν, παιδάκι μου, τι στο καλό είναι αυτό το όχημα, το οποίο είναι από αυτά που χρησιμοποιεί και το Ιράν στο κόλπο, από αυτά που αναπτύσσουν και οι γείτονές μας. Δεν ξέρω εμείς σε ποιο σημείο είμαστε στην ανάπτυξή τους. Θα δεις τις φωτογραφίες και θα πεις, παιδάκι μου, τι είναι αυτό.
1: Μήπως ήταν υπτάμενο αντικείμενο αγνώστου ταυτότητος, όπως λέγαν παλιά.
0: Θα δεις τη φωτογραφία. Να το, δες εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Δες. Κανονικό, μη επανδρωμένο, από αυτά που χρησιμοποιούνται πλέον στις πολεμικές επιχειρήσεις στα σύγχρονα πεδία της μάχης, το εντόπισαν ψαράδες σε σπηλιά της Λευκάδας, σε λειτουργία, σε κατάσταση αναμονής.
1: Κάποιος πράκτορας το άφησε.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, πάντως δεν είναι τόσο αστείο όσο το παρουσιάζεις.
1: Πράκτορας.
0: Μυστηριώδης είναι, και αν δεν είναι ελληνικό, πρέπει να δούμε ποιανής χώρας είναι και τι δουλειά έχει εκεί.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τα περίεργα drones. Τώρα που είπες αυτή την περίεργη αυτή υπόθεση, θυμήθηκα μία άλλη περίεργη υπόθεση που βρήκανε σε μια σπηλιά, σε μια τρύπα στο βράχο του Γιβραλτάρ, ένα λαγούμι στο οποίο είχαν εθελοντικά μπει 7, αν θυμάμαι καλά, ή 6 ή 7 στρατιωτικοί, μαζί και στρατιωτικοί γιατροί της Βρετανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να παρακολουθήσουν τους Γερμανούς σε περίπτωση που καταλάβουν το Γιβραλτάρ. Και τελικά αυτοί οι άνθρωποι έμειναν εκεί και μετά τη λήξη του πολέμου. Τέλος πάντων, τραγική ιστορία. Αφού μιλήσαμε και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να συνεχίζουμε εκεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αρχίτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα, λίγο μετά την έναρξη μονομερούς ακεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα στις 10 Μαΐου, για την επέτειο των 81 ετών της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σήμερα είναι χαρακτηριστική ημερομηνία, 8 Μαΐου, θα το δούμε και στην ιστορική αναδρομή. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Και αυτό το πράγμα έχει λίγο ξεχυλώσει και νομίζω πλέον έτσι το διαβάζουμε και μετά από 4 χρόνια. Πήγε, δεν μας κάνει πλέον και ιδιαιτερίες.
0: Μα φυσικά, εκεί όμως που θα κρατούσε, λέγανε όλοι, 3 εβδομάδες η επιχείρηση.
1: Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση του κύριου Πούτιν. Ναι.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Διαμαντή στην παρέα μας. Να είμαι και εγώ, φίλες. Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε. 7 παρατέταρτο, κύριε Λοχαγέ. 7 παρατέταρτο εμφανίστηκε στην πρωινή αναφορά.
1: Εντάξει.
0: Ο Διαμαντής, ο οποίος βέβαια είχε επιδείξει άλλη συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες, ήταν πρώτος και καλύτερος.
1: Κοίταξε, επειδή μου έχει φέρει χαρτί γιατρού για το ότι δεν μπορεί να ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Για τη μέση του, όπως το στρατό.
1: Ελεύθερος πρωινής αναφοράς. Κύριε Διαμαντή, τέλος πάντων, να μην επαναληφθεί όμως, τουλάχιστον όχι συστηματικά.
0: Ελεύθερος υπηρεσία σήμερα, κύριε Λοχαγέ. Να ξεκουραστεί.
1: Θα το δούμε. Ανάλογα με τα δικαιολογητικά που θα έχει. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τους Metallica. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε ρυθμούς και με Rolling Stones.
0: Ναι, ρε φίλε. Rolling Stones, εγώ δεν είμαι των heavy metal συγκροτημάτων. Ναι. Είμαι περισσότερο των κλασικών rock, όπως αυτό.
1: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν τη νύχτα μαζί. Rolling Stones, ένα έχουμε, βρε Αντρέα μου. Τι μου κουνάς εκεί πέρα τα χέρια.
0: Κοίταξε, επίτηδες το κάνει, γιατί σου λέμε εσύ τον Metallica. Δεν ακούμε αυτούς τους γέρους.
1: Θέλει, μας κάνει αντιπολίτευση τώρα. Έλα, let's spend the night together.

0: Με τους Rolling Stones φυσικά, Μπάμπη, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας. Εμείς ερχόμαστε μετά, έτσι.
1: Ξέρουμε ποιος καλός συνάδελφος θα το εκφωνήσει ή θα είναι έκπληξη και για εμάς
0: μάλλον,
1: και για το κοινό.
0: Μάλλον η νίκη αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη που έλεγαν κάποτε.
1: Οκ, okay, για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση των τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης από το αεροδρόμιο θα επιφέρει πλήγμα στον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Μακεδονίας και θα επηρεάσει την οικονομία, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρονται τα αιτήματα που αφορούν στους μισθούς, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απέτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για την συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, επιβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόνς. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση των 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντηση στους διαμεσολαβητές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τις 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, καθώς έπειτα από την επιβεβαίωση των κρουσμάτων Χανταϊού, η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων διεξάγεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι η εστία του Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο δεν συνιστά αρχή επιδημίας ή πανδημίας. Την ίδια στιγμή πάντως αναφέρει ότι το εύρος της εστίας μόλυνσης θα πρέπει να μείνει περιορισμένο, αν και οι υπεύθυνοι του κρουαζιερόπλοιου παραδέχτηκαν ότι άφησαν να φύγουν χωρίς έλεγχο τουλάχιστον δεκάδες επιβάτες. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από Χανταϊ, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΗ. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και για τη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης, συντεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr. Και επιπλέον να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας τα 2-4-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΗ σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας, ertvolou@papakert.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας. Σήμερα φαίνεται βροχερή ημέρα, 16 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 20 θα φτάσει θερμοκρασία. Συννεφιά και βροχή βλέπω εδώ μετά τις 12. Η πιθανότητα να βρέξει είναι 80%. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 2 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βορειοδυτική και 76% υγρασία. Σε ό,τι αφορά τα μικροσωματήρια μας, το πράσινο, 9,50 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 8,63 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών και το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι 15 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα. Αυτά για το Βόλο. Και να πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, να δούμε εδώ τι τιμές έχουμε. 1,78, καλύτερα πάνε εκεί, μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 1,37 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών.

Και να έρθω στη σημερινή ημέρα και να πω χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, το θεολόγο και την θεολογία που γιορτάζουν σήμερα, που είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς μυσελίνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ, ολόκληρο κατεβατό έχει για τα συμπαθέστατα αυτά ζώα. Η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, λέει, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Ο οικόστρος γάιδρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος του είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε στην Ουβία πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια και θεωρείται ένα από τα πιο τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Και στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του. Από την εξημέρωσή τους, οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως εργασίες για αγροτικές δουλειές, μεταφορές, υπασία, άλεση, αλώνισμα, άγκληση νερού και άλλες δουλειές. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια γάιδαροι παγκοσμίως. Μπα, πολύ περισσότεροι είναι αυτούς που λέμε μεταφορικά. Λάθος βέβαια, γιατί όπως είδατε είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα ζώα. Και οι περισσότεροι χρησιμοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ως η φθηνότερη μορφή γεωργικής δύναμης μετά το ανθρώπινο μόχθο. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως κατοικίδια για βόλτες, για φύλαξη προβάτων, για αναπαραγωγή μουλαριών. Μερικές φορές αρμέγονται για το γάλα τους ή εκτρέφονται για το κρέας τους. Έχουν τη φήμη ότι είναι πεισματάριδες, αλλά η ειδική συμπεριφορά των ζώων αποδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό στην έντονη αίσθηση αυτοπροστασίας. Ένας γάιδαρος δεν θα εξαναγκαστεί ή δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μπορεί να γίνει πιστός σύντροφος και αξιόπιστος εργάτης. Γενικά θεωρούνται φιλικά παιχνιδιάρικα και έξυπνα ζώα που θέλουν να μαθαίνουν. Μάλιστα έχουμε εδώ ένα Πακιστανό εθνοοικολόγο, τον Δόκτωρ Αμπούλ Ραζίκ Κακάρ, που συνέλαβε πρώτος την ιδέα για την καθιέρωση μιας Παγκόσμιας ημέρας του γαϊδάρου το 2010, ενώ έκανε διδακτορική έρευνα για τις καμήλες στο Πακιστάν. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι οι γάιδαροι ήταν πιο εργατικοί και ανθεκτικοί στο ξηρό κλίμα και στις δύσκολες συνθήκες εργασίας από τις καμήλες και αποφάσισε ότι αυτά τα καταπληκτικά ζώα άξιζαν αναγνώριση. Λοιπόν, κάπως έτσι για τους γαϊδαράκους. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1886, το φαρμακείο Jacobs Lee στην Ατλάντα, τη Τζόρτζια, πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.

0: 1897, λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράουτς για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται η μέρα της νίκης. 1828, γεννιέται ο Ερίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής. 1899, Φρίντριχ Χάγεκ, Αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Και το 1945 γεννήθηκε ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανής από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Και ποιοι έφυγαν? Το 1873 ο Τζον Στούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος. 1880 Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ανανεωτής του μυθιστορήματος. 1903 Πολ Γκογκέν, Γάλλος μετα-υμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και 1936 Όσβαλτ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από τον Γκόδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Λοιπόν, αρκετά με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου και τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1970, στον κόσμο της μουσικής, οι Beatles κυκλοφόρησαν το 12ο και τελευταίο τους άλμπουμ, το Let It Be, σχεδόν ένα μήνα μετά τη διάλυσή τους. Αν και ηχογραφήθηκε πριν από το Abbey Road και αρχικά είχε το τίτλο Get Back, ο Paul McCartney εμπνεύστηκε το δίσκο σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη χημεία του συγκροτήματος μετά τις τριβές που είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στα τέσσερα μέλη. Το βασικό single Get Back κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969, ενώ τα Let It Be και I, Me, Mine ηχογραφήθηκαν τον Ιανουάριο του 1970 χωρίς τον John Lennon. Παρά τις αντιδράσεις που περιέβαλαν το άλμπουμ, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των τσάρτ σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον τύπο. Αρχίζουμε την καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης κυβέρνησης. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΜ. Ειδικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες. Κυρίαρχη Ομοσπονδία ή κράτη δορυφόρη. Συνταγματική φλιαρία. Η μαύρη τρύπα στην Ιγουμενίτσα. Διακίνηση ναρκωτικών είναι αυτό. Τι άλλο, τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Δημοσκόπηση πάλι στη δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καρισιανού και Σαμαρά. Αφήνω την καθημερινή, πάω στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλια, αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα και άλλες εσωκομματικές ιστορίες. Και μια συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όχι απλά φίλοι. Σκύλοι σκληρά εργαζόμενοι, από ζώα συντροφιάς έως διασώστες. Ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Χανταϊός. Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί η Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Προέδρου στο Πεκίνο. Συνεχίζω με την απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν, καρφιά παράπονα προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη, με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια αντιπολίτευση και εκλογές. Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI, φόβια βεντέτα. Οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 27. Η αόρατη απειλή των σωματιδίων PM2,5, φωνική ατμόσφαιρα. Ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος μιλά στην απογευματινή για την αφρικανική σκόνη. Δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι, πια ξεχωρίζουν. 100.000 νοσηλευτές βοηθεί και μέσα στα βαρέα και ανθυγιεινά, τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στη χώρα μας. Αυτά από την απογευματινή, συνεχίζουμε την εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών, κατά υπουργών και αιχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος, στενά του Ορμούζη, Σαουδάραβες έγιναν πυρ και μανία με τον Τραμπ, Δημήτρης Γκιόνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Σπίρτζι στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό, αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε. Γιάννης Μάγκος, δίκη μεταβασάνων για το θάνατο του γιού του. Μπάσκετ άνετα στον τελικό. Ριζοσπάστη σε αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Μαζικές ειδοποιήσεις για χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήβδιν τους αγρότες ενώ η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Κατοχήρωση αντιδραστικών τομών για να θωρακίζεται η αντιλαϊκή.

Η σταθερότητα, πλούσια δράση που θα κορυφωθεί με τη μαραθώνια πορεία υγείας. Συναγερμός ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Ελεύθερος τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιλωτική δίκη για την ΕΑ σε 400.000 συντάξεις. Σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Ο Αστερίξ στο Μπενάκι, μύθι και αλήθειες για τον Χανταϊό. Μανιφέστο, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κόβηση, αδιανόητη και μνημειώδες γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τύπος Θεσσαλονίκης, Μητσοτάκης, παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς και ασφάλειας. Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Αντιδράσεις επιμελητηρίων για το ενδεχόμενο αποχώρηση της Ryanair. Εντός του 27 διαθέσιμος γόνος μυδιού ενθεκτικός σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα 8 μικρά τοπόσημα που αποδόθηκαν στην Άνω Πόλη. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Χιλιάδες ημί δικαιούχοι έκαναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό εισοδηματίες άνω των 80.000 ευρώ. Ελευθέρως Βενιζέλος, καμπανάκι για την τουριστική σεζόν, η πτώση της επιβατικής κίνησης. Παγκόσμιος συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Ρεκόρ ετήσιων συνταξιοδότησης το πρώτο τρίμηνο του 26, όπου φύγει από τη δουλειά. Ο λόγος, εκτόνωση της κρίσης, αυτά είναι τα 30 άρθρα που προτείνει τη γιατροποποίηση Νέα Δημοκρατία, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και της ανασφάλειας, είπε ο Πρωθυπουργός. Εφημερίδα Εστία, πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρώτη αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντας στους δικαστές. Δημοκρατία, η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη, οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό κόζα νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους υπόδικους βουλευτές. Ακόμη και αν παρανόμησαν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεατικές εταιρείες. Κάτι τρέχει. Ανεξήγητο ενδιαφέρον καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του για τις κινήσεις ναυπηγικών ομίλων. Πόλεμος λάσπης κατά Δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Συντεταγμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο. Μάλιστα. Δίκη Τεμπών. Έγγραφο ντοκουμέντο τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για καρκούργημα. Εφιάλτης. Νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το σκεπτικό. Αθώος η πολίτη που πυροβόλησε διαρρήκτη. Έρχομαι να σας πω ακόμη την αυτεμπορική. Που γράφει υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες, χρηματοδότηση ενέργεια ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Hellenic Hydrogen και πληθωρισμός ανησυχιών από εστίες ανατιμήσεων, στροφή σε πράσινες δημόσιες επενδύσεις, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, αύξηση κερδών 5,3% στο πρώτο τρίμηνο για τη Eurobank μεταφόρων, τσουχτερά χρεωστικά ή καθαριστικά από την εφορία, οι διεθνείς κρίσεις κατήργησαν το age discount. Αυτά από την αυτεμπορική. Λοιπόν, να έρθω όμως και στα τοπικά μας τώρα φύλλα. Για να δούμε, η Θεσσαλία έχει... Ναι, λοιπόν...
Με προοπτικές για σημαίνει οικονομία, γράφει η Θεσσαλία, προκλείς για ηλικιωμένους. Νέες προτεραιότητες, καθώς ο πληθυσμός άνω των 65 είναι μεγαλύτερος από κάτω των 20, ενώ αυξάνονται οι άνω των 80, σύμφωνα με την καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας, την κυρία Τραγάκη, την οποία της είχαμε έτσι αναλυτική συνέντευξη στις αρχές της εβδομάδας και μας τα έλεγε. Μαθητές αναβίωσαν τον ελληνικό παραδοσιακό γάμο. Πανελλήνια διάκριση για τις παλέμαχες της Μαγνησίας. Πρόσληψη 25 εποχικών εργαζομένων στο Δήμο Αλμυρού. Δύο σκυλάκια υιοθέτησε το 10ο Δημοτικό Βόλου. Επανεξελέγει πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας ο Αλέξανδρος Καμπύλης. 30 χρόνια δράση από εσταυρωμένο. Σε δυσμενή θέση αλληλής της Μαγνησίας. Με 1,3 εκατομμύρια ευρώ, 5 σχολεία στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Σε δίκη οι συλληφθέντες για τα συνθήματα στο Δημαρχείο Βόλου. Να δικαστούν πατήρ Αντώνιος και πρεσβυτέρα, ζητά ο εισαγγελέας. Ο Βόλος στο επίκεντρο σήμερα του Day Tour Οφελάς 2026. Αυτά από την Θεσσαλία. Να δούμε και την Μαγνησία. Βολιώτισσα πέθανε μετά από κατοίκον θεραπεία. Στο σκαμνί γιατρός για την υπόθεση θανάτου 60χρονης. Αν πας στο νοσοκομείο, είσαι πεθαμένη, φέρεται να της έλεγε. Το βούλβα περιγράφει αγωγή στο σπίτι και καθυστέρηση νοσηλείας. Προκαλεί ξανά ο Μπέος για τα Τέμπη. Μητσοτάκη πάρει μπουλντόζα και σβήσε τα ονόματα από το Σύνταγμα. Ο Βόλος στο επίκεντρο της Διεθνούς Ποδηλασίας υποδέχεται το τρίτο ετάπ του Day Tour Οφελάς. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα. Ο Ντόπουλος, καταχρηστικές ενέσεις χρεώσεις για τα ΠΟΣ. Παπαδημόπουλος, αυξήθηκε η παραγωγικότητα εργαζομένων με την τετραήμερη την εξάωρη εργασία. Καφετζόπουλος και Καλούτα στο ράδιο 1. Τι λένε με αφορμή την παράσταση Άσπρο Μαύρο. Απίστευτος δήμαρχος Βόλου σε κατοίκους του κατηχορίου. Τα έργα θέλουν συντήρηση. Ποιος θα την κάνει? Αυτά από τη Μαγνησία. Και να κλείσω τώρα με τον ταχυδρόμο. Κούρεμα 1.000 ευρώ για επαγγελματίες στο Βόλο μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Ξέσπασε αντιπαράθεση για την επεισοδιακή ημερίδα. Συλλήψη 4 ατόμων. Υψώθηκε 205 χρόνια μετά το Λάβαρο της Επανάστασης. Κλίμα συγκίνησης στις Μηλιές Πηλίου. Day Tour Οφελάς 2026. Διασχίζοντας τη Μαγνησία σε δύο ρόδες. Εύθραυστη διακεχηρία στη Μέση Ανατολή, λέει ο Κωνσταντίνος Φλόρος. Ατύχημα αναστάτωση σε σχολική εκδρομή στο δάσος Κουρί. Άφαντοι διακινητές που εγκατέλειψαν 32 μετανάστες. Και αγροτικός εξοπλισμός στο Σφυρί, μήπως και σωθούν από τα χρέη. Πουλάμε για να μείνουμε στο χωράφι, λένε αγρότες. Μέσω των social media εκποιούν παραγωγή από τρακτέρ μέχρι αντλίες άρδευσης για επιβίωση. Αυτά είναι τα θέματα και από τον ταχυδρόμο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, α, ναι. Είχα κρατήσει, είχα από το κουτί της Πανδώρας ένα ρεπορτάζ. Να έχω, ήθελα έτσι να έχω χρόνο για να σας το διαβάσω τι λέει, να μην το περάσω γρήγορα. Ο δημοσιογράφος λοιπόν ο Λεωνίδας Ολιμπέρης έκανε μια έρευνα για αυτή την αίθουσα που γίνεται η δίκη των τεμπών και που έχει σταματήσει τώρα για ένα μήνα για να κάνω παρεμβάσεις στην αρχή. Και εγώ θεωρούσα ότι γίνονται παρεμβάσεις κακή η αίθουσα, δηλαδή δεν ήταν σωστή επιλογή, δεν την είχαν σχεδιάσει από την αρχή σωστά, ήταν πολύς ο κόσμος που έπρεπε να είναι εκεί. Τα θυμάστε όλα αυτά. Αλλά μέχρι εκεί δεν είχα ασχοληθεί περαιτέρω και φυσικά άκουγα και αυτά τα οποία έλεγαν οι συγγενείς που έλεγαν ότι είναι ακατάλληλη αίθουσα κτλ. Και, και έλεγαν ότι δεν έχει άδεια από υπηρεσίες όπως πυροσβεστική κτλ. Λοιπόν, σε μια αίθουσα που πραγματικά όσο λειτουργήσε, έτσι, γιατί θέλουμε ακόμα ένα μήνα για να συνεχιστεί η δίκη, πήγαιναν εκεί οι γονείς θυμάτων, επιζήσαντες, δικηγόροι, δικαστές, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί. Λοιπόν, τι λένε τα έγγραφα που ανακάλυψε ο συνάδελφος και τα οποία δημοσιεύει το ντοκουμέντο στις 23 Απριλίου του 26, αφού είχαν πραγματοποιηθεί ήδη 3 δικάσιμοι. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Θεσσαλίας, τι λένε τα έγγραφα, έτσι, ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξέδωσε αίτημα για απομάκρυνση άχρηστων και επικίνδυνων υλικών από την αποθήκη στο συγκρότημα Γεώπολης και συγκεκριμένα στον υπόγειο χώρο του κτηρίου διεξαγωγής της δίκης. 5 μέρες αργότερα, λέει, στις 28 Απριλίου, ημέρα της 5ης δικασίμου, εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο αυτό, της απομάκρυνσης δηλαδή αυτών των υλικών, κοστολογημένο στα 6.696 ευρώ. Και φυσικά εδώ πέρα έχει και τα έγγραφα. Στην αιτιολογία, λέει, του αιτήματος δεν υπάρχει καμία σάφεια. Αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά των υλικών κρίνεται αναγκαία και εξαιρετικά επίγουσα, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία πυρανίχνευσης με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιά στο χώρο. Η πυρανίχνευση δηλαδή δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε και αυτό διαπιστώθηκε ενώ η δίκη ήταν σε εξέλιξη. Το δεύτερο έβριμα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου αποφάσισε την κάλυψη δαπάνης για αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση ανενεργών δεξαμενών προπανίου στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Το ποσό αυτό ήταν 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο, πού ακριβώς βρίσκονταν αυτές οι δεξαμενές σε σχέση με την αίθουσα της δίκης και τους χώρους διδασκαλίας, και για εδώ υπάρχουν βέβαια τα σχετικά έγγραφα. Η εισαγγελική παρέμβαση προηγήθηκε σε 6 Απριλίου μετά από καταγγελίες συγγενών, είχε ζητήσει οικοδομικές άδειες από το Δήμο Λαρισαίων και το φάκελο βέβαια πυροπροστασίας από την πυροσβεστική. Τα αιτήματα του Πανεπιστημίου που ακολούθησαν δείχνουν βέβαια ότι οι ανησυχίες αυτές δεν ήταν αβάσιμες. Στις 27 Απριλίου τώρα, ο δικηγόρος ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ήταν ήδη ευθύς και είχε δηλώσει ενώπιν δημοσιογράφων ότι η αίθουσα λειτουργεί μόνο με άδεια εστιατορίου και δεν είναι κατάλληλη για να γίνει η δίκη που γίνεται. Χαρακτήρισε τους κυρίους Φλωρίδη και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ψευδολόγους και ανέφερε ότι η μακροχρόνια διακοπή της δίκης επιβλήθηκε ακριβώς για να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, ανασκευές και διασκευές. Η δίκη λοιπόν για το δυστύχημα των Τεμπών, που ως κεντρικό ζήτημα έχει την ασφάλεια που θυσιάστηκε στο βωμό του κέρδους, διεξαγόταν σε χώρο όπου η ίδια η ασφάλεια παρέμενε ζητούμενο, λέει ο συνάδελφος ο κύριος Λιμπέρης, που καλά έκανε και το ψάξε και τα βρήκε. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο να τα βρει, στη διάβια είναι. Αλλά πάει κανένα στο μυαλό, ας πούμε, να πει ότι αφού γίνεται αυτή η συζήτηση κάποιος ξέρει κάτι, ας αρχίσω να ψάξω, ξέρω εγώ, τις πράξεις, τι γίνεται και πώς γίνεται. Εντάξει, και το βρίσκεις άμα κάνεις δημοσιογραφική δουλειά.

0: Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε ένα βιβλίο της Φωτεινής Τομέη, το Σκόπια και Ανάλεκτα, και μεταξύ αυτών που μίλησαν για το βιβλίο ήταν και ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑΜ, ο οποίος ρωτήθηκε από τους συναδέλφους εκεί που πήγαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση για τα θέματα της επικαιρότητας, για τον πόλεμο στο Ιράν, πώς βλέπει την κατάσταση εκεί, τον άλλον πόλεμο στην Ουκρανία, πού βρίσκεται η χώρα μας σε όλα αυτά, πώς παρακολουθεί τις εξελίξεις, πώς επηρεάζεται, πώς θα επηρεαστεί εκείνη και ο άλλος κόσμος και οι γείτονες και όλα αυτά. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι τον ρώτησαν και τι απάντησε.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή είμαι σήμερα εδώ για να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Τομαή. Ένα βιβλίο το οποίο νομίζω έχει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα μέσα σχετικά με δεκαετίες πολιτικής και όχι μόνο ζωής της Ελλάδος, των Βαλκανίων, της Ευρώπης αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Ο τίτλος είναι «Σκόρπια και Ανάλεκτα». Δεν είναι απλά όμως ένα βιβλίο που έχει όντως σκόρπια κείμενα, αλλά είναι ένα βιβλίο συνεκτικό που ξεκινάει την αφήγησή του με βάση την ιδιότητα, την αρχική ιδιότητα της συγγραφέως που όπως γνωρίζετε είναι αρχαιολόγος, ιστορικός και βεβαίως όπως γνωρίζετε είναι πρεσβευτής επιτιμή και υπηρέτησε πάρα πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών και κατ' ουσίαν είναι αυτή η οποία τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες οργάνωσε το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορική μνήμη. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου στο Βόλο. Το Βόλο, μια αγαπημένη πόλη, στην οποία έχω ζήσει και εγώ και η οικογένειά μου για 3 χρόνια, γιατί κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου υπηρέτησε στο 505 τάγμα πεζών αυτών. Και έτσι λοιπόν, κάθε φορά που έρχομαι στο Βόλο, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά. Συναντώ φίλους, αλλά συναντώ και την ίδια την πόλη, την οποία την αγαπώ.
2: Βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές. Θεωρείτε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, ότι πάει καλά, πάμε καλά?
1: Η Ελλάδα βρίσκεται όντως σε μεγάλες προκλήσεις, αλλά μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι η Ελλάδα βεβαίως βρίσκεται σε ένα σημείο του πλανήτη πολύ κομβικό. Είμαστε, αν δει κάποιος το χάρτη, μέσα σε μια ακτίνα 2.000 χιλιόμετρων πάνω κάτω, είμαστε στο κέντρο 2 μεγάλων πολέμων, οι οποίοι επηρεάζουν τον πλανήτη ολόκληρο. Αναφέρομαι τον πόλεμο της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας το 22, ήδη μπαίνουμε στον 5ο χρόνο πολέμου. Και βεβαίως τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής που ξεκίνησαν με την 7η Οκτωβρίου, την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, και από εκεί και πέρα τη σειρά πολέμων που παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και αγωνία όλος ο κόσμος, με αποκορύφωμα φυσικά τους 2 πολέμους του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρσι και το Ισραήλ, πέρσι τον πόλεμο των 12 ημερών και αυτό τον πόλεμο ο οποίος ήδη διαρκεί 2 μήνες και παραπάνω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης και εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του ορμούς που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και βεβαίως την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα λοιπόν λόγω της γεωγραφίας είναι πολύ κοντά σε αυτή την κρίση και βεβαίως εκτιμώ, τουλάχιστον γνωρίζοντας τα 4 χρόνια που ήμουν εγώ αρχηγός, έχει τις δυνατότητες τις αμυντικές, αλλά δεν είναι μόνο η αμυντική διάσταση στις προκλήσεις, και βλέπω ότι η Ελλάδα με την παρουσία στα κράτη στα οποία είναι πολύ κοντά, όπως είναι τα αραβικά κράτη. Ο Πρωθυπουργός προχτές γύρισε, είναι ακόμα σε μια περιοδία, ή όχι, χτες γύρισε από μια περιοδία που πήγε στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα λοιπόν παρακολουθεί από κοντά και καλά κάνει και έτσι οφείλει να κάνει. Γίνονται συνομιλίες και με τη Λιβύη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, που ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών, και καλά κάνει, διότι πρέπει να συμμετέχει, να είναι παρούσα. Διότι, όπως μου αρέσει να λέω μια προσφυλή μου έκφραση, την οποία δεν είναι δικιά μου, την έχει πει κάποιος πολύ σοφότερος και εμπειρότερος από μένα, εάν δεν είσαι στο τραπέζι, κινδυνεύεις να βρίσκεσαι στο μενού. Η συνταγή λοιπόν για να μην σου συμβεί αυτό είναι να είσαι παρόν, ενεργός και να καταλαβαίνεις τι γίνεται στο παιχνίδι. Αν αυτό συμβαίνει, όλα υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάνε καλά. Και για την Ελλάδα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι όταν τελειώσουν όλα αυτά, η Ελλάδα θα είναι πιο ισχυρή και πιο σταθερή ως παράγον. Σταθερή είναι, πιο ισχυρή και πιο σταθερή ως παράγον σταθερότητος και ασφαλείας στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό να είναι καταναλωτής ασφάλειας και είναι πάροχος ασφάλειας, όπως απέδειξαν και τα πρόσφατα γεγονότα που η κυβέρνηση αποφάσισε με την αποστολή μέσων στην Κύπρο όταν ευλήθη η Βρετανική βάση. αυτά.
3: Μπορείτε να εκτιμήσετε με τον πόλεμο, με την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, πότε θα τελειώσει, γιατί ήδη βλέπουμε...
1: Αναφίβολα κάτι θα τελειώσει, γιατί τίποτα δεν διαρκεί για πάντα, αλλά δεν μπορώ να διακινεύσω μια πρόβλεψη το πότε θα τελειώσει οριστικά αυτό το πράγμα. Από τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων που έγιναν πριν από μερικές εβδομάδες, μεσολαβεί αυτή η περίοδος που ζούμε, είναι μια πάρα πολύ εύθραυστη εκεχηρία. Δεν είναι ειρήνη. Προσπαθούν οι δρόντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, κυρίως όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, να φτάσουν σε μια συμφωνία. Το Ιράν στρατιωτικά, κατά την εκτίμησή μου, έχει ιτηθεί, αλλά η συμφωνία ειρήνης είναι ένα διαφορετικό πράγμα που έχει μέσα όχι μόνο τη στρατηγική διάσταση, αλλά όπως είπα και προηγουμένως και την οικονομική και τη γεωπολιτική, τη γεωοικονομική και τη γεωστρατηγική. Και βλέπετε ότι ο κόλπος είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο του πλανήτη, διότι παράγει πάρα πολύ ενέργεια. Και νομίζω στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, δηλαδή έτσι για να το πούμε και πιο λαϊκά, ο καυγάς για το πάπλωμα είναι ο καυγάς για την ενέργεια, η οποία είναι ένα πράγμα το οποίο λείπει από πάρα πολλά κράτη του κόσμου. Παραδείγματι, η αποστέρηση της ενέργειας από τη Βενεζουέλα, που έπαιρνε η Κίνα από τη Βενεζουέλα και από το Ιράν, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για την Κίνα αυτό, για την ανάπτυξη της οικονομίας. Γίνεται ένας διαγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Το Ιράν είναι κομβικό παίκτη, διότι παράγει ενέργεια, πετρέλαιο, το οποίο το έδινε πάρα πολύ φθηνά στην Κίνα. Αυτό το πράγμα έχει κοπεί τώρα. Νομίζω όμως ότι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, πολύ σύντομα θα φτάσουμε σε μια ειρήνη. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Διότι αν δεν γίνει αυτό, τότε κινδυνεύουμε επανέναξη των επιχειρήσεων. Και αυτή τη φορά, επειδή έχουν τελειώσει οι στρατιωτικοί στόχοι, θα πληγούν κατά την άποψή μου υποδομές και διαδρόμματα, που θα έρθει πίσω όλη η περιοχή. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρήνης και της διπλωματίας και πρέπει σε κάποιο χρόνο, νομίζω, αυτό να λάβει σάκα και οστά.

0: 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
7: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, αυτά που έγιναν στο Δημαρχείο προχθές με τα επεισόδια και στο χώρο της αίθουσας αλλά και αυτά τα οποία έγιναν έξω έχουν προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων από πάρα πολλά κόμματα, από πολιτικές κινήσεις, από χθες τέλος πάντων οι τέσσερις άνθρωποι που είχαν συλληφθεί. Δεν ξέρω καν αν είναι αυτοί οι οποίοι θεωρητικά έκαναν και έγραψαν στο Δημαρχείο. Όπως και να έχει πάντως, αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο που γενικά η πολιτεία έχει χειριστεί το θέμα. Μεταξύ των ανακοινώσεων είναι και αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο είχε καλέσει και αυτό σε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο διαμαρτυρίας για αυτές τις μεγάλες τέλος πάντων εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και έχουν να κάνουν με μεγάλο αγρότες, μεγάλο τέλος πάντων ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησίες μεγάλες σε ό,τι αφορά την αγροτική γη και όλα αυτά. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Κατσιούλας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και ο οποίος βέβαια είναι ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής εδώ του κόμματος στην Μαγνησία. Κύριε Κατσιούλα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο πώς το είδατε εσείς. Ήσασταν και από κοντά βέβαια έξω στο Δημαρχείο, αλλά είδατε όλες τις κινήσεις, τι γινόταν.
1: Ναι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε αυτό που είπατε, το βασικό, ότι διοργανώθηκε μια ημερίδα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι και εύστοχος ο τίτλος, η μερίδα, θέλω να πω, γιατί ξεκινούσε το απόγευμα. Με τίτλο «Έξυπνη γεωργία και καινοτομία, η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα». Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της Γεωπονίας, όπου δρούν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Μια ημερίδα ενός φοιτητικού συλλόγου που έγινε σε χώρο εκτός πανεπιστημίου, δηλαδή διοργανώνεται στο Δημαρχείο. Με την παρουσία του πρίτανη του κύριου Μπιλίνη, που θα έκανε χαιρετισμό, αλλά και του δημάρχου, του επικεφάλη της Δημοτικής Αρχής, του κύριου Μπέου. Προφανώς οι φοιτητικοί σύλλογοι αγροτικοί, με βάση και τις ανακοινώσεις και Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων που βρέθηκαν απ' έξω, πρώτα απ' όλα καταδίκασαν το ίδιο το περιεχόμενο, αν θέλετε, της εκδήλωσης, της ημερίδας, το οποίο ουσιαστικά έθετε στο επίκεντρό του μεθόδους παραγωγής, να το πω έτσι, καινοτομίες που μπορεί σε ένα κόσμο να ακούγονται έβηχα, σύγχρονα όπως σύγχρονα εργαλεία γεωπόνου, τεχνολογίες θερμοκηπίων και τα σχετικά, τα οποία όμως αναφέρονται σε μια αγροτική παραγωγή η οποία πετάει έξω τον βιοπαλαιστή αγρότη. Δηλαδή ουσιαστικά το επίκεντρο της ημερίδας αυτής ήταν όλα αυτά που προσπάθησαν μέσα από το μεγαλειώδη τους αγώνα να θίξουν οι αγρότες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για έναν αγώνα πολύμηνο, δηλαδή κράτησε 55 μέρες. Δέχθηκε την αλληλεγγύη του απλού κόσμου, γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που πουλάει ο αγρότης φθηνά το παίρνει ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος, ακριβά στο ράφι. Και ουσιαστικά έθιξε αυτό που ονομάζουμε οικονομία της αγοράς, με την ίδια την ομολογία του Πρωθυπουργού, που είπε ότι τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών δεν μπορούν να γίνουν δεκτά γιατί δεν χωράνε μέσα στα πλαίσια αυτής της οικονομίας. Άρα πρώτο και κύριο νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να κρατηθεί από το περιεχόμενο αυτής της εκδήλωσης. Δεύτερον, ναι, νομίζω ότι και από τον τρόπο που εκτελήθηκαν τα γεγονότα υπάρχει ένας σχεδιασμός εδώ πέρα στην περιοχή η οποία αντικειμενικά συνδέεται με αυτά που βιώνει όλη η Ελλάδα. Ποιοι βιώνει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Βιώνει την περαιτέρω εμπλοκή στις πολεμικές συγκρούσεις. Όσο και να το θέλει να το κρύψει η κυβέρνηση, είναι χαρακτηριστικές, αν θέλετε, και δηλώσεις αξιωματούχων που λένε ότι η Ανατολική Μεσόγειος, δηλαδή και η Ελλάδα μέσα, αποτελεί πλέον κομμάτι της σύγκρουσης. Δεν είναι κάτι, πώς να το πω, δίπλα στη σύγκρουση. Αποτελεί κομμάτι της σύγκρουσης. Μέσα σε αυτούς τους σχεδιασμούς μπλέκεται και ο Βόλος, σαν πολεμικός κόμβος. Και υπάρχουν και σχεδιασμοί που διαπλέκουν και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι μία από αυτές τις εταιρείες που συμμετείχε, ας πούμε, στην ημερίδα είναι τεράστιο μεγαθύριο που ακουμπάει, δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, που ακουμπάει και στην πολεμική βιομηχανία με στρατιωτικά οχήματα και στρατηγική συμφωνία και με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Άρα νομίζω ότι έχει αξία οι ακροατές να σταθούν σε αυτό το περιεχόμενο της εκδήλωσης και κατά πόσο αυτό το περιεχόμενο εξυπηρετεί, αν θέλετε, τα λαϊκά συμφέροντα και της περιοχής της Μαγνησίας, των εργατοϋπαλλήλων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των λαϊκών στρωμάτων τέλος πάντων του Βόλου. Από εκεί και πέρα νομίζω και η στάση του Πρίτανη και της Δημοτικής Αρχής εντάσσεται στην περαιτέρω καταστολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε τώρα την ανακοίνωση που έβγαλε και το Πανεπιστήμιο που μιλάει για ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Και εντάξει, εμείς έχουμε καταγγείλει ανοιχτά, προσπαθούμε και όσο φτάνουμε στον κόσμο πλατιά να τα ανοίγουμε, ότι έχουν εκτεληθεί στο Πανεπιστήμιο και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με την προσπάθεια να κυρωθούν οι διαγραφές επιχείρηση με ασφαλίτες εντός του Θόλου. Προχθές πήγε συνδικαλιστής της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας να μιλήσει στους φοιτητές της γεωπονίας για το μεγαλειώδη αγώνα για τη φυσική θέση του γεωπόνου δίπλα στο σύμμαχό του, που είναι ο αγρότης, ο βιοπαλαιστής που μοχθεί πάνω από το χωράφι του για να μπορέσει να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, και τον πέταξαν έξω από τη γεωπονία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μπιλίνης, που είναι καθηγητής στην κλινιατρική, δεν άφηνε εδώ και πολύ καιρό στις δυνάμεις της ΚΝΕ να κάνουν εκδήλωση για την ευλογιά, που ήταν ο επίσημος επιστημονικός εισηγητής του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούν όλα αυτά να αποσπούνται από ένα γεγονός, το οποίο τι κρατάμε, κρατάνε αξιοποιώντας τη στάση κάποιων δυνάμεων, κρατάμε την καταστολή και δύο συνθήματα ή τέλος πάντων αυτά που έγιναν στο Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή,
0: ότι πρέπει να μείνουμε στην ουσία, εντάξει, ναι, του πράγματος. Και η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αρκετή και εμένα μου έκανε περιέργεια γιατί να πάει να γίνει εκεί αυτή η εκδήλωση, από την ώρα που ήρθε δηλαδή η ανακοίνωση στο δελτίο τύπου που την προανήγγειλε, ενώ το Πανεπιστήμιο έχει τόσους χώρους. Ίσως θεωρεί ότι εδώ θα μπορούσε να κάνει καλύτερο έλεγχο της κατάστασης, έτσι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι ότι μπορεί να υπήρχε και ένα, υπάρχει σε εξέλιξη διαμορφωμένο σχέδιο που λέει ποινικοποίηση, αυταρχικοποίηση μέσα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και τυχαία και τα γεγονότα που γίνονται και κάτω.
0: Και σε άλλα πανεπιστήμια γενικώς, ναι, εντάξει.
1: Σε άλλα πανεπιστήμια, ναι, και με παρεμβάσεις. Εμείς έχουμε καταγγείλει. Δεν μας επιτρέπουν, πώς να το πω, να χώρους μέσα να διαδώσουμε τις ιδέες μας. Που λοιπόν το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, από πού και ως πού. Με βάση και τα ίδια τα λεγόμενα της ανακοίνωσης. Τώρα, χθες βγήκε για τα γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Άρα, το Πανεπιστήμιο, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και τα χθεσινά γεγονότα κατά την άποψή μας. Και νομίζουμε ότι είναι, πώς να το πω, στο χέρι του ίδιου του λαϊκού παράγοντα, του φοιτητικού κινήματος που σε λίγες μέρες έχει φοιτητικές εκλογές, να δώσει απάντηση στην κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, γιατί αυτές είναι κυβερνητικές οδηγίες. Δεν είναι τυχαίο ότι άνοιξε κουβέντα χθες για το άρθρο 16 και την αναθεώρησή του. Κάτι που βάζουν στο επίκεντρο οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Έτσι. Μην αλλάξουμε όμως τώρα, γιατί δεν
1: όχι,
0: έχω και
1: δεν
0: το
1: αλλάζω,
0: χρόνο.
1: Απλά,
0: ναι,
1: λέω ότι ο αυταρχισμός και η καταστολή είναι νύχι κρέας με αυτή την πολιτική που λέει ότι δημορφώνουμε ένα πανεπιστήμιο ΑΕ που θα τσιλατσάρουν οι επιχειρήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσικιούλα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας
1: μέρα.
0: Μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και χθες εκδόθηκαν και επίσημα, νομίζω, τα αποτελέσματα. Τα βλέπω σήμερα και στον τύπο. Πρωτιά σε ψήφους ανάμεσα σε 13 συνολικά υποψηφίους και ουσιαστικά επανεκλογή, αν δούμε ποιοι εξελέγησαν, για τον κύριο Μπιλίνη. Με βάση, λέει, τα αποτελέσματα ψηφοφορίας, ο κύριος Μπιλίνης είναι πρώτος με 239 ψήφους, αριθμός, λέει, σταθμισμένων, έναντι 237 που έλεγε ο συνυποψήφιος στην Ιατρική Σχολή Ιωάννης Τσούγκος, ο οποίος δεν εκλέγεται βέβαια Συμβούλιο Διοίκησης, γιατί ένας εκλέγεται από κάθε σχολή. Είναι ο νόμος αυτός ο τρομερός που έχει γίνει, τέλος πάντων. Στο Συμβούλιο εκλέγονται επίσης με βάση τη σειρά της ανακοίνωσης στο πρακτικό της Επιτροπής η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου με 155, Σπυρίδων Καραμάνος με 135, Παντελήμων Μπάγκος με 114, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος με 159 και Βασίλης Γερογιάννης με 100 ψήφους. Δεν ξέρω τι σύστημα είναι αυτό, τέλος πάντων, αλλά το λέγαμε και το αναλύαμε και από την αρχή ότι δεν φαίνεται και πολύ δίκαιο, αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι το σύστημα, έτσι έχουν τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια, κυρία Λαλιώτου, που εκλεγήκατε στο Συμβουλίο Διοίκησης και καλή θητεία.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Νομίζω ξεκινήσατε βάζοντας, πέρα από τα ονόματά μας, βάζοντας το πρώτο και βασικό ζήτημα αυτών των εκλογών, νομίζω. Από το 2022 και μετά, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αρκετοί από εμάς μέσα από την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και από το δημοσιογραφικό χώρο είχαμε υποστηρίξει ότι αυτό το σύστημα εκλογών και διοίκησης είναι πάρα πάρα πολύ προβληματικό και νομίζω ότι τώρα 4 χρόνια μετά, σε όλα τα πανεπιστήμια, ξέρετε, ακόμα και από υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής πλέον, όπως ο πρώην πρίτανης, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ο κύριος Αντιωτού Μετσοβίου, ο κ. Μπουντουβής, δείχνουν τα περίεργα αυτού του νόμου. Ένα από αυτά το παρουσιάσατε πριν από λίγο. Καταρχήν, τι σημαίνει σταθμισμένη ψήφος? Στο Συμβούλιο εκλέχθηκαν και σε εμάς και σε άλλα ιδρύματα άνθρωποι οι οποίοι πήραν 2 και 3 πρώτες ψήφους και οι οποίοι εκλέγονται από μεταφορές ψήφων άλλων υποψηφίων. Κατά συνέπεια, το σώμα που επί της ουσίας ψηφίζει με την πρώτη του ψήφο, όπως ψηφίζαμε πάντα κανονικά και όπως ψηφίζουμε και στις εθνικές εκλογές, είναι η κανονική ψήφος, όπως λέμε, επί της ουσίας το σώμα σε μεγάλο βαθμό καταλήγει να μην ξέρει τι ψηφίζει. Ή μάλλον τι ψήφους έχουν πάρει υποψήφοι που έχει ψηφίσει.
0: Άρα,
1: και αυτό φαίνεται, ναι. Και αυτό φαίνεται σε αυτό που παρουσιάσατε μέχρι τώρα, χωρίς να κουράσουμε με τεχνικές λεπτομέρειες, διότι, ας πούμε, σε αυτό που παρουσιάσατε μέχρι τώρα, είπατε τη λέξη σταθμισμένες, που τι είναι? Είναι η ψήφη από μεταφορά. Αν δει κανείς τις πρώτες ψήφους των υποψηφίων, θα δει ότι η κατάταξη είναι πάρα πολύ διαφορετική.
0: Ναι. Δηλαδή η κατάταξη ποια θα ήταν χωρίς τις σταθμισμένες ψήφους αυτού του συστήματος?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα, είναι αναρτημένα αυτά. Υπάρχουν υποψήφοι που δεν έχουν εκλεγεί με 2-34 ψήφους.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ο φραγμός του ένας ανασχολεί. Ναι. Και σωστά υπάρχει, να σας πω την αλήθεια αυτό, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, τότε όλοι οι υποψήφοι και όλο το συμβούλιο θα ήταν από μια σχολή που έχει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε.
0: Την ιατρική μπουγού.
1: Βέβαια, ναι. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό σε αυτό το σύστημα, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος οποιοδήποτε άλλος να προσπαθήσει να είναι στη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, ένας υποψήφιος με 2-34 έχει αποκλειστεί και ένας υποψήφιος με 2 ή με 3 έχει εκλεγεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση την οποία βιώνουμε και γι' αυτό εγώ τουλάχιστον προσωπικά μιλάω τώρα.

0: Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της επόμενης ημέρας είναι η αλλαγή αυτού του νόμου.
1: Ναι. Άρα δηλαδή εσείς που έχετε εκλεγεί τώρα και που πιστεύετε αυτό, θα κάνετε μια προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση πέραν της...
0: Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ξέρετε, ως μέλος του Συμβουλίου δεν μπορεί κανείς να κάνει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι η γενικότερη πολιτική μας προσπάθεια.
1: Ναι, γενικότερα. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε όμως αρκετά θέματα με το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία μας έχουν προβληματίσει. Και όχι τώρα, δηλαδή το προηγούμενο μονοδιάστημα, διαχρονικά. Ακούγονται διάφορα θέματα και λέμε πότε. Γιατί άκουγα, ας πούμε, ακόμα και τον κύριο Τσούγκο από την ιατρική που τον είχαμε εδώ συνέντευξη, που έλεγε, μιλούσε για διαφάνεια, ανάγκη να αλλάξει αυτό, ανάγκη να αλλάξει εκείνο, το άλλο. Και λέω ότι αυτά τώρα τέλος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή είμαι πολλά χρόνια στη διοίκηση και με δει πολλές διαφορετικές πρετανικές θητείες, όπως ξέρετε, και στη Σύγκλιτο, δεν εννοώ μόνο στη διοίκηση ως αντιπρίτανης, θέλω να σας πω το εξής. Πολλά προβλήματα από τα οποία αντιμετωπίζουμε στο Ίδρυμα και σε όλα τα Ιδρύματα είναι χρόνια προβλήματα. Έχουν πάει καλύτερα άλλες φορές, χειρότερα άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Είναι σαφές ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν. Όχι ότι δεν έπρεπε να αλλάξουν και πριν 3 χρόνια ή πριν 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Τώρα, τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, εγώ σε αυτό είμαι ξεκάθαρη. Πρώτο βήμα προς αυτό είναι η απόλυτη τήρηση του νόμου.
1: Έστω και αυτού.
0: Ονομαστεί και ασφαλιστικές δικλείδες για αυτά τα ζητήματα. Άρα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά, ας πούμε, εντάξει, τώρα μέσα στη ζέση της προεκλογικής περίοδου, κάποια πράγματα τα λέμε και πιο συνθηματικά. Νομίζω ότι με θεσμική λογική το πρώτο ζήτημα ως προς τη διαφάνεια και τη λογοδοσία είναι η απόλυτη τήρηση του νόμου. Αυτό είναι το οποίο μας διασφαλίζει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας δημόσιος οργανισμός. Όπως είναι και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τους οποίους γνωρίζετε, και υπόκειται στις ίδιες νομοθεσίες. Βέβαια, η καλλιέργεια ενός κλίματος δημοκρατικότητας και συμμετοχικότητας είναι κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει τον νόμο και αφορά τον ακαδημαϊκό μας πολιτισμό. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έτσι. Περήφανοι για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο το υπηρετούμε 25 χρόνια τώρα, εννοώ. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων. Αλλά και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Φυσικά πολύ μεγαλύτερη ευθύνη όσων από εμάς έχουμε εκλεγεί αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου, που είναι το Συμβούλιο Διοίκησης. Την καλλιέργεια δηλαδή του πολιτισμού και της κουλτούρας της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας, το οποίο, όπως ξέρετε, ξεπερνάει τον νόμο. Έτσι.
1: Ναι. Εν προκειμένου τώρα, γιατί δεν
0: εκεί
1: έχουμε.
0: Εκεί είναι που θα πρέπει όλοι να δώσουμε τις μάχες μας.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Και πώς, τι γίνεται τώρα διαδικαστικά, γιατί έχουμε και τους εξωτερικούς, να πούμε και αυτό για τους πολίτες να ξέρουν.
0: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί, τις οποίες δεν τις έχουμε ακόμα, έχει το Ίδρυμα δηλαδή, από εξωτερικούς ανθρώπους εκτός πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διοίκησης. Οι 6 εμείς συνάδελφοι που έχουμε εκλεγεί θα επιλέξουμε 5 από αυτούς. Φαντάζομαι ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον νόμο, και θα συγκροτηθούμε σε σώμα 11 μελές. Στο 11 μελές αυτό συμβούλιο θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες ή υποψηφιότητα για την ανάδειξη σε πρίτανη, που μπορεί να είναι ένας από τους 6. Το σώμα αυτό θα εκλέξει τον πρίτανη.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο νόμος αυτή τη στιγμή. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και εγώ τα φρεσκάριζα στο μυαλό μου εχθές, σε ένα μήνα από τώρα πρέπει να έχει συγκροτηθεί το συμβούλιο και να έχει τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι. Και να αναλάβετε μετά, πώς το λένε, καθήκοντα. Δεν ξέρω βέβαια.
0: Όχι, καθήκοντα αναλαμβάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου, που λήγει η θητεία του παρόντος.
1: Ναι. Απλά λέω με τη λογική ότι τι είδους καθήκοντα θα αναλάβει ο καθένας είναι κάτι που θα αποφασίσει το σώμα ολόκληρο ή αποφασίζει ο πρίτανης σε σχέση με τους συσχετισμούς και ποιον ορίζει και ποιον ελέγχει.
0: Κοιτάξτε, δείτε, θεσμικά δεν υπάρχει χώρο σε πεδίο, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρτοφυλάκιο για το κάθε μέλος του Συμβουλίου. Εγώ όσο με αφορά θα προσπαθήσω να επιλέξω τους τομείς που με ενδιαφέρουν και στους οποίους αισθάνομαι πιο έτοιμη να τους υπηρετήσω εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα τα δούμε αυτά στην διάρκεια. Πάντως, να ξέρετε ότι τουλάχιστον από την πλευρά μου και νομίζω όμως και από τους άλλους συναδέλφους που έχουν εκλεγεί, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για το Ίδρυμα. Από τη θέση και το ρόλο που το οι συνάδελφοι μου ανέθεσαν.
1: Ναι. Ωραία, ωραία. Κυρία Λαλίτου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον σας για το Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εμείς που πάμε, Παναγιώτη, τι ώρα είναι, πάμε ειδήσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις ληφθέντες μετά τα επεισόδια και τη διακοπή της ημερίδας. Έξυπνη γεωργία και καινοτομία νέα εποχή στον αγροτικό τομέα, η οποία διακόπηκε και δεν πραγματοποιήθηκε προχθές στο Δημαρχείο του Βόλου. Οι τέσσερις θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο, με τους τρεις να κατηγορούνται για συνέργεια σε φθορά και τον τέταρτο για πίθεια. Σε εργαστήριο παραγωγής κάνευες είχε μετατρέψει χώρους του σπιτιού του στη Λάρισα 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Λάρισας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια καθώς και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάνευες, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάνευες 1,2 κιλών περίπου. Στις 14 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση Μάγκου. Χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα του Βασίλη Γιάννη Μάγκου. Μίλησε για άγριο ξυλοδαρμό του γιου του έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Σε ερώτηση Προέδρου προς τον Γιάννη Μάγκου, αν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ο μάρτυρας απάντησε όχι, είναι αμετανόητη και αδίστακτη. Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του Τερνάβου από αστυνομικούς 44χρονος ημεδαπός για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νωρίτερα, ο προαναφερόμενος οδηγώντας γεωταχή αυτοκίνητο ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα. Συγγνώμη. Πού ήμουνα. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη του άλλου αυτοκινήτου, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ξεκινούν τα έργα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρευσης στην τοπική κοινότητα Χάλκης του Δήμου Κυρελέρ μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου και αφορά στην αντικατάσταση δικτύου ίδρευσης συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων. Το έργο το συγκεκριμένο υλοποιείται από την ΔΕΙΑ Κυρελέρ σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας ΑΕΝΟΛ. Τις αρμοδιότητες για τον οδοφωτισμό αποδίδει στο Δήμο Βόλου και για ίδρυυση αποχέτευση στη ΔΕΙΑΜ ΒΙΕΤΒΑ ΒΙΒΕ, απαντώντας στις καταγγελίες επιχειρήσεων του ΒΙΟΠΑ Βόλου. Παράλληλα, διαψεύδει αναφορές περί υπέρογκων χρεώσεων, υποστηρίζοντας ότι για οικονομικά ενήμερες επιχειρήσεις η εξέταση αιτημάτων γίνεται χωρίς κόστος. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη φερόμενη διευθέτηση του χρέους της ΔΕΙΑΜ προς τη ΔΕΗ ζητάει συμμαχία για το Βόλου. Η παράταξη επικαλείται δηλώσεις του Δημάρχου Αχιλλαμπέου περί συμφωνίας που μειώνει την οφειλία από πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Την Ιερά Μονή Πέτρας Καταφυγίου στην Αργυθέ επισκέφθηκε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδας και Φαναρίου Φαρσάλων κ. Τιμόθεος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία για την εκτίμηση κατάστασης διατηρήσεις και προστατευόμενου μονομαστηριακού μνημείου και να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση και τη συντήρησή του. Από τη Γερμανία στη Σκιάθο με ηλεκτρικά ποδήλατα ταξιδεύουν οι Αντρέ Μάγερ και Φρανκ, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ξεκίνησαν σε 6 Μαΐου από το Όμπεχάουζεν, Ρένχάουζεν και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 20 Μαΐου, περνώντας από Άλπις, Βενετία, Πάτρα και Βόλο, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. 5 σχολεία της Μαγνησίας είναι ανάμεσα στα δημόσια σχολεία που επελέγησαν και εντάχθηκαν στη β' φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των 4 συστημικών τραπεζών για τις εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκε και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνάντηση κατοίκων και επαγγελματιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 στις 12 το μεσημέρι στο Καφέ Άκρον στη Μιλίνα με θέμα την ανάπτυξη και αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο του Νοτιού Πηλίου. Η παρουσίαση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Παρελήφθησαν από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δύο οχήματα 4x4 τύπου pick-up με μια μισή καμπίνα, εξοπλισμένα με προσταφερούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή για άμεση επέμβαση σε δύσβατα σημεία. Από το Βόλο και το Πήλιο θα περάσει αύριο 8 Μαΐου το τρίτο ετάπ της Day Tour of Ελλάς 2026 που θεωρείται, σήμερα είναι, δεν είναι αύριο εδώ πέρα η σωστή λέξη, έτσι, γι' αυτό και εγώ μπερδεύτηκα. Είναι σήμερα 8 Μαΐου. Το τρίτο ετάπ λοιπόν του Day Tour of Ελλάς 2026 που θεωρείται το δυσκολότερο της διοργάνωσης. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από την παραλία του Βόλου, θα περάσουν από Ανολεχόνια και Χάνια και μέσω Ανάβρας θα καταλήξουν στη Λαμία. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι. Ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου και να πω ότι θα είναι μαζί μας σε λίγο τηλεφωνικά ο συγγραφέας του βιβλίου «Μετά τον έρωτα τι», ο Γιώργος Ογιαννούσης. Να πω ότι σήμερα παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο για τις σύγχρονες συντροφικές σχέσεις. Αυτό αφορά σε μία, σήμερα λέω το Σάββατο, αύριο σε 7.30 το απόγευμα στην βιβλιοθήκη Τρεις Ιεράρχε με συνδιοργανωτές του βιβλιοπωλείου Πλαστελίνη, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Πορεία Υγείας και τις εκδόσεις Αρμός. Λοιπόν, ο κύριος Ογιαννούσης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη, είμαι καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι στη συζήτηση συμμετέχουν η δόκτωρ Ιωάννα Γεωργιάδου, κοινωνική κλινική ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια, ο Εμμανουήλ Ιωάννης Δόβρος, σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής, και η Κωνσταντίνα Χαλδούπη, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, καθώς και εσείς ο ίδιος. Και θα μιλήσετε για τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων και τη συντροφικότητα, τη σύγχρονη. Υπάρχουν αυτά, δεν ξέρω. Ευχαριστήστε μου. Δεν έχω διαβάσει και το βιβλίο για να ξέρω τι λέτε μέσα.
1: Μια που αναφέρετε και τα ονόματα, η Ιωάννα Γεωργιάδου είχε την έμπνευση αυτή η παρουσίαση του βιβλίου να γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπου δύο ζευγάρια ειδικών, που είναι ζευγάρια και στη ζωή δηλαδή,
0: ναι,
1: θα μιλήσουν για τα ζευγάρια, για τις συντροφικές σχέσεις. Και το αναμένω με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία, γιατί είναι σαν να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά ή μέσα από τον επιστημονικό μας ρόλο, να μιλάμε και μέσα από το βίωμά μας για το πώς βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι τη συντροφικότητα, τις σχέσεις που τόσο πολύ βασανίζουν τους ανθρώπους στην εποχή μας.
0: Ναι, βλέπετε όλες τις ταινίες. Σταματάνε στο happy ever after, ας πούμε, και μετά το after. Ποιο είναι αυτό το after? Δεν το βλέπουμε ποτέ, ας πούμε.
1: Αυτό
0: απλά εμείς το βιώνουμε.
1: Αυτό ήταν μια συνήθεια που χαρακτήριζε τις ελληνικές ταινίες, ναι, του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα οι σύγχρονοι σκηνοθέτες εστιάζουν και στη δυσλειτουργία των σχέσεων, των συντροφικών σχέσεων. Και αυτό, ξέρετε, υποχρεώνει όλους εμάς, είτε τους επιστήμονες είτε τους καλλιτέχνες, να εστιάσουμε στον πυρήνα των σχέσεων που είναι η συντροφικότητα, επειδή έχει αναχθεί η συντροφικότητα ιεραρχικά στην κορυφή της πυραμίδας των σχέσεων. Διαθεωρούμε την πιο σημαντική σχέση της ζωής μας, τη συντροφικότητα.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο ίσως έχει τη... όχι ίσως, αποδεικνύεται ότι έχει τη μεγαλύτερη εντοχή. Ό,τι άλλο να βάλεις, ας πούμε, σαν συνισταμένη αυτής της ιστορίας, μπορεί και να μην αντέξει τόσο. Ας πούμε, ο έρωτας, δεν ξέρω, μπορεί να παραμένει. Άμα τον θρέφεις, μπορεί και να παραμένει. Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας, δηλαδή, στις εμπειρίες του, ας πούμε, να πει, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας θα αρνηθεί το θέμα της συντροφικότητας.
1: Ξεκινάμε βεβαίως από το γεγονός, δυστυχώς, από το δεδομένο ότι η συντροφικότητα είναι μια πληγωμένη κατάσταση στις μέρες μας, είναι ένα ζητούμενο και όχι ένα δεδομένο. Αυτό το μαρτυρούν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και η εμπειρία που έχουμε εμείς από τα κλινικά μας γραφεία. Ας πούμε, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία περίπου τα μισά ζευγάρια χωρίζουν,
0: ναι,
1: και χωρίζουν μετά τα 10 χρόνια σχέσεων περίπου. Και το συγκλονιστικότερο από όλα είναι ότι αυτοί που δεν χωρίζουν δεν βιώνουν μια όμορφη πραγματικότητα μέσα στο πεδίο της σχέσης τους. Οπότε υπάρχει ένα σύμπλεγμα προβλημάτων σήμερα που βιώνουν οι άνθρωποι, τα οποία κατά την άποψή μου και έτσι όπως το αποτυπώνω και στο βιβλίο, έρχεται κυρίως από τις ματαιωμένες προσδοκίες που βιώνουν μέσα στο γάμο και στις σχέσεις. Δηλαδή μπαίνουν έχοντας κάποιες επιθυμίες οι οποίες τελικά στην αρένα των σχέσεων δεν πραγματοποιούνται, και δεν πραγματοποιούνται επειδή οι άνθρωποι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον άλλον. Δηλαδή σε αυτή την αρένα η επιθυμία ο άλλος να μας ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες που έχουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι ακατεύονται οι σχέσεις. Φανταστείτε ότι είναι σαν ένα γαϊδουράκι που το φορτώνουμε αενάως και περιμένουμε από εκείνο να αντέχει και συνεχώς να μας ταΐζει με ό,τι έχουμε ανάγκη.
0: τι ήθελα να πω. Υποθέτω ότι πολλά από αυτά που μας λέτε αυτή τη στιγμή, που καταγράφετε κατά καιρούς στα βιβλία που γράφετε, τα παρατηρείτε, τα βλέπετε στα ζευγάρια ή στους ανθρώπους, τέλος πάντων, που φροντίζετε μέσα από τη δουλειά σας, μέσα από το λειτουργήμά σας. Όσο περνούν τα χρόνια, πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, εσείς τι βλέπετε ως αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι για τον σύντροφό τους?
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, πολλά προς το καλύτερο. Αν θυμηθούμε το πώς σχετιζόταν οι άνθρωποι σε αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακή κοινωνία, όπου υπήρχε ένας εγκλωβισμός σε κάποια μοτίβα, όπου ο γάμος ήταν και ένα τυχερό, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα οι άνθρωποι να στηρίξουν πολύ περισσότερο τις ατομικές τους επιθυμίες, να ξεφύγουν από κάποιες δεσμεύσεις και από κάποια δεσμά, μάλλον από κάποιες φυλακές που δημιουργούσε η παραδοσιακή κοινότητα, όπως για παράδειγμα ότι η γυναίκα πρέπει να παντρευτεί νέα, π.χ.
0: Ναι.
1: Ή αυτός ο διαχωρισμός των δύο φύλων στον κουβαλητή και στην τροφό. Έχουμε φύγει προπολού από αυτά, από μια μονοδιάστατη εκδοχή της οικογένειας και του γάμου εκείνης της περίοδου. Φανταστείτε ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα πολυδέδαλο και πολυπίκυλο μοτίβο σχέσεων, όπου στην ουσία δεν έχουμε μια σταθερή μορφή. Οι μορφές σήμερα, αν σκεφτείτε και κοιτάξετε γύρω σας, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή για το πώς θα αποτυπώναμε τον γάμο. Και ενώ αυτό δημιούργησε λοιπόν αυτή την ευκαιρία οι άνθρωποι να αποτυπώνουν μέσα στη σχέση και τις ατομικές ελευθερίες, από την άλλη οδήγησε και σε ένα σχετικισμό όπου όλα είναι σχετικά, όπου όλα μπορούν να γίνουν, και τελικά αυτό οδήγησε σε μια απομόνωση των ανθρώπων και στην διάλυση όλων των σχημάτων της συντροφικότητας. Γιατί σήμερα δεν είναι λαβωμένη μόνο η συντροφικότητα, είναι λαβωμένος γενικότερο ο κοινωνικός δεσμός. Αυτό που λέμε η αλληλεγγύη και η συνοχή της κοινωνίας είναι αρκετά λαβωμένη. Και ως προς τις σχέσεις, τις συντροφικές, αυτές σήμερα μοιάζουν σαν ένα ομοίωμα μητέρας που κατασκευάζουν αφότεροι οι δύο σύντροφοι, ακουμπώντας εκεί όλες τις ελπίδες τους για την πραγμάτωση των βαθύτερων αναγκών τους.
0: Ναι.
1: Πάντα η σχέση λειτουργούσε, είχε ένα τέτοιο, αν θέλετε, χαρακτηριστικό. Μπαίναμε στις σχέσεις γιατί καλύπταμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του. Η συντροφικότητα, ναι, και η αλληλεγγύη είναι το βασικό μας οξυγόνο για να μπορούμε να ζήσουμε. Ωστόσο σήμερα αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει φτάσει σε σημείο όπου ο άνθρωπος ακυρώνει την ατομική του διάσταση, ελπίζοντας και περιμένοντας τα πάντα από τον άλλον.
0: Δεν ξέρω, στους νέους ανθρώπους δεν ξέρω, δεν νομίζω να ισχύει αυτό, δεν το βιώνω κιόλας. Μιλάω για τους νέους ανθρώπους που γνωρίζω εγώ, ας πούμε. Δεν νομίζω να περιμένουν από κανέναν τίποτα για να σωθούν, όπως ίσως στο παλαιθρόν, ας πούμε, ίσως. Θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να βγάλουν χρήματα, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί άλλο να θέλουν. Θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να έχουν μια καλή ζωή. Δεν ξέρω αν θέλουν να είναι μαζί με κάποιον και να αναλάβουν υποχρεώσεις και να στήσουν και οικογένεια. Και γι' αυτό δεν ξέρω, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ και η ηλικία, δηλαδή, των ανθρώπων που αποφασίζουν να δεσμευτούν. Τους περισσότερους, ειδικά υποθέτω στα αστικά κέντρα, μόνοι τους κυκλοφορούν ή έχουν σχέσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμεύσεις. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά κάπως έτσι το νιώθω.
1: Έχετε δίκιο, γιατί οι συνεξαρτήσεις του παρελθόντος ήταν ξεκάθαρες και φαινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Οι συνεξαρτήσεις και αυτό που σας περιγράφω για σήμερα δεν φαίνεται τόσο πολύ, γιατί στην ουσία οι εξαρτήσεις είναι συναισθηματικές. Όλα τα άλλα οι άνθρωποι σχεδόν τα έχουν λύσει, όχι,
0: ναι,
1: παντού όμως,
0: ναι,
1: έτσι και,
0: ναι,
1: όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, σήμερα έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα της ατομικής ελευθερίας. Η γυναίκα δεν έχει ανάγκη τον άντρα για να ζήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Συμβαίνει σε λίγες περιπτώσεις αυτό. Ωστόσο, αυτό που έχει ενισχυθεί δυστυχώς είναι η έλλειψη δέσμευσης απέναντι στο τι σημαίνει συντροφικότητα. Και αυτή η έλλειψη δέσμευσης, που έχει πολλά στοιχεία νοριμότητας από πίσω,
0: mm-hmm,
1: για τον καθένα σύντροφο, δυστυχώς δημιουργεί αυτήν την έννοια της εξαρτητικής σχέσης, η οποία συνηθίζεται στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Αν Αλλά χρειάζεται μια πιο προσεκτική παρατήρηση. Και η προσεκτική παρατήρηση δεν είναι τόσο πολύ, δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος μπορεί να το δει με μια επιστημονική ματιά ή όχι. Μπορεί να το δει από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, σήμερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι συγκρούσεις. Στις σχέσεις, τα παράπονα και οι κατηγορίες είναι εμφανείς. Οι σχέσεις δηλαδή γίνονται ένα πεδίο μάχης, όπου ο ένας ταμπουρώνεται στο δικό του δίκαιο και προσπαθεί μέσα από αυτήν την απέτηση να αλλάξει ο άλλος και ο άλλος να γίνει αυτό που του υποσχέθηκε,
0: ναι,
1: να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Βλέπω μέσα στα βιβλία υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πραγματεύεστε και αναφέρεστε. Αυτό που λέμε βιωματικός οδηγός ισχύει. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί σε εσάς είναι ένα βιβλίο, σε έναν άλλον ψυχολόγο επίσης είναι ένα βιβλίο. Στα κοινωνικά δίκτυα όμως γίνεται ο χαμός. Δηλαδή με συμβουλές για τα πάντα όλα. Και βέβαια βλέπω και πάρα πολλούς συναδέλφους σας, αλλά και γιατρούς κάθε είδους, έτσι, να έχουν μπει και αυτοί σε αυτό το παιχνίδι, στην προσπάθειά τους βέβαια υποθέτω να αυξήσουν την πελατεία τους. Αυτό πώς το βλέπετε? Έχετε ένα λεπτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς κανείς δεν μπορεί να αλλάξει, να θεραπευτεί διαβάζοντας ένα βιβλίο, όσο καλό και να είναι αυτό το βιβλίο. Άρα δεν υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που να μπορούν να μας καθοδηγήσουν στο να αλλάξουν υπαρξιακά μέσα μας. Ένα βιβλίο κάνει αυτό που κάνει, και ακόμα και ένα βιβλίο ψυχολογίας, ένα επιστημονικό βιβλίο, κάνει αυτό που κάνει και ένα καλό στόρημα. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο να σου τσιγκλήσει, κατά κάποιο τρόπο, να σε βοηθήσει να φύγεις από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα, να σε ταξιδέψει κάπου αλλού. Αυτό κάνει και το δικό μου πρώτο βιβλίο που αναφέρατε, ο Βιωματικός Οδηγός Ψυχοθεραπείας, κυρίως μέσα από την αφήγηση ιστοριών όμως. Έχει τη δύναμη το βιβλίο που είχαν τα παραμύθια που μας διαβάζαν όταν ήμασταν μικροί οι γιαγιάδες μας. Μόνο αυτή τη διάσταση τη θετική μπορώ να δώσω και σίγουρα έχετε πολύ δίκιο ότι αυτή η ατέρμονη αναζήτηση του τι μας συμβαίνει μέσα από το διαδίκτυο και κυρίως τελευταία της τεχνητής νοημοσύνης δεν μας κάνει τόσο πολύ καλό. Κατακερματίζει τη γνώση. Όσο πιο πολλά ξέρουμε, τόσο λιγότερα γνωρίζουμε σήμερα στην ουσία και χάνουμε το κέντρο μας.
0: Να.
1: Ελπίζω να πρόλαβα να τα πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι, τα είπατε και τα περισσότερα, για να το υπενθυμίσω εγώ, στην παρουσίαση που θα γίνει έτσι αύριο Σάββατο στους Τρεις Ιεράρχες, αυτή την πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, 7:30 το απόγευμα, ναι, έτσι, στους Τρεις Ιεράρχες, με συνδιοργανωτές το βιβλίο Πλαστελίνη, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Πορεία Υγείας και τις εκδόσεις Αρμός, θα είστε εσείς εκεί και υποθέτω βέβαια στο κοινό θα μπορέσετε μετά από την παρουσίαση, αυτή έστω την παρουσίαση που μας περιγράψατε ως πραγματικά εμπνευσμένη, μακάρι να πετύχει πολύ περισσότερα και να είναι και διαδραστική, θα δεχθείτε και ρωτήσεις και θα απαντήσετε.
1: Σίγουρα, αυτός είναι πάντα ο στόχος.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε, εγώ σας χαιρετώ κιόλας, τη Δευτέρα που μας έρχεται, λίγα λεπτά μετά τις 7.
2: Φίλες και φίλοι της EarthVol, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι η παράσταση Ανθρωποφάγος με τη Μαρίνα Βολουδάκη και τη Μαρία Μέμη Αναστασοπούλου σε σκηνοθεσία του Σταύρου Παρχαρίδη θα παιχτεί σήμερα αλλά και αύριο Σάββατο στις 9 και 4 το βράδυ στη Θεατρίνη. Η Σάνι Μπαλτζή μεταφέρει εικόνες που καθυλώνουν, φέρνοντας στην επιφάνεια τα βαθιά νοήματα της ζωής, του ονείρου, της ποίησης, του έρωτα, του ενστίκτου και της ψυχής. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 14 ευρώ. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας πούμε ότι η έκθεση Human Hands που παρουσιάζει τη θεματική ενότητα με τίτλο Stay Soft εγκαινιάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης Giorgio De Chirico. Το Human Hands αποτελεί μια εξελισσόμενη καλλιτεχνική πλατφόρμα που εστιάζει στη χειροποίητη δημιουργία, την υλικότητα και τη συλλογική εμπειρία. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν σήμερα στις 7:30 το απόγευμα στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου την παρουσίαση του βιβλίου «Μέση Ανατολή 1945-2025. Η τυραννία των προσδοκιών και των πεπιθήσεων» των Κώστα Ιφαντή, Κωνσταντίνου Φίλη και Αλέξανδρου Διακόπουλου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Κώστας Ιφαντής και Αλέξανδρος Διακόπουλος και ο Μάκης Προβατάς. Συντονίζει δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. Να σας πούμε ακόμη ότι το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοργανώνουν την πρώτη εαρινή συνάντηση χορευτικών ομάδων στο Βόλο με λαμπερές γαμήλιες φορεσιές στα έθιμα της Λαμπρής και του Μάη, σήμερα αλλά και αύριο Σάββατο 9 Μαΐου. Στη συνάντηση συμμετέχουν τα Λύκεια των Ελληνίδων Αχαρνών, Μεγάρων, Βόλου και ο Σύλλογος Εντρικερίο. Η πρώτη μέρα της συνάντησης είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα στην εξοριστική Λέσχη Βόλου, την δεύτερη μέρα της συνάντησης αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος θα πραγματοποιηθεί μια εντυπωσιακή παράσταση με τις χορευτικές ομάδες των Λυκείων των Ελληνίδων που συμμετέχουν. Και στις δύο εκδηλώσεις του διημέρου η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στα μουσικά μας πράγματα τώρα να σας πούμε ότι η Τεχνόπολης στη Γραβιάς 10 στα Παλιά ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό για ένα ξεχωριστό διήμερο ζωντανής μουσικής αφιερωμένο στη μαγεία της μπουάτ ατμόσφαιρας. Απόψε λοιπόν στις 9.30 το βράδυ μπορείτε να ακούσετε ζωντανά τον Θάνο Μωραϊτίδη και τον Γιώργο Παυλίδη, ενώ αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ και πάλι το μουσικό σχήμα Βαβέλ με τους Ιωάννη Διακογιάννη και Νικόλα Γκαλιούρη. Η είσοδος στοιχίζει 10 ευρώ. Το Συνεντόκ Κάραβαν τώρα παρουσιάζει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βολιώτη σκηνοθέτη Τάσου Γκολέτσου «Εκτός εαυτού» αυτό το Σάββατο 9 του μήνα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ναχίλιο. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει η συζήτηση του σκηνοθέτη με το κοινό. Τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ. Το βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Πορεία Υγείας και οι εκδόσεις Αρμός διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Γιαννούση «Μετά τον έρωτα τι» αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη «Οι Τρεις Ιεράρχες» στη Δημητριάδος 180. Δύο ζευγάρια συζητούν για τις συντροφικές σχέσεις με αφορμή το βιβλίο. Η διδάκτορ Γεωργιάδου Ιωάννα, κοινωνική κλινική ψυχολόγος, ο Ντόβρος Εμμανουήλ Ιωάννης, σύμβουλος ψυχικής υγείας, συζητούν με την Κωνσταντίνα Χαλδούπη, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια και τον συγγραφέα Γιώργο Γιαννούση για τον έρωτα, το γάμο και τη συντροφικότητα. Συνεχίζουμε με τα θεατρικά μας πράγματα να σας πούμε ότι η θεατρική παράσταση «Άσπρο Μαύρο» του Cormac McCarthy σε σκηνοθεσία Αντώνη Καφετζόπουλου παρουσιάζεται στο Βόλο αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου με δύο μάλιστα παραστάσεις στις 6 και 4 το απόγευμα και στις 9 και 4 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας. Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία του έργου του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα υπογράφει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο οποίος συμπροταγωνιστεί μαζί με τον Ζερόμ Καλουτά σε μια σπαρακτική σύγκρουση δύο αντιδιαμετρικών κόσμων, πίστης και απόγνωσης, φωτός και σκότους. Ένα έργο λόγου και εσωτερικής έντασης, μια υπαρξιακή μονομαχία για το τι αξίζει να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή. Εισιτήρια προπολούνται μέσω του more.com. Ένα αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας με χορευτική παράσταση των παιδικών χορευτικών ομάδων παρουσιάζει το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου αυτή την Κυριακή 10 του μήνα στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής. Επίσης να σας πούμε ότι συναυλία με το συγκρότημα Δίπλο Πενιές για τη γιορτή της μητέρας διοργανώνει και η Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού αυτή την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου. Τραγουδούν Θωμάς Κωτίδας, Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Χριστόφορος Ταμούλης, Ελπίδα Ασλανίδου. Φιλική συμμετοχή Σίση Νταοπούλου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα χορευτικά της Λέσχης Εργαζομένου Κοριτσιού Βόλου και του Συλλόγου για τη διάδοση της ελληνικής παράδοσης κάτω Λεχονίων. Χορογραφίες Βίκη Τσεκούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει κουπόνι ενίσχυσης 5 ευρώ για αγορά τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βόλου. Τέλος να σας πούμε ότι δύο εκδηλώσεις μουσικής αλλά και παρουσίαση ποιητικής συλλογής θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Χόρτο και την Αργαλαστή. Ειδικότερα, αύριο Σάββατο 9 του μήνα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος στο Χόρτο θα πραγματοποιηθεί συναυλία μουσικής δωματίου για πνευστά και πιάνο. Η μουσική Δημήτρης Χατζούλης, Στέλιος Κοτρότσιος και Βίκη Κακαγιάννη ενώνουν τις ερμηνείες τους για να επικοινωνήσουν με το κοινό μέσω μουσικών περιπλανήσεων στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο αρχοντικό Ταξίμ στην Αργαλαστή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Τέναγος» του Γιώργου Σαράτσι. Η συλλογή πραγματεύεται την ανεπάρκεια των αισθήσεων, τις πληγές του χρόνου αλλά και την επιστροφή στο θαύμα της απλότητας. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή. Φτάσαμε λοιπόν και στην Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026. 128η ημέρα του έτους, όπου ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Κατά πόσο θα τον δούμε σήμερα ωστόσο, λόγω συννεφιάς, θα παίξει, όπως λέμε.

Σήμερα γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια πολλά σε όσους λοιπόν και όσες γιορτάζουν ονομαστική εορτή, γενέθλια ή κάποια άλλη επέτειο.

να ρίξουμε, Παναγιώτη, μια ματιά. Δεν έχει, στο λέω από τώρα, δεν έχει παγκόσμια ημέρα που να τιμάτε σήμερα, να γιορτάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα σου πω, οπότε πάλι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το quiz. Ωστόσο, έχει κάτι περίεργα η σημερινή ημέρα. Εγώ θα ξεκινήσω όμως από τα σοβαρά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή της μεσογειακής ανεμίας, η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Είναι η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η μέρα της νίκης, καθώς σαν σήμερα το 1945 έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την ανεφόρον παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Ορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες και σήμερα και αύριο, όπως τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία κλπ. Και επίσης, εδώ είναι που σας λέω, έχει και τα περίεργά του, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Όχι σε κάποια ειδικά χώρα, είναι γενικώς η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Και εδώ, Παναγιώτη Σωτήρη, θα μείνω. Θα πατήσω να μάθουμε περισσότερα. Λοιπόν, στόχος, λοιπόν, όσο και αν φαντάζει έτσι λίγο αστείο στο άκουσμα, στόχος της ημέρας είναι να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Ο οικόσιτος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει, λέει, στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος του είτε ως ξεχωριστό είδος. Ο γάιδαρος εξημερώθηκε στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν και Νότιο Σουδάν πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική, ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του. Από την εξημέρωσή του, οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως εργασίες, ως μέσα εργασίας για αγροτικές δουλειές, μεταφορές, υπασία, άλλες υαλώνισμα, άντληση νερού και άλλες δουλειές. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια γάιδαροι παγκοσμίως και οι περισσότεροι χρησιμοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ως η φθηνότερη μορφή γεωργικής δύναμης μετά το ανθρώπινο μόχθο. Στις αναπτυγμένες χώρες οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως κατοικίδια, για βόλτες, για φύλαξη προβάτων, για αναπαραγωγή μουλαριών. Μερικές φορές αρμέγονται για το γάλο τους ή εκτρέφονται για το κρέας τους. Οι γάιδαροι έχουν τη φήμη ότι είναι πεισματάριδες, εξού και τα σχετικά ρητά, αλλά οι ειδικοί στη συμπεριφορά των ζώων αποδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό στην έντονη αίσθηση αυτοπροστασίας. Ένας γάιδαρος δεν θα εξαναγκαστεί ή δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μπορεί να γίνει πιστός σύντροφος και αξιόπιστος εργάτης. Γενικά θεωρούνται φιλικά, παιχνιδιάρικα και έξυπνα ζώα που θέλουν να μαθαίνουν. Τώρα, πώς ξεκίνησε ο εορτασμός αυτής της Παγκόσμιας ημέρας? Η ημερομηνία, η 8η Μαΐου, προτάθηκε από την Νότιο Αφρικανίδα Πέτα Τζόουνς, που αγαπούσε τους γαϊδάρους, όσο και ο Δόκτωρ Ραζίκ, και στήριξε με θέρμη την πρωτοβουλία. Την επέλεξε επειδή πέφτει ακριβώς μια εβδομάδα μετά την εργατική πρωτομαγιά και οι γάιδαροι χρησιμοποιούνται ως ζώο εργασίας σε πολλά μέρη του κόσμου. Το 2018 μόλις άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και καθιερώθηκε ως ετήσιος θεσμός σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Νομίζω ενημερωθήκαμε πλήρως.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα συννεφιασμένος, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Από εκεί και μετά υπάρχει πιθανότητα να δούμε εκτός από τα σύννεφα και λίγο ήλιο. Και επίσης με μια πιθανότητα ήπιας βροχόπτωσης. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπα, η πιθανότητα βροχόπτωσης είναι μέχρι και τις 3-4 το απόγευμα. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε και τον ήλιο τελικά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν οι καιρικές συνθήκες θα είναι βελτιωμένες σε σχέση με τις σημερινές. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγα συννεφάκια. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία από 15 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά λοιπόν. Εννέα και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Μέχρι και τις 10 κοντά σας, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

το νομό, λόγω της διεξαγωγής του τρίτου ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2026 στην Μαγνησία. Ρυθμίσεις που θα είναι βέβαια προσωρινές. Ήδη αν έχετε κατέβει στο Βόλο, έτσι, στην παραλία εκεί στο Πανεπιστήμιο κοντά, θα δείτε υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχουν αυτοκίνητα που φορτώνουν τα ποδήλατα. Η εκκίνηση θα δοθεί σε λίγη ώρα, σε μία περίπου ώρα από το σημείο της παραλίας. Λοιπόν, να σας πούμε ενημερωτικά ότι η διαδρομή αυτή που θα ξεκινήσει του τρίτου ετάπ, δηλαδή θα ξεκινήσει από το Βόλο και θα καταλήξει στη Λαμία, 207,3 χιλιόμετρα συνολικά θα διανυθούν από τους ποδηλάτες. Όπως είπα, η εκκίνηση θα δοθεί στην παραλία του Βόλου, θα ακολουθήσει μία αγωνιστική μετάβαση προς τα κάτω Λεχόνια. Οπότε αυτό το κομμάτι σε λίγη ώρα, έτσι σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχουν ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, από τα κάτω Λεχόνια, οι ποδηλάτες θα κινηθούν μέσω στροφιλίου Αγίου Βλασίου, Αγίου Γεωργίου Νηλίας, Πινακατών, Βυζίτσας, Καλαμακίου, Λαμπινού, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου, Κισού, Χανίων. Κυρίες και κύριοι, κατεβαίνουν μετά Άνω Βόλος, και μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου θα συνεχίσουν προς Νέα Αγχίαλο, Αλμυρό και Ανάβρα πριν εισέλθουν στο νομό Φθιώτιδας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τις ώρες από 10 το πρωί, σε λίγη ώρα δηλαδή, έως και τις 4:30 ή έως τη διέλευση του τελευταίου αθλητή, θα εφαρμοστεί σταδιακή και τμηματική απαγόρευση κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της διαδρομής που προανέφερα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων δρόμους εντός του Βόλου, την Εθνική Οδό Βόλου Ζαγοράς, την Επαρχιακή Οδό Αγριάς Μιλεών, τη διαδρομή μέσω Πηλίου προς Χάνια, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Λαμίας, καθώς και την Επαρχιακή Οδό Αλμυρού Τζουρνακίου έως την Ανάβρα. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων, η τοποθέτηση υλικών επί του οδοστρώματος, η κυκλοφορία πεζών και ζώων στα σημεία διέλευσης του αγώνα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών, σύμφωνα με τις προσωρινές σημάνσεις και τις υποδείξεις της τροχέας που θα βρίσκεται στα σημεία. Και βέβαια καλούνται οι οδηγοί και γενικότερα οι χρήστες του οδικού δικτύου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης. Λίγες ώρες είναι, έτσι, εντάξει. Δεν νομίζω να... όσοι και να είναι η ταλαιπωρία, μικρή θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τραγούδι.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες μετά τα επεισόδια και τη διακοπή της ημερίδας έξυπνη γεωργίας και καινοτομία εν εποχή στον αγροτικό τομέα. Οι τέσσερις θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο με τους τρεις να κατηγορούνται για συνέργεια σε φθορά και τον τέταρτο για πίθεια. Στο μεταξύ έγιναν άλλες δύο συλλήψεις χθες έξω από τα δικαστήρια μεταξύ αυτών που είχαν έρθει για να στηρίξουν τους τέσσερις συλληφθέντες. Σε εργαστήριο παραγωγής κάναβης είχε μετατρέψει χώρους του σπιτιού του στη Λάρισα 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Λάρισας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια καθώς και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάναβης, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης 1,2 κιλών περίπου. Στις 14 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση Μάγκου. Χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα του Βασίλη Γιάννη Μάγκου. Μίλησε για άγριο ξυλοδαρμό του γιού του έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Σε ερώτηση του Προέδρου προς τον Γιάννη Μάγκο, αν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ο μάρτυρας απάντησε όχι, είναι αμετανόητη και αδίστακτη. Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του Τερνάβου από αστυνομικούς 44χρονος ημιδαπός για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νωρίτερα, ο προαναφερόμενος οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο ενεπλάκησε σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη του άλλου αυτοκινήτου, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ξεκινούν τα έργα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στην τοπική κοινότητα Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου και αφορά στην αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΙΑ Κιλελέρ σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας. Τις αρμοδιότητες για τον οδοφωτισμό αποδίδει στο Δήμο Βόλου και για ίδρυυση αποχέτευση τη ΔΕΙΑΜ ΒΙΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, απαντώντας καταγγελίες επιχειρήσεων του ΒΙΟΠΑ Βόλου. Παράλληλα, διαψεύδει αναφορές περί υπέργων χρεώσεων, υποστηρίζοντας ότι για οικονομικά ενήμερες επιχειρήσεις η εξέταση αιτημάτων γίνεται χωρίς κόστος. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη φερόμενη διευθέτηση του χρέους της ΔΕΙΑΜ προς τη ΔΕΗ ζητάει συμμαχία για το Βόλο. Η παράταξη επικαλείται δηλώσεις του Δημάρχου περί συμφωνίας που μειώνει την οφειλία από πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7,5. Την Ιερά Μονή Πέτρας Καταφυγίου στην Αργυθέα επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κ. Τιμόθεος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία για την εκτίμηση κατάστασης διατήρησης του προστατευόμενου μοναστηριακού μνημείου και να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στην αποκατάσταση και συντήρησή του. Από τη Γερμανία στη Σκιάθο με ηλεκτρικά ποδήλατα ταξιδεύουν οι Αντρέ Μάγερ και Φρανκ, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου από το Ομπεχάουζεν και Ραϊνχάουζεν και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 20 Μαΐου, περνώντας από Άλπις, Βενετία, Πάτρα και Βόλο, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. 5 σχολεία της Μαγνησίας είναι ανάμεσα στα δημόσια σχολεία που επελέγησαν και εντάχθηκαν στη β' φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των 4 Συστημικών Τραπεζών για τις εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δικτύο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνάντηση κατοίκων και επαγγελματιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 στις 12 το μεσημέρι στο Καφέ Άκρον στη Μιλίνα με θέμα την ανάπτυξη και αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο του Νοτιού Πηλίου. Η παρουσίαση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Παρελήφθησαν από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δύο οχήματα 4x4 τύπου pick-up με 1,5 καμπίνα εξοπλισμένα με προσταφερούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή για άμεση επέμβαση σε δύσβατα σημεία. Τέλος, από το Βόλο και το Πήλιο θα περάσει σήμερα 8 Μαΐου το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που θεωρείται το δυσκολότερο της διοργάνωσης. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από την παραλία Βόλου, θα περάσουν από Άνω Λεχόνια και Χάνια και μέσω Ανάβρας θα καταλήξουν στη Λαμία. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγούσαν. Έφτασα ως της γης την άλλη.

γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

0: κλαίει, γελάει. Μοναχό του παραμιλάει. Καιρό σπερνάει. Με ψυχή ποτέ δεν γελάει.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 8 Μαΐου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, παύλα μεσογειακής ανεμίας. Με σύνθημα «Όχι πια στο σκοτάδι, εντοπίζουμε τους αδιάγνωστους, δίνουμε ορατότητα σε κάθε ζωή», τιμάται η σημερινή μέρα από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, πληροφοριακά, όπως έχουμε ενημερωθεί, η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Θαλασσεμίας Καρδίτσας, διοργανώνει την Πανελλήνια Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Θαλασσεμία και τη Δρέπανο Κυταρική Νόσο. Από σήμερα έως και τις 10 Μαΐου στο ξενοδοχείο Καζάρμα στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Καρδίτσα. Εμείς σήμερα, με αφορμή την ημέρα, την παγκόσμια αυτή ημέρα, φιλοξενούμε να μιλήσουμε την πρόεδρο του τοπικού συλλόγου θαλασσεμίας, του συλλόγου της Μαγνησίας, την κυρία Δέσποινα Λουκάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Παγκόσμια ημέρα λοιπόν θαλασσεμίας, και ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και αν υπάρχουν στοιχεία και ειδικότερα για την περιοχή της Μαγνησίας, θα ήθελα να μας πείτε.
2: Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 3.000 πάσχοντες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σύστημα πρόληψης στη χώρα μας από το 80 και με την ενημέρωση των κοινωνιών και με το screening test που κάνουν για την ανέβρεση των φορέων πριν ένα ζευγάρι αποφασίσει να τεκνοποιήσει, και υπάρχουν και ο προγεννητικός έλεγχος στα ζευγάρια υψηλού κινδύνου.
1: Όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να είναι μειωμένος ο αριθμός των πασχόντων σημαντικά.
2: Έχουν συντελέσει, δεν γεννιούνται καινούρια άτομα, γεννούνται πολύ λίγα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας γεννιούνται γύρω στα 8 με 10 άτομα το χρόνο, που είτε είναι απόφαση των γονέων, ξέρουν και είναι απόφαση των γονέων να συνεχίσουν την κοίηση, είτε είναι από ομάδες που δεν ελέγχονται, όπως είναι οι μετανάστες, που δεν ανήκουν στα συστήματα υγείας γενικότερα. Σε αυτό το σημείο η χώρα μας είναι σε πολύ καλό σημείο. Το έχουμε την πρόληψη και όλα αυτά και την ανέβρεση των φορέων, αλλά πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πρέπει να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα και των ενημερώσεων και της πρόληψης. Σε άλλες χώρες όμως δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα της πρόληψης, δεν έχουν την ενημέρωση και δυστυχώς γεννιούνται παιδιά, και μάλιστα γεννιούνται και πεθαίνουν χωρίς να έχουν διαγνωστεί κιόλας.
1: Είναι αυτό που λέει ο τίτλος της σημερινής Παγκόσμιας Μέρας, «Εντοπίζουμε τους αδιάγνωστους». Για να είμαι ειλικρινής, όταν το είδα, είπα πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει διάγνωση. Βέβαια, διάβασα το δελτίο τύπου, αναφέρεται σε άλλες χώρες. Και κάνει εντύπωση βέβαια αυτό εκ πρώτης, όμως το καταλαβαίνουμε όταν...
2: Ναι, δυστυχώς η θαλασσεμία πλέον είναι μια παγκόσμια νόσο. Στις μόνες χώρες που ακόμα δεν έχει επεκταθεί είναι οι σκανδιναβικές. Οπότε τη βρίσκουμε παντού. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι η έδρα του παγκόσμιου οργανισμού θαλασσεμίας. Είναι και οι χώρες που είναι πιο μπροστά από τις άλλες και δίνουν, αν θέλετε, και τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα.
2: Της νόσου.
1: Στη Μαγνησία, κυρία Λουκάκη, ποια είναι η εικόνα?
2: Η μονάδα μεσογειακής ανεμίας του νοσοκομείου παρακολουθεί 160 πάσχοντες.
1: 160, μάλιστα.
2: Εκ των οποίων οι 80 είναι οι πολυμεταγιζόμενοι. Οι άλλοι έχουν και άλλου τύπου θαλασσεμίες και δρεπανοκυταρικοί. Αλλά οι συστηματικά μεταγγιζόμενοι είμαστε γύρω στους 80 ανθρώπους.
1: Οι μεταγγίσεις κάθε πότε γίνονται?
2: Κάθε 15 με 20 μέρες.
1: Έχει αλλάξει κάτι στην πορεία των χρόνων σε αυτό το θέμα και θα μιλήσουμε λίγο και για τους τρόπους αντιμετώπισης πλέον της ασθένειας αυτής. Mm-hmm. Εκεί πολλά έχουν αλλάξει νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Ναι. Τα βασικά όχι. Είναι η μετάγγιση αίματος και η αποσυντήρωση που μπήκε από το 80 και μετά. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή,
1: στη φαρμακευτική αγωγή.
2: Εκεί προσπαθούν να, αν θέλετε, να εντοπίσουν και να βρουν καινούργια θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και οι επεμβάσεις που γίνονται, είτε λέγεται γονιδιακή θεραπεία, είτε μεταμόσχευση μυελού των οστών, είτε κάποια φάρμακα υψηλού κόστους που περιμένουμε να κυκλοφορήσουν και να δούμε πώς θα πάει, είναι για να, είτε να μη χρειάζονται μεταγγίσεις, mm-hmm. να απεξαρτηθούν οι ασθενείς από τις μεταγγίσεις, είτε να παραταθεί ο χρόνος μεταξύ των μεταγγίσεων.
1: Ναι. Άρα ακόμη στη φάση της έρευνας βρίσκεται αυτή η
2: προσπάθεια. Δεν είναι ακριβώς την έρευνα, να περιμένουμε να πάρει την έγκριση.
1: Έγκριση, έχει προχωρήσει.
2: Από το FDA και να κυκλοφορήσει. Αλλά είναι μετά και άλλα πράγματα, όπως είναι το οικονομικό και πώς θα, και τι θα καλύψουν.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί μιλάμε για φάρμακα υψηλού κόστους, δεν μιλάμε για 10 και 20 και 50 ευρώ.
1: Ναι.
2: Ας πούμε η γονιδιακή στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει πάρει έγκριση, έχει πάρει σε άλλες χώρες, αλλά είναι για χώρες που έχουν πολύ λίγους ασθενείς. Γιατί έχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι να την κάνουμε.
1: Η γονιδιακή, μιλάμε για μεταμόσχευση, για πλήρη ίαση σε αυτή την περίπτωση.
2: Μιλάμε για απεξάρτηση από τις μεταγγίσεις.
1: Από τις μεταγγίσεις. Πάντα
2: ίαση δεν υπάρχει. Δηλαδή ό,τι βλάβες έχει ένας οργανισμός θαλασσεμικού, δεν αναστρέφονται. Mm-hmm. Απλά δεν χρειάζεται μετά μεταγγίσεις.
1: Ναι.
2: Αν πετύχει. Και εξαρτάται τώρα και, ας πούμε, δεν θα σου εξασφαλίσει να έχεις, ξέρω εγώ, έναν ομετοκρίτη 45 ή 42 ή 40.
1: Ναι.
2: Θα σου εξασφαλίσει ένα χαμηλό αιματοκρίτη. Δηλαδή, απλά δεν θα πέφτει με κάποιο τρόπο.
1: Mm-hmm.
2: Θα παράγεται λίγο αίμα μετά από τον οργανισμό, αλλά όχι τόσο που να είσαι πάρα πολύ. Αν είναι ένας άνθρωπος που οι δραστηριότητες του έχουν ανάγκη να έχουν πολύ υψηλό αιματοκρίτη, εντάξει, θα νιώθει κουρασμένος, δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει κτλ. Αλλά είναι πολλά τα κριτήρια που σε αποκλείουν από αυτό, δεν είναι. Mm-hmm. Και φυσικά έχει και ένα απαγορευτικό κόστος.
1: Το οποίο είναι, έτσι να σας το δώσουμε κι αυτό.
2: Έτσι, σαν τιμή αρχική είχαν δώσει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανάτομο. Ναι.
1: Καλά τα άκουσα.
2: Ναι, καλά τα άκουσα.
1: Εντάξει. Άρα η διαχείριση, ο τρόπος διαχείρισης αυτής της ασθένειας έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τις μεταγγίσεις αίματος. Και όταν μιλάμε για αίμα, εκεί εισέρχεται ένας άλλος παράγοντας, αν υπάρχει επάρκεια. Πού το βρίσκουμε το αίμα? Πού το βρίσκουμε? Το βρίσκουμε βασικά, κυρία Λουκάκη.
2: Λοιπόν, αυτό είναι η αγωνία κάθε θαλασσεμικού πάσχοντα. Με το που τελειώνει τη μετάγγιση, η αγωνία του είναι αν μετά από 15 μέρες θα βρει διαφθέσιμο αίμα. Γιατί δυστυχώς το παρά τη σαλματώδη ανάπτυξη της επιστήμης, αίμα δεν πρόκειται να παραχθεί σε κανένα εργαστήριο. Ούτε μπορούμε να το βρούμε διαθέσιμο σε κανένα φαρμακείο. Ο μόνος τρόπος για να το εξασφαλίσουμε είναι η προσφορά από άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος. Όλα αυτά τα χρόνια ο δικός μας ο σύλλογος δραστηριοποιείται έτσι ώστε να ενημερώνει τον κόσμο και για την νόσο και για την πρόληψη και για την ανάγκη της εθελοντικής αιμοδοσίας για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια αίματος. Γιατί δυστυχώς το αίμα είναι ένα προϊόν που δεν αποθηκεύεται και δεν κρατάει πολύ. Όλος ο κόσμος νομίζει ότι θα δώσει μία φορά αίμα τώρα και θα βρει το ίδιο αίμα μετά από 2 χρόνια ή μετά από 6 μήνες. Μία φιάλη αίματος από την ώρα που θα πάρθει από τον εθελοντή αιμοδότη, διάρκεια ζωής της, είναι από 35 έως 42 μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε πρέπει να φροντίζουμε όσο αίμα χρησιμοποιείται σε μία μέρα να αντικαθίσταται. Για να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αίμα στο ψυγείο. Γιατί πέρα του γεγονότος ότι είναι ο μόνος τρόπος να το εξασφαλίσουμε η εθελοντική αιμοδοσία, οι άνθρωποι που το χρειάζονται το αίμα, χρειάζονται αίμα και το χρειάζονται εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει κάτι που να πω ότι θα πάρω κάτι αντί του αίματος για να με κρατήσει μια-δυο μέρες, ναι, μέχρι να έχω τον χρόνο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ένα τροχαίο, όταν θα γίνει το τροχαίο και θα χρειαστούν 40 φιάλες, τις χρειάζεται τώρα. Ούτε μετά από 2 ώρες, ούτε μετά από μια μέρα, ούτε μετά από 2 μέρες.
1: Πού βρισκόμαστε από θέμα επάρκειας
2: αυτή τη
1: αίματος.
2: Στιγμή στην περιοχή μας είμαστε καλά.
1: Ωραία.
2: Δεν μας λείπει, αλλά ποτέ δεν περισσεύει κιόλας.
1: Ναι.
2: Αλλά είμαστε καλά, δηλαδή... Τα προβλήματα που έχουν μεγάλες πόλεις, όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, εμείς δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει. Εκεί αναβάλλονται μεταγγίσεις.
1: Mm-hmm. Οφείλεται στο γεγονός ότι είναι λίγοι εθελοντές αιμοδότες, ότι είναι περισσότερα τα περιστατικά που πρέπει, στα οποία πρέπει να χορηγηθεί αίμα, όλα αυτά μαζί είναι...
2: Οφείλω ότι δεν υπάρχει γνώση και ενημέρωση. Εκεί ναι. Οφείλεται. Γιατί δεν μας λείπει η ευαισθησία σας λαός. Το έχουμε αποδείξει άπειρες φορές. Και τότε στο μάτι και τότε με τα Τέμπη.
1: Ναι, έσπευσε ο κόσμος.
2: Ναι,
1: έχετε δίκιο.
2: Αλλά ο άλλος, για να μπορέσει να κάνει κάτι, πρέπει να γνωρίζει τι είναι αυτό που κάνει και γιατί το κάνει. Και τι ωφέλη έχει αυτός και τι ωφέλη προσφέρει στην κοινωνία.
1: Στην κατεύθυνση
2: η γνώση
1: αυτή,
2: είναι δύναμη.
1: Στην κατεύθυνση αυτή και οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις του συλλόγου σας να ενημερώνετε τα παιδιά, τους μαθητές, γιατί από εκεί ξεκινάνε,
2: ναι,
1: όλα, έτσι. Είχατε πρόσφατα, νομίζω, επίσης μία τέτοια δράση σε σχολείο.
2: Είχαμε και ενημέρωση και είχαμε και 2 αιμοδοσίες.
1: Και 2 αιμοδοσίες.
2: Τις οποίες τις είχαν αφιερωμένες. Υπάρχουν σχολεία που έχουμε πλέον μια προϊστορία. Στο 3ο ΕΠΑΛ που έγινε η αιμοδοσία, ήταν η 9η αιμοδοσία που διοργάνωνε το σχολείο σε συνεργασία με το σύλλογό μας. Τα παιδιά πλέον ξέρουν και κατανοούν και το ζητάνε μόνοι τους.
1: Ναι, και είναι στο ΕΠΑΛ γιατί είναι μεγαλύτερα σε ηλικία.
2: Είναι και μεγαλύτερα
1: είναι
2: σε ηλικία.
1: Είναι,
2: ναι. Αλλά ενημερώσεις εμείς κάνουμε και από τις τάξεις της πρώτης γυμνασίου.
1: Ναι.
2: Φέτος πήγαμε και σε ένα δημοτικό και τα λοιπά. Γιατί πρέπει να γίνει κουλτούρα όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
1: Η κουλτούρα ξεκινά από τα παιδικά
2: φυσικά
1: χρόνια.
2: Φυσικά.
1: Δεν διαμορφώνεται
2: φυσικά
1: στην ηλικία φυσικά τη δική μας. Σαφώς. Μάλιστα. Κυρία Λουκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας, εύχομαι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

Σας είχαμε πει χθες, είχαμε μιλήσει μάλιστα με τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων για τους 32 μετανάστες που δουλεμπορικό αποβίβασε, εγκατέλειψε σε παραλία του Νοτίου Πηλίου τα ξημερώματα της Τρίτης προς την Τετάρτη. Αρχικά είχαν μεταφερθεί και είχαν φιλοξενηθεί σε χώρο του εμπορικού λιμανιού του Βόλου. Στη συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας θα μεταφερθούν σε δομή, σε άλλη δομή εκτός Μαγνησίας, όπως λένε οι πληροφορίες, καθώς έχουν κινηθεί διαδικασίες απέλασής τους από Πακιστάν, Ιράν, Αφγανιστάν, αυτές τις χώρες. Καταγωγή των 32 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, έτσι, μεταξύ αυτών, όπως μας έλεγε ο κύριος Ηλιόπουλος χθες. Λοιπόν, έχει βγει και μία ανακοίνωση από το λιμενικό για το περιστατικό αυτό, στην οποία γίνεται γνωστό κάτι που δεν ήταν χθες, δηλαδή ότι υπήρξε και καταδίωξη του λιμενικού των διακινητών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του λιμενικού, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ένα ταχύπλοο σκάφος να αποβιβάζει 32 αλλοδαπούς, 17 γυναίκες, 13 άνδρες και 2 ανηλίκους στη θαλάσσια περιοχή Ανεμοσθενού στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Στελέχη του λιμενικού από Ξηράς προέβησαν στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία οι χειριστές του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκαν, ενώ αποβιβάστηκαν στην Ξηρά οι 32 αλλοδαποί. Στη συνέχεια το ταχύπλο, λέει η ανακοίνωση πάντα του λιμενικού, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με σκοπό τη διαφυγή του. Ακολούθησε καταδίωξη από το πλοίο του λιμενικού, από το σκάφος του λιμενικού, ενώ στέλεχος προέβη στη ρήψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και ακολούθως σε ρήψη βολών ακινητοποίησης στους κινητήρες του σκάφους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, με αποτέλεσμα το δουλεμπορικό σκάφος, το σκάφος των διακινητών, να καταφέρει να διαφύγει και να απομακρυνθεί. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε αυτά που σας είπα νωρίτερα, ότι τα 32 άτομα μεταφέρθηκαν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, 2 γυναίκες εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου καθώς έχριζαν ιατρικής περίθαλψης, όπως είπαμε η μία ήταν έγκυος, είναι έγκυος, η μία παραμένει μάλιστα νοσηλευόμενη. Και οι λοιποί παραδόθηκαν αρχικά σε στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας για να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις απελάσεις, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται και διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου.

Πατρίδα τα χείλια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας. Ακολουθεί ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Από τις 10 μέχρι και τις 12 κοντά σας, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη Παρασκευή.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Ο καιρός. Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
Ανεμινώτη, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. 8 Μαΐου σήμερα, Ιωάννου του Θεολόγου Αρσενίου του Μεγάλου, γράφει το ερτολόγιο. Και ετοιμαζόμουν εγώ τουλάχιστον να φύγω από το σπίτι με τα καλοκαιρινά. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Ελένη Ραυτοπούλου θα μας πει στον καιρό μετά, διότι χτες είχαμε καλοκαίρι στην κυριολεξία. Υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, και δεν ξέρω αν προβλέπεται αλλαγή του καιρού, γιατί εγώ ήμουν έτοιμη να πω ότι τέρμα. Τελείωσε πλέον, 8 Μαΐου μύρισε καλοκαίρι. Αυτό έδειχναν οι θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλες μεταβολές. Η Ελένη Ραυτοπούλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Βόλο θα μας το δώσει την αναλυτική ενημέρωση στην πορεία της εκπομπής. Έχει τις επικοινωνίες της με τους μετεωρολόγους, οπότε θα μας πει περισσότερα. Η εκπομπή συντονίζεται από την ΕΡΤ Λάρισα σε στενή συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπως σας είπα. Είμαστε η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα, Βαγγέλης Βούλγαρης, ο τεχνικός μας, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μια μεγάλη παρέα με εσάς συντονισμένους στους 98,3, στους 101,2. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ. Διαφορετικά είπαμε, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται τίποτα αν δεν είστε εσείς συντονισμένοι στις συχνότητες αυτές.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε, να δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας και βεβαίως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν αναλυτικά. Πολιτική επικαιρότητα σήμερα, καθώς θα σταθούμε στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μια συνεδρίαση η οποία θεωρούνταν κρίσιμη μετά και το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου, για χειρισμούς που έγιναν σε διάφορα θέματα όπως αυτό το ΠΚΠ, όπως επίσης με την περίπτωση του Υπουργού και το πτυχίο που δεν διέθετε. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα. Φαίνεται όμως ότι το μασάζ που έγινε στους βουλευτές το προηγούμενο διάστημα από στελέχη του Μαξίμου απέδωσε. Έτσι και κριτικές ακούστηκαν και δεν έλειψαν τα μαχαιρώματα, αλλά όλα εντός πλαισίου. Τι εννοώ εντός πλαισίου? Ο Πρωθυπουργός έτσι σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε: είναι λεπτή η γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Το έστειλε το μήνυμα, το έστειλαν το μήνυμά τους και οι βουλευτές. Έγινε ιδιαίτερος λόγος και πολλά καρφιά έπεσαν για στελέχη, για υπουργούς, οι οποίοι μένουν απ' έξω. Δεν υδρώνουν τη φανέλα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάλεσε τους βουλευτές για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, είπε, τρίτη η συνεχή εκλογική αναμέτρηση πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι δεν την υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι θα έκαναν τα πάντα, θα μπορούσαν να βρεθούν οπουδήποτε, αρκεί να μην είναι εδώ, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και το καρφί, λέει, πήγαινε κατευθείαν στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Και από άλλους ανάλογα καρφιά για κυβερνητικά στελέχη που βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και αφήνουν άλλους να μπαίνουν μπροστά, να ρίχνονται στη μάχη και να μπαρουτοκαπνίζονται στην κυριολεξία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευαν ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισέρχονταν στα στενά του Ορμούς. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, την ώρα που μέχρι αργά χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωνε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας πάνω στο κείμενο των 14 σημείων που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη. Με υψηλόβαθμους πάντως Ιρανούς αξιωματούχους να τονίζουν ότι οι Αμερικανοί δεν θα πετύχουν μέσω συμφωνίας όσα δεν κατάφεραν με στρατιωτικά μέσα. Σημαντικότατη και η επόμενη είδηση: έρχεται ρύθμιση για τα πατίνια, για τα ηλεκτρικά πατίνια επιτέλους. Τώρα νομίζω τελευταίο συμβάν στον Ασπρόπυργο, ένα παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από ατύχημα που είχε με το πατίνι. Λοιπόν, προβλέπεται, αυτές είναι οι πληροφορίες, αυτά λέει το ρεπορτάζ, πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους δρόμους. Εξετάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός 2 εβδομάδων, ενώ αναμένεται να επιβληθούν αυξημένα διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες και εταιρείες που διαθέτουν μη συμμορφούμενα πατίνια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις τον καιρό?
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Όχι, να μου πεις γιατί έχουμε αυτή τη μεταβολή. Χτες είχαμε καλοκαίρι.
1: δεν είχα. Η μάνια μου έλεγε ότι ήταν λίγο συννεφιασμένος χθες και στη Λάρισα ο καιρός. Τώρα εγώ δεν ήμουν
0: μετά
1: εκεί.
0: Μετά το μεσημέρι.
1: Α, εντάξει, ναι, ναι. Ναι.
0: Μετά
1: εντάξει.
0: Το μεσημέρι, μετά, γύρω στις 12 η ώρα, η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Αυτό
1: από ζέστη, ναι.
0: Ζέστη, ζέστη.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Ζέστα που λέμε κι εμείς εδώ.
0: Ζέστα εντελώς.
1: Ζέστα. Λοιπόν, κοίτα να δεις.
0: Μη σου πω ζέστα deep, σου λέω ζέστα εντελώς. Έλα.
1: Να μιλήσουμε λίγο στη διάλεξο τώρα.
0: Έλα.
1: Κοίτα, σήμερα είναι αυτό μόνο.
0: Μόνο?
1: Ναι, η βροχούλα δηλαδή. Αύριο θα έχουμε στα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ήλιο. Μπορεί και κανένα συννεφάκι, όχι βροχή όμως. Ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε παραμεθαύριο. Άρα λίγο που κοίταξα νωρίτερα, σήμερα είναι αυτή έτσι, οι ατασταλίες αυτές του καιρού για σήμερα μόνο. Και για σήμερα μέχρι το νωρίς το απόγευμα. Δεν θα έχουμε ήλιο σήμερα βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλά δεν θα έχουμε και βροχή. Ναι. Αυτά
0: εδώ
1: είδα
0: έχουμε
1: εγώ.
0: Ένα ψηλό βροχο. Ένα
1: ναι,
0: και
1: εδώ, και εδώ το ίδιο. Και δεν ξέρω αν επηρεάζει, εντάξει, δεν νομίζω, αυτό την έναρξη αυτή την ώρα του τρίτου ετάπα του ποδηλατικού που σήμερα είναι η σειρά του Βόλου να το φιλοξενήσει. Η κατάληξη θα είναι
0: μετά
1: στη Λαμία του τρίτου ετάπα του ποδηλατικού που σήμερα είναι η σειρά του Βόλου να το

0: κάτες από πολλά χωριά του Πηλίου θα φτάσουν μέχρι Χάνια για να αρχίσουν να κατηφορίζουν, ναι. Και να πάνε μετά να πάρουν το δρόμο για τη Λαμία πια, Νέα Αγχίαλος, Αλμυρός, Ανάβρα και να μπουν στα όρια του νομού Φθιώτιδας, 207 και κάτι χιλιόμετρα. Θα διανύσουν, είναι, θεωρείται το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη
1: λέει,
0: διαδρομή
1: διαβάζω
0: αυτή.
1: Εδώ λέει ότι αυτό το ΕΤΑΠ το χαρακτηρίζουν ως το βασιλικό, γιατί, ναι, γιατί είναι λέει το μεγαλύτερο, το πιο απαιτητικό και το πιο καθοριστικό.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Τώρα σου λέω τη διαδρομή. Τώρα αν είναι και αυτές οι καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω οι αθλητές αν δυσκολεύονται περισσότερο, γιατί είναι μαθημένοι σε άλλες συνθήκες και προετοιμάζονται και ανάλογα. Αλλά ίσως να είναι και ευνοϊκό από μια άποψη, αν δεν υπάρχει βροχή, με την έννοια ότι δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Αρκεί να μην υπάρχει βροχή.
0: Αυτό. Αυτό. Εντάξει, τα γνωστά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι και τις 4.30 ή μέχρι και ο τελευταίος αθλητής να πάρει το δρόμο για την Λαμία, για την Φθιώτιδα, τα γνωστά που ίσχυαν και χθες στη Λάρισα και στην Καρδίτσα επίσης. Κατά τα λοιπά έχουμε το Σαββατοκύριακο αφήξεις 2 κρουαζιεροπλοίων και Σάββατο και Κυριακή με πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς επιβάτες, πάνω από 2.000 το ένα σίγουρα. Και επίσης αύριο έχουμε και την έναρξη των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Από Ντίσελντορφ η πρώτη πτήση, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κασιώρα, τον αερολιμενάρχη, να δούμε το πλάνο της σεζόν. Λοιπόν, πριν από λίγο, και αυτό το μάθαμε εκτάκτως, ότι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, βρίσκεται στο Βόλο, πηγαίνει στο νοσοκομείο. Τώρα, να κάνει τι, η Ελένη Μανώλη που παρακολουθεί το ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει σχετικά. Ακούστηκε ότι κάτι να παραδώσει σε υλικά, σε εξοπλισμό, δεν ξέρω, θα το, πραγματικά δεν ξέρω δηλαδή. Σε λίγο θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη και για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα και βεβαίως οτιδήποτε προκύψει στην επικαιρότητα.
0: Να πω ότι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι ο τεχνικός
1: από τον Βόλο. Ναι, Παναγιώτη μας καλημέρα. Και πάμε στην πρώτη μουσική, καλημέρα. Και να ξεκινήσουμε έτσι, να ανοίξουμε την ατζέντα με τα θέματα που θα απασχολήσουν αναλυτικά την εκπομπή μας.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ξεκινήσουμε με τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα όσα έγιναν, μια συνεδρίαση η οποία θεωρούνταν ιδιαίτερα κρίσιμη και με πολλά ερωτηματικά για το τι θα γίνονταν τελικά. Θα σας δώσω μόνο έτσι τους τίτλους για το σχετικό θέμα σε κάποιες από τις έτσι, εφημερίδες που κυκλοφορούν. Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα, το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Ή γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Τα είπαν και ξεθύμαναν, γράφει η Απογευματινή. Ελεύθερος τύπος, όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Για να πάμε όμως εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος, όπως λέει το ρεπορτάζ, έκανε και αυτός και αρκετά στελέχη του Μαξίμου πολλή δουλειά πριν πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρογιάννη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση γιατί άκουσα έτσι στα ρεπορτάζ και στους σχολιασμούς ότι χρειάστηκε να γίνει πολύ μασά στους βουλευτές για να φτάσουμε στο χθεσινό αποτέλεσμα και να μιλάμε για μια συνεδρίαση στην οποία ακούστηκαν πολλά προβληματισμοί και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ενωμένη κοινοβουλευτική της ομάδα μέσα από αυτό και ετοιμάζεται για τις εκλογές.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαν καλλιεργηθεί δυσανάλογες προσδοκίες για την συνεδρίαση αυτή από όσους προέβλεπαν ότι θα είναι μια συνεδρίαση μιζέριας, εσωστρέφειας, μια συνεδρίαση όπου κάποιοι μίλαγαν για κούγκι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι κασάνδρες αυτές διαψεύστηκαν. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, γόνιμη συνεδρίαση. Πάνω από 43 συναδέλφους έλαβαν το λόγο μετά τον Πρωθυπουργό και μετά τον Γενικό Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, των Ευηπίδη Στυλιανίδη. Γιατί αυτό ήταν και το κύριο θέμα της συνεδρίασής μας, οι προτάσεις Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε το επόμενο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία από τις αρχές Φεβρουαρίου, με επιστολή του Πρωθυπουργού προς μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχε ζητήσει την κατάθεση προτάσεων και σκέψεων για την επικαιροποίηση του καταστατικού χάρτη της χώρας. Πάνω από 50 βουλευτές εγγράφως κατέθεσαν προτάσεις και πολλοί επίσης στον προφορικό λόγο διατύπωσαν σκέψεις και προβληματισμούς. Αυτές όλες οι σκέψεις διατυπώθηκαν σε ένα χαρτί, παρουσιάστηκαν από τον συνάδελφο τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, που είναι και συνταγματολόγος και ο ίδιος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία αυτών των προτάσεων με βάση και όσα ελέγχθησαν χθες από πολλούς συναδέλφους που έλαβαν το λόγο, προκειμένου να καταλήξουμε στην τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θα σας έλεγα για αυτά που λέγονται περί μασάς ότι διαρκώς βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες. Ξέρετε, είμαι χρόνια βουλευτής, κυρία Μαυρογιάννη, εξελέγη πρώτη φορά με τον Κώστα Καραμαλή το 2004, όπως και ο νυν πρωθυπουργός. Είμαστε mm-hmm. της ίδιας κλάσεως που λέγανε παλιότερα στο στρατό του 2004. Mm-hmm. Οπότε γνωρίζω τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των βουλευτών, ιδιαίτερα των βουλευτών της επαρχίας. Πολλές φορές υπάρχει αίσθηση ότι δεν ακούγεται η φωνή της περιφέρειας στην Αθήνα και ειδικά από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Νομίζω ότι χθες ετέθησαν τα ζητήματα.
0: Ήταν ξεκάθαρες οι τοποθετήσεις αυτές το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα. Το κλίμα, εσείς φαντάζομαι, και ο ίδιος βουλευτής χρόνια, αλλά και από τη θέση που είστε, ακούγατε πολλά περισσότερα έτσι, από τους συναδέλφους σας. Ήταν έντονη η δυσαρέσκεια. Βγαίναν δημόσια οι συναδελφοί σας και εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια. Παρεμβάσεις στον τύπο είδαμε.
1: Κυρία Μαυρογιάννη, όλα αυτά είναι δείγματα υγείας σε έναν ζωντανό μεγάλο οργανισμό όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα και αυτό είναι η δύναμή της. Και επιδιώκει, όχι απλά αντέχει, επιδιώκει τον δημιουργικό διάλογο. Και δεν είναι τυχαίο το είπα και με άλλη αφορμή, ότι από την μεταπολίτευση του 1974 έως σήμερα έχουμε διέλθει πάνω από μισό αιώνα, 52 χρόνια. Στα 52 χρόνια ζωής της μεταπολίτευσής μας, είδαμε κόμματα να εμφανίζονται, να εξαϊλώνονται, να συρρυκνώνονται, και τελικά μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία έχει παραμείνει ως ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας, γιατί έχει βαθιές ρίζες, γιατί στην ελληνική κοινωνία, γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της. Όλοι πια αντιλαμβάνονται το μέλλον της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός κάποιων περιθωριακών, αν θέλετε, κομμάτων.
0: Εντάξει, είναι και το ΠΑΣΟΚ με τις, και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις θέσεις του έχουν την απήχηση.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τις ενστάσεις του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι άλλοι όμως, το ΠΑΣΟΚ που λέτε, κάποτε έλεγε «Οκ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω από το ΝΑΤΟ». Όλα αυτά πια όμως θεωρούνται αυτονόητα και για το ΠΑΣΟΚ και για τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα δικαιώθηκε η ιδεολογία της Δημοκρατίας. Και ο δεύτερος λόγος που παραμένει ισχυρό και μεγάλο κόμμα είναι το ότι είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, άρα έχει και επιμέρους διαφοροποιήσεις απόψεων, οι οποίες κατατίθενται στα όργανα και στο τέλος της ημέρας δεσμευόμαστε όλοι από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης και βεβαίως από το κυβερνητικό έργο με τη σημαία του οποίου εκλεγόμαστε. Δεν εκλέγομαι βουλευτής ως ανεξάρτητος στη Λάρισα, εκλέγομαι με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύεται από ένα πλαίσιο κοινών αξιών και αρχών και βεβαίως από το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Άρα οι επισημάνσεις των βουλευτών μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες προς την κατεύθυνση της ταχύτερης υλοποίησης του κυβερνητικού μας προγράμματος. Και μάλιστα πρότεινα εχθές μετά το τέλος αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης, σε επόμενες συνεδριάσεις να καλούνται ως παρατηρητές και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί για να αντιλαμβάνονται και αυτοί, που πολλές φορές λόγω της
0: να τα ακούνε από πρώτο χέρι
1: του φόρτου εργασίας είναι κλεισμένοι σε γραφεία, να εισπράττουν από πρώτο χέρι τη φωνή της κοινωνίας που μεταφέρουν οι βουλευτές, οι οποίοι είναι η καλύτερη διάβλη μεταφορά των μηνυμάτων της κοινωνίας των πολιτών προς την εκτελεστική εξουσία.
0: Κύριε Χαρακόπουλε, το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή, και από υπουργούς, ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές πρέπει να ιδρώσετε όλη τη φανέλα για να μιλήσουμε για τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν την ιδρώνουν όλη τη φανέλα, και αυτοί που δεν την ιδρώνουν τη φανέλα είναι αυτοί οι οποίοι μάλλον κοιτούν προς την επόμενη μέρα όσον αφορά την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξεκάθαρα...
1: Κυρία Μαυρογιάννη, αυτή που...
0: Μου επιτρέπετε λίγο να... Ουσιαστικά, δηλαδή, άφησα να νοηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χτίζουν μόνο το προφίλ τους και μένουν απ' έξω από όλο αυτό, από τη φασαρία, πώς να το πω, τον αγώνα και τον ιδρώτα που ρίχνουν βουλευτές ή άλλοι υπουργοί ενδεχομένως για ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση και τη χώρα.
1: Νομίζω τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι δεκάδες βουλευτές που έλαβαν το λόγο, ήταν ξεκάθαρα. Συμπυκνώνονται σε τίτλους που είδαμε και στις εφημερίδες σήμερα, που μνημονεύσατε και εσείς τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν μπαίνει στην κουζίνα. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να ιδρώνουμε όλοι μαζί την φανέλα. Όποιος θέλει να είναι λοιπόν στη μαρκίζα, το όνομά του θα πρέπει να μπαίνει στη φωτιά. Όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Βρισκόμαστε στον, διανύουμε τον 7ο προς 8ο χρόνο σε λίγο της κυβερνητικής μας θητείας, της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προφανώς μπορεί να υπήρξαν και αστοχίες, οι καθυστερήσεις και λάθη στα χρόνια αυτά, αλλά νομίζω ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου είναι θετικός. Ο Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που κάνουν περισσότερα από αυτά που λένε, και πιστεύω ότι όταν φτάσει και η ώρα των εκλογών του χρόνου την Άνοιξη, θα μπορέσουμε όχι απλά να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος, αλλά να έχουμε κάνει περισσότερα και από αυτά που είχαμε δεσμευτεί. Όμως το γεγονός ότι η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε μια σκανδαλολογία χωρίς όρια και όρους, επιβάλλει σε όλους μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως με επιχειρήματα και ευπρέπεια απέναντι σε αυτό τον τοξικό λόγο, για να πείσουμε τους πολίτες στο τέλος της ημέρας να διατηρήσουμε το σημαντικό κεκτημένο που έχει η χώρα, το οποίο είναι το κεκτημένο της σταθερότητας και της ασφάλειας. Εάν δείτε τη μεγάλη εικόνα στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχει αναστάτωση, αστάθεια, πολεμικές συγκρούσεις, σειράξεις, η Ελλάδα είναι μια νησίδα σταθερότητας. Αυτό δεν ήταν δεδομένο πάντοτε. Να θυμίσουμε στα νεότερα παιδιά που θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, τα οποία ήταν σήμερα είναι 17-18 χρονών και πριν 10 χρόνια ήταν 7-8 χρονών, ότι πριν 10 χρόνια η Ελλάδα κόντεψε να απολέσει το μεγαλύτερο επίτευγμα στα χρόνια της ειρήνης, την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινδύνευσε την περίοδο της χρεοκοπίας να βρεθεί εκτός ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε τα capital controls και τις ατέλειωτες ουρές. Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, τότε ο κύριος Βαρουφάκης, θεωρούνταν αποδιοπομπαίος φράγος στα συμβούλια του Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αν αυτά το λέγαμε πριν λίγα χρόνια, δεν θα το πίστευε κανένας.
0: Κύριε Χαρακόπουλα, να σας πω κάτι. Μπορεί μία μεγάλη μερίδα του κόσμου να αναγνωρίζει ότι η πορεία της οικονομίας είναι σταθερή κτλ. Όμως δεν το βλέπουν αυτό να περνάει στην καθημερινότητά τους.
1: Δεν περνάει τόσο γρήγορα στην καθημερινότητά τους. Γιατί πανικό φαινόμενο, όπου υπάρχουν φαινόμενα πληθωρισμού, εσφροκέρδειας, πρέπει να πατάσσονται, να ενισχυθούν περαιτέρω οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αλλά ξέρετε, πολλοί λένε το παλιό κλισέ που είχε υποθεί από παλαιότερο υπουργό, πρωθυπουργό, νομίζω το Γεώργιο Παπανδρέου, οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός υποφέρει. Εάν δεν ευημερούν οι αριθμοί, πάντως είναι σίγουρο ότι ο λαός θα υποφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν βελτιώνεται δηλαδή τα δημόσια οικονομικά, εάν δεν μειώνεται το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα, εάν δεν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης που στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιοι του μέσου ευρωπαϊκού όρου, αν δεν αυξάνονται οι μισθοί, ο κατώτατος μισθός, οι στόχοι που έχουμε βάλει τους έχουμε ξεπεράσει, τότε σίγουρα δεν θα είναι καλύτερο.
0: Ναι, αλλά αν δεν καταπολεμηθεί και η ακρίβεια, τα νοικοκυριά δεν θα αντέξουν άλλο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε όλη την προσοχή μας και αυτό κάνει η κυβέρνηση και εκεί θα περίμενα και η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα που δεν είναι απλά στον αστερισμό του αντισυστημισμού, που έχουν κυβερνήσει μάλιστα τη χώρα, μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, όχι απλά καταγγελτικό λόγο. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας, καταφεύγουν στη γνώριμη οδό της σκανδαλολογίας. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, θα κρίνει πιο νυφάλια, διότι...
0: Να σας πω,
1: Καραμαλή, επιτρέψτε μου να το πω
0: παρακαλώ,
1: αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η κυβέρνηση Καραμαλή το 2009 που έλεγε ότι έρχεται μια δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία και πρέπει η οικονομία να οχυρωθεί, δεν ακούστηκε. Ο λαός παρασύρθηκε από το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου και πλήρωσε η κυβέρνηση Καραμαλή το λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου, που αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν υπήρχε κάτι ως σκάνδαλο ουσίας. Το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε όταν έλειπε μόνο μία διαφορά ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, το λεγόμενο email Χαρδούβαλη, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε υπό το βάρος πάλι του σκανδάλου της Νοβάρτης και την προσπάθεια να στιγματιστούν επιφανή πολιτικά στελέχη, μεταξύ αυτών πρώην πρωθυπουργοί, στήθηκαν τότε κάλπες για 10 πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, ο Παναγιώτης Πικραμένος, υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

0: Πρωθυπουργός και άλλα πρόσωπα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χαρακόπουλε, το θέμα των θεσμών και της διαφάνειας όμως.
0: Και σήμερα πάλι ζούμε, κυρία Μαυρογιάννη, μία σκανδαλολογία ατέρμονη. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα.
1: Μένει να δούμε γιατί... όμως πού θα καταλήξει, έτσι, μένει
0: βεβαίως,
1: να το δούμε.
0: Θα το δούμε, αυτό, αλλά, ναι. Αλλά ακούω από έγκριτους νομικούς ότι οι άρσεις ασυλιών συναδέλφων με τα ζητήματα που ετέθησαν, στην πλειοψηφία τους θα αρχιοθετηθούν και πολύ δύσκολα.
1: Ας το δούμε πρώτα.
0: Μπορούν να σταθούν στο ακροτήριο. Να το δούμε.
1: Ας
0: αλλά
1: το δούμε
0: μέχρι
1: πρώτα.
0: Τότε δημιουργείται... επηρεάζεται η κοινή γνώμη και δημιουργούνται εντυπώσεις.
1: Mm-hmm. Μα και εσείς οι ίδιοι ζητάτε να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις αυτές, έτσι.
0: Προφανώς. Και σήμερα οπότε... μάλιστα νομίζω κατατίθεται η τροπολογία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα.
1: Το ζητούν και οι
0: διάταξη η οποία εμπολής υπήρχε πριν τις εκλογές του 19 και καταργήθηκε παραμονές των εκλογών του 2019 από την κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Κύριε Χαρακόπουλε, μου είπατε πριν σε μια αποστροφή του λόγου σας για τις εκλογές την Άνοιξη. Δεν θα σας κάνω κάποιο πρωτότυπο ερώτημα. Εκλογές την Άνοιξη, δεν βάζω ερωτηματικό εκεί, βάζω τελεία, εκλογές την Άνοιξη.
0: Ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα έχει διαψεύσει όλους όσοι κατά καιρούς επέμεναν σε σενάρια πρώων εκλογών και πρώτου του 23 και κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Απέδειξε ότι λειτουργεί θεσμικά. Και επειδή έγινε πολύ θόρυβος και σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπω σχόλια μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν μετά τη λήξη της, χαριτολογώντας, ρώτησε ένας συνάδελφος, άρα εκλογές μετά τη ΔΕΘ, και είπε προφανώς μετά τη ΔΕΘ. Έτσι κι αλλιώς η άνοιξη του 27 είναι μετά το φθινόπωρο.
1: Αυτό ερμηνεύεται ποικιλοτρόπος, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε το ότι ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μια εκλογική πορεία, είτε μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, είτε μετά τη ΔΕΘ την άνοιξη. Πιστεύετε ότι έχουμε μπροστά στις εκλογές... ουσιαστικά καθόρισε και τη χθεσινή στάση των βουλευτών. Δηλαδή είπαν, αλλά μέχρι ένα όριο. Όσο είπαν, γιατί μπροστά τους έχουν και εκλογές. Έτσι. Δεν το έχουν και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
0: Κυρία Μαυρογιάννη, είμαστε, όπως σας είπα, όλοι στο ίδιο σκάφος. Δεν πολιτευόμαστε ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Ή πολιτευόμαστε με ένα κόμμα, υπηρετώντας κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμενοι από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Μέχρι τις εκλογές θα δούμε ακόμη πολλά επεισόδια. Εγώ πιστεύω ότι, επειδή διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που είδα σε μια τελευταία δημοσκόπηση της Opinion είναι ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες θα ψηφίσουν με κριτήριο την σταθερότητα της επόμενης ημέρας, με 30% η ψήφος τους θα είναι καταγγελτική. Αυτό το 50% είναι μια ισχυρή δεξαμενή για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει τρίτη αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Αρκεί όλοι να σκουμποθούμε, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που υπάρχουν για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος στον ένα χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Άλλωστε, το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, το επόμενο διάστημα αναμένονται τουλάχιστον δύο κόμματα που έχουν προαναγγελθεί, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, τα οποία απευθύνονται σε όμορους χώρους με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση.
1: Τα οποία ευτυχώς, έτσι από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις, δεν είδα να σας επηρεάζουν πολύ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν επηρεάζουν καθόλου τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, επηρεάζουν όμορους χώρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι με την εμφάνιση και αυτών των κομμάτων θα γίνει ακόμη πιο καταφανής η ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα την επόμενη μέρα. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση αυτή που έχουμε μπροστά μας, κυρία Μαυρογιάννη, στην οποία θα υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον, όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, διότι δεν νομίζω πως υπάρχει ερώτημα επ' αυτού, αλλά ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον τρεις, από ό,τι φαίνεται, εμφανίζονται ως εν δυνάμει αυτή τη στιγμή υποψήφοι για τη δεύτερη θέση, αν όχι και τέσσερις.
1: Ναι, να δούμε και αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει το στόχο της για αυτοδυναμία, έτσι, και αυτό είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι ζητούμενο και θέλω να πιστεύω ότι θα, όπως σας είπα, θα επιτευχθεί όχι με αυταρέσκεια για να μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως γιατί σας λέω στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας, με μια εξανατολών γείτονα που δεν κρύβει τις αναθεωρητικές της διαθέσεις, και όσοι μελετούν τη νεότερη ιστορία θα δουν ότι πάντοτε καραδοκούσε, και όταν έβλεπε αδύναμη τη χώρα τότε είχαμε επιθετικές διαθέσεις από πλευράς της.
1: Μάλιστα. Κύριε Χαρακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισκέπτεται το νοσοκομείο του Βόλου. Η Ελένη θα μας πει περισσότερα.
1: Η Ελένη Μανώλη.
0: Η Ελένη Μανώλη. Την έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα,
1: έτσι,
0: Ελένη.
1: Την έχουμε στη γραμμή. Έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Θα μας εισάγει όμως λίγο και στο κλίμα της επίσκεψης. Τι αφορούσε, γιατί δεν στην αρχή ήμουνα λίγο στα χαμένα. Δεν ξέραμε τι αφορά η επίσκεψη. Κάτι είπαμε για μηχανήματα. Καμία σχέση όμως, έτσι, Ελένη Μανώλη.
2: Κοίτα, δεν παραδοθήκανε. Αλλά για μηχανήματα μίλησαν. Για συστήματα θέρμανσης ψύξης.
1: Μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Ήταν δικό μου λάθος. Δεν άνοιξα. Ξαναπέστε, Ελένη Μανώλη.
2: Λοιπόν, να πω πρώτον ότι ήρθε ξαφνικά. Δηλαδή, ξαφνικά για μας. Δεν ειδοποιηθήκαμε. Τυχαία το μάθαμε και πήγαμε. Λοιπόν, ήταν μαζί με τους δύο αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Καναβό, που έχει σχέση με το ΕΣΠΑ και τα χρήματα, και τον κύριο Φώτη Λαμπρινίδη, που έχει σχέση με το περιβάλλον. Αυτοί οι τρεις ήταν από πλευρά περιφέρειας και μετά είχαμε τα στελέχη του νοσοκομείου, τη διοίκηση, ιατρική υπηρεσία, επικεφαλής τμήματων, εργαζομένων σε μία σύσκεψη, την οποία εν μέρη παρακολούθησα γιατί δεν πρόλαβα από την αρχή. Τέλος πάντων, τι συζητήθηκε. Ενημερώθηκε λοιπόν ο κύριος Κουρέτας για την πορεία των προμηθειών του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021-25 και βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ποσό ανέρχεται χοντρικά τώρα, σου λέω, στα 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Ακολουθεί μια φάση με άλλα 450 που έχουν εγκριθεί. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Έχουμε δώσει χρήματα που δεν έχουν δοθεί χρόνια ολόκληρα. Και παραδέχτηκε και μόνος του, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Μαζαράκης, το λέει συχνά, αλλά τώρα το ακούσαμε και από τον κύριο Κουρέτα, ότι το νοσοκομείο ήταν πολύ παραμελημένο από πλευράς δημοσίων επενδύσεων. Λοιπόν, τώρα να σου πω ακόμη, γιατί τα άλλα θα τα ακούσει από τον ίδιο, ότι ο εξοπλισμός που προβλέπεται να αποκτήσει το νοσοκομείο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα, συστήματα ενδοσκόπησης και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, διαθερμίες για τα χειρουργεία, ουρολογικό πύργο υψηλής ευκρίνειας, ηλεκτροκαρδιογράφους, ψηφιακό πανοραμικό ακτινογραφικό για το οδοντιατρικό τμήμα, φορητό υπέρηχο, λαρυγκοσκόπιο δύσκολο αιρεγωγού, επεμβατικό μικροσκόπιο νευροχειρουργικής, εξοπλισμό οφθαλμολογικού τμήματος, καθώς και νέα ομάδα αιμοδοσίας τριών κλινών. Το συνολικό ύψος αυτό που σου είπα είναι αυτά, τα 1.629.300. Τώρα, του έθεσαν και το θέμα του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Εδώ δεν μπορεί να το καλύψει το κόστος αυτό όλο η περιφέρεια. Έτσι, εννοείται θα πάει μαζί με το Υπουργείο, αλλά θα το τρέξει όπως είπε. Το έθεσαν θέμα κρεβατιών και είπε ότι αρχικά θα εγκρίνει περί τα 50 να έρθουν καινούρια. Και επίσης τον ενημέρωσαν ότι δεν δουλεύει σωστά και το σύστημα θέρμανσης ψύξης του νοσοκομείου. Και εδώ είπε ότι εγώ, παιδιά, εντάξει, είναι περίπου 2 εκατομμύρια αυτό. Να προσπαθήσω, λέει, όσο μπορώ, τουλάχιστον ένα πρώτο μέρος, κάποια χρήματα, επειδή τώρα η αλήθεια είναι ότι βρήκανε βίκο όταν είναι αλήθεια και εδώ του νοσοκομείου, ας πούμε, και προσπαθούν όσο μπορούν για να το φέρουν και να το ενσυγχρονίσουν και να δουλέψει όπως πρέπει. Η φθορά του νοσοκομείου, και το έλεγαν και οι ίδιοι εκεί τώρα στα πηγαδάκια, όπως λέμε, γιατί μετά έκανε επίσκεψη όλα τα τμήματα, μίλησε με διάφορους, πώς το λένε, επικεφαλής τμήματων εκεί, ειδικά που θα πάνε τα μηχανήματα, του έλεγαν διάφορα κτλ. Είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά, θέλει συντήρηση. Ενώ είναι σχετικά ένα καινούργιο νοσοκομείο, λοιπόν, αλλά μιλάμε ότι εξυπηρετεί κόσμο πάρα πολύ. Τέλος, εγώ. Ακούς δηλώσεις τώρα.
1: Ακούμε τον κύριο Κουρέτα και τον κύριο Μαζαράκη.
2: Διοικητή μετά στην πορεία. Ναι.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Μανώλη.
3: Περιφερειάρχη, είστε σήμερα εδώ στο Βόλο, στο νοσοκομείο του Βόλου.
4: Μια προγραμματισμένη επίσκεψη για να δούμε την πορεία των προμηθειών τα οποία έχουν στη φάση σχεδόν δημοπράτησης, τα οποία μας είχε υποβάλει η διοίκηση στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, το Δεκέμβριο. Είναι η πρώτη φάση που είναι γύρω στο 1.700 και τα επόμενη φάση που είναι 450.000 που ήδη εγκρίθηκαν, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα η υγεία και για το νοσοκομείο του Βόλου πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ παραμελημένο από πλευράς δημοσίων επενδύσεων από την περιφέρεια, διότι την περίοδο 2011-2023 από τις δημόσιες επενδύσεις για όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας είχαν δαπανηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 174.500 ευρώ. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε εντάξει και δημοπρατήσει περίπου 12.200.000. Νομίζω υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα σε 174.000 και στα 12.000. Έτσι λοιπόν φροντίζουμε κάθε αίτημα που έρχεται, το βλέπουμε, το προτεραιοποιούμε και προσπαθούμε να το ικανοποιήσουμε, γιατί είναι μεγάλη προτεραιότητα η υγεία για μας.
3: Την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, κύριε Περιφερειάρχη, τέθηκε το θέμα του κτηνοθεραπευτικού.
4: Ναι.
3: Τι μπορεί να κάνει η Περιφέρεια γι' αυτό? Είναι ένα αίτημα του νοσοκομείου.
4: Είναι ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο είναι ένα κόστος το οποίο η Περιφέρεια δεν μπορεί να το σηκώσει ολόκληρη μόνη της, και συζητάμε με το διοικητή να μπορέσουμε να το μοιραστούμε μαζί με το Υπουργείο. Αυτή τη συζήτηση είχαμε και μέσα. Θα σας πει και ο ίδιος αν θέλει κάποια.
5: Το θέμα με τα κρεβάτια που σας ζήτησαν.
4: Με τα κρεβάτια έχουν προχωρήσει και πιστεύω ότι, επειδή είναι προμήθεια πιο απλή και δεν είναι μηχανήματα, πιστεύω ότι μέσα στο, μέχρι το φθινόπωρο πρέπει να, έχουν, να τα έχουν. Γιατί αυτά είχαν, από ό,τι μας είπαν εδώ οι υπεύθυνοι, ήταν εδώ από την αρχή του νοσοκομείου, το 2000, δεν είχαν αλλαχθεί. Όπως και στο Πανεπιστημιακό αλλάξαμε πάρα πολλά κρεβάτια σε κλινικές που είχαν από το 1998 ήταν τα κρεβάτια αυτά, και αλλάζουν η τεχνολογία, οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα.
6: Υπηρεσιών υγείας, οφείλουμε και μπορούμε και πρέπει να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια και στον Περιφερειάρχη τον Δημήτρο Γκουρέτα για την άμεση ανταπόκριση που είχε στα αιτήματά μας εν της πράγμαση με έργα και όχι μόνο με λόγια, και ταυτόχρονα να εκφράσουμε την αμετακίνητη απόφασή μας να παραμείνουμε μαχητική και διεκδικητική, γιατί θεωρούμε ότι το νοσοκομείο του Βόλου ήταν ένα αδικημένο νοσοκομείο και τώρα αρχίζει να φαίνεται φως στον ορίζοντα.
3: Μέσα από τα προγράμματα αυτά όλα, τι θα πάρει το νοσοκομείο Βόλου ως εξοπλισμό, σε καινούρια μηχανήματα?
6: Εμείς παραμένουμε ισχυρά διεκδικητικοί και όχι στα λόγια, όπως είπα, γιατί τα λόγια όταν δεν συνοδεύονται από έργα δεν έχουν καμία σημασία. Έχουμε αιτήματα τεκμηριωμένα. Έχουμε απέναντί μας, όσον αφορά την Περιφέρεια, ένα περιφερειάρχη που είναι γνώστης, και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, και όπως ήδη ελέγχθη, οι διεκδικήσεις μας δεν είναι μόνο προς την Περιφέρεια, είναι και προς την κεντρική πολιτεία, και παραμένει η σημαία των διεκδικήσεων ο γραμμικός επιταχυντή, προκειμένου όταν κάποτε θα φύγουμε όλοι από εδώ να αφήσουμε πίσω μας ένα έργο που είναι οι καρκινοπαθείς, που κάποτε ήταν ένα σε κάθε οικογένεια, τώρα είναι τουλάχιστον τρεις, να βρίσκουν μια συμπαράσταση λοιπόν, μέσα από μια ακτινοθεραπεία.
0: Συνδεόμαστε με το πρώτο, με το Earth News Radio, για σύντομο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
7: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν, και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινωνιών. Κοινοβουλευτικών υπουργών. δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία, όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του, για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
7: Καιρός.
8: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Και να φύγουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε ένα θέμα διαφορετικό. Χτες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις Ιπποκράτης ζώντας την κληρονομιά, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά και άλλων φορέων. Το θέμα των φετινών εκδηλώσεων αφορά την παχυσαρκία. Την παχυσαρκία ως νόσο. Γιατί η παχυσαρκία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένα αισθητικό ζήτημα, είναι νόσος. Και μάλιστα θεωρείται ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας με σοβαρές ιατρικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την καθηγήτρια ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την κυρία Αλεξάνδρα Μπαριώτα. Κυρία Μπαριώτα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαυρογιάννη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το λέει και ο τίτλος, μου το λέγατε και χθες, μου το ξεκαθαρίσατε έτσι στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ που κάναμε για το θέμα αυτό. Παχυσαρκία ίσον νόσος.
1: Ναι, ναι. Κακώς επικεντρώνουμε όταν ακούμε παχυσαρκία στα περισσότερα κοιλάκια, όπως είπατε, στο αισθητικό πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά η παχυσαρκία έχει, που είναι ουσιαστικά αυτή η συσσόρευση περίσσιας λιπόδουσης του, έχει σαν αποτέλεσμα πολλές κακές επιπτώσεις στον οργανισμό. Έχει επιπτώσεις μεταβολικές, δηλαδή έχει καρδιακή νόσο, σαχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, μηχανικές, έχουμε προβλήματα με τις αρθρώσεις μας, αλλά έχουμε και ψυχολογικές συνέπειες, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι η αγοροφοβία και mm-hmm. πολλά άλλα πράγματα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι σημαίνει, πότε ένας άνθρωπος είναι παχύσαρκος.
1: Τώρα, για να ουσιαστικά σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας υπάρχει ένας γενικός ορισμός ότι έχουμε 20% περισσότερο λίπος από αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ γενικό και για να μπορέσουμε να το ορίσουμε και να το προσδιορίσουμε χρησιμοποιούμε το δείκτη μάζας σώματος. Mm-hmm. Ο δείκτης μάζας σώματος ουσιαστικά είναι η επιφάνειά μας. Είναι τα κιλά μας προς τα τετραγωνικά μέτρα, προς την επιφάνειά μας. Άρα λοιπόν, αν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 30, θεωρούμε ότι το άτομο αυτό είναι άτομο με παχυσαρκία, ενώ αν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 25 και μέχρι 29,9, θεωρούμε ότι αυτό το άτομο είναι με υπερβαρότητα. Φυσιολογικό είναι από το 18 μέχρι και το 24,9.
0: Ξέρετε, κάποτε αυτοί οι οποίοι είχαν πολλά περισσότερα κιλά που μπορούσαν, ήταν ας πούμε αυτοί οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα, ανήκαν, τώρα θα μου επιτρέψει να κάνω έτσι μια ανθρωπογεωγραφία να επιχειρήσω, σε ανώτερα οικονομικά στρώματα. Τώρα μήπως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή τι εννοώ, η ποιότητα της διατροφής, τα προϊόντα που κάποιος ας πούμε δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, μήπως αποτελούν αιτία για την νόσο αυτή, μπορούμε αυτό να το ερμηνεύσουμε,
1: λέτε,
0: έτσι.
1: Αυτό που λέτε, κυρία Μαυρογιάννη, γενικά φαίνεται από τις μελέτες mm-hmm. Και αυτό αφορά πάρα πολύ χώρες όπου η μεσογειακή διατροφή και τα προϊόντα είναι είδος πολυτελείας. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, mm-hmm. όπου εκεί δεν έχουν την άμεση πρόσβαση που έχουμε εμείς στα φρούτα και στα λαχανικά. Άρα ουσιαστικά είμαστε μια χώρα που η μεσογειακή διατροφή, που φαίνεται να είναι η υγιεινή διατροφή, είναι προσβάσιμη από τη πλειονότητα του πληθυσμού. Mm. Παρά τα αυτά και με δικές μας μελέτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φαίνεται ότι πραγματικά τα κατώτερα μορφωτικά στρώματα, τα άτομα με μόρφωση κατώτερη ή επίσης οι αγροτικές περιοχές mm-hmm. Που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκίας από ότι τα άτομα τα οποία ζουν στις πόλεις. Αυτό πολλές φορές είναι και θέμα κινητοποίησης και είναι και θέμα, ας το πούμε, lifestyle, που είναι τελείως διαφορετικό. Άρα ουσιαστικά το θέμα είναι πολύπλευρο και δεν είναι μόνο η μόρφωση και το οικονομικό επίπεδο, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην παχυσαρκία.
0: Πάντως ειλικρινά, το να είμαστε μία από τις χώρες που έχουμε την άμεση πρόσβαση στη μεσογειακή διατροφή, παράγουμε αυτά τα προϊόντα. Τελικά όλα είναι θέμα αυτό που λέμε...
1: Έχουμε ελαιόλαδο,
0: ναι,
1: που
0: βέβαια.
1: Μπορεί να κατασκευαστεί στο βούτυρο. Έχουμε που μας ενδιαφέρουν ίνες, έχουμε όσπρια. Από αυτά που αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής, πραγματικά μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά και εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω αυτό στον κόσμο ότι δεν κάνει καλά. Μάλλον αυτοί που είμαστε υπεύθυνοι, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας και η πολιτεία, δεν ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και από το γεγονός ότι είμαστε η χώρα με το, στις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δραματικά τα θέματα με την παιδική παχυσαρκία. Στα παιδιά πάνω των 12 είμαστε πρώτοι.
0: Είναι τραγικό πάντως, κυρία Μπαριώτα.
1: Είναι τραγικό. Και σε ηλικίες μικρότερες είμαστε πάλι στη δεύτερη, στην τρίτη θέση. Άρα έχουμε μια πολύ κακή πρωτιά, η οποία πρέπει πραγματικά να αλλάξει. Και χτες άκουγα στο συνέδριο που είχαμε από τους συναδέλφους παιδιάτρους ότι το δραματικό είναι ότι πολλοί γονείς δεν συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά τους είναι παχύσαρκα, άρα δεν συνειδητοποιούν και την ανάγκη να αλλάξει αυτό.
0: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα που γενικώς προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, που οι περισσότεροι βάζουμε την άσκηση στη ζωή μας. Ακούμε από παντού, μας έρχονται μηνύματα για την υγιεινή διατροφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια νέα μαμά που δεν αντιλαμβάνεται αν το παιδί της έχει πρόβλημα ή αν μπουκώνει το παιδί της, ξέρω εγώ, με τρόφιμα από τα οποία, εντάξει, που περιέχουν ζάχαρη κτλ. Πίστευα δηλαδή ότι θα έπρεπε να έχει αλλάξει αυτό.
1: Ξέρετε, η ζωή έχει γίνει δύσκολη, ότι πολλές από τις νέες μαμάδες δουλεύουν και δουλεύουν πολλές ώρες. Δυστυχώς, πολλοί δεν μαγειρεύουν στο σπίτι. Και να ξέρετε ότι είτε τα προεπεξεργασμένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα που παίρνουμε έτοιμα έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Δηλαδή δοκιμάστε ένα ψωμί. Το ψωμί έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ ζάχαρη. Και δεν είναι μόνο η ζάχαρη, είναι και άλλα κρυμμένα κακά συστατικά. Άρα λοιπόν, μάλλον, εγώ νομίζω ότι θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι ξέρουμε τι τρώμε και τι είναι η υγιεινή διατροφή, αλλά μάλλον πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό περισσότερο, ώστε να είναι κατανοητό στους γονείς τι πραγματικά πρέπει να φάει, όχι μόνο το παιδί, να φάει όλη η οικογένεια. Γιατί δεν μπορεί το παιδί να έχει ξεχωριστή δίαιτα από την οικογένεια, και πραγματικά, αν δείτε, πολλές φορές το παιδί το οποίο έχει περισσότερα κιλά προέρχεται και από οικογένειες που μάλλον όλα τα μέλη της οικογένειας έχουν και περισσότερα κιλά.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα πρέπει μια οικογένεια να φροντίζει να μπαίνει η κατσαρόλα, θα το πω πάρα πολύ απλά και απλοϊκά. Το μαγειρεμένο φαγητό και όχι τα junk food κτλ. Είναι ίσως μια από τις βασικές λύσεις προς την κατεύθυνση.
1: Και υγιεινά μαγειρεμένο φαγητό, βεβαίως. Και φαίνεται επίσης από μελέτες ότι το φαγητό το καθορίζει η μητέρα στη δικιά μας κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, ή τουλάχιστον στην κοινωνία της Θεσσαλίας που έχουμε τις μελέτες. Άρα οι μητέρες αποτελούν βασικό παράγοντα στο πώς θα φάει το παιδί, πώς θα μάθει να τρώει. Γιατί επίσης το παιδί μαθαίνει ένα μοντέλο που πολλές φορές, ξέρετε, αυτό που έχουμε μάθει, δύσκολο το αποβάλουμε αργότερα. Άρα είναι σημαντικό να μάθει να τρέφεται σωστά και να αποφεύγει τα πράγματα που θα έπρεπε να τα αποφεύγει. Ισχύει βέβαια το παν μέτρον άριστο ότι τίποτα δεν απαγορεύεται από τη διατροφή μας, απλώς να τα βάλουμε στην ποσότητα την οποία πρέπει να τα βάλουμε για να τα καταναλώσουμε.
0: Πόσο εύκολα μπορείς να μάθεις ένα παιδί ότι πρέπει να αντισταθεί στη ζάχαρη, ξέρω εγώ, στη σοκολάτα εδώ εκεί, και ότι πρέπει, ας πούμε, να προτιμήσει ένα φρούτο ή κάτι άλλο πιο γενικό? Είναι εύκολο να πεις ένα παιδάκι κάτι τέτοιο και να το μάθεις να του γίνει τρόπο ζωής?
1: Αυτό εξαρτάται, αλλά δεν είναι απαραίτητα να είναι δύσκολο. Εξαρτάται από και το φαγητό και η γεύση είναι συνήθεια. Άρα λοιπόν, αν έχουμε γυναίκες που είναι στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο. Βλέπω ότι οι εκπαιδευτικοί όμως είναι ενημερωμένοι και για τη μεσογειακή διατροφή και αποτελούν επίσης role models οι εκπαιδευτικοί.
0: Φυσικά.
1: Άρα και το σχολείο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να απογορεύσεις το παιδί. Πρέπει να το εξηγήσεις το παιδί, να αρχίσει να κατανοεί το παιδί ότι θα φάει και τη σοκολάτα του, θα φάει και τη ζάχαρη, θα τη φάει με μέτρο.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και θα αντικαταστήσει φυσικά με άλλα πράγματα, φρούτα, παραδείγματος χάρη που μπορείς να αντικαταστήσεις, πολλά πράγματα. Και επίσης το παιδί πρέπει να ασκείται. Έτσι, δυστυχώς είμαστε σε κοινωνίες όπου και τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα και έχει πάψει η γειτονιά, έχει πάψει το παιχνίδι και το παιδί δεν βγαίνει να παίξει και να ασκηθεί, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
0: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μάλιστα, κυρία Μπαριώτα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε ότι συνεχίζονται μέχρι και αύριο.
1: Και εγώ να σας πω ότι έχω και το ρόλο της Αντιπροέδρου της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Παράληψη
1: μου. Είναι το τέταρτο Ιπποκράτιο, δεν πειράζει. Ο Ιπποκράτης έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Οπότε συνεχίζουμε με τέτοιες υποκράτειες δράσεις για όλο το κοινό. Σήμερα στον κήπο του Αλκαζάρ συνεχίζεται η επίσκεψη των σχολείων όπως και χτες, όπου τα παιδιά εκεί θα εκτεθούν σε ένα πρότυπο κηλικείο και σε διάφορα άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την παχυσαρκία. Το απόγευμα σήμερα θέλω να πω ότι στο Κατσίγρα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου, είναι γιατροί από όλη την πόλη που με απλές και εύκολες εισηγήσεις κάνουν για το κοινό και ενημερώνουν για τις κακές επιπτώσεις στην παχυσαρκία. Όπως παχυσαρκία και διαβήτης, παχυσαρκία και καρδιά, παχυσαρκία και υπογονιμότητα.
0: Απλά και κατανοητά και ο κόσμος λειτουργία. Θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί. Ναι.
1: Έτσι. Και να ενημερωθεί και να επικοινωνήσει με γιατρούς της πόλης και επαγγελματίες υγείας άλλους. Σήμερα το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ, το ίδιο και αύριο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 1 και επίσης και το Σάββατο το απόγευμα. Επομένως είστε όλοι προσκεκλημένοι να συμμετέχετε και θα έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε ειδικούς και να πάρετε ειδικές απαντήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Μπαριώτα. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Πάμε στην Ελένη Τριαυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη.
1: Έναρξη της πτητικής περιόδου αύριο για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, το αεροδρόμιο της Θεσσαλίας αν θέλετε. Και έχουμε κοντά μας τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Θανάση Κασιώρα, να μιλήσουμε με αφορμή την έναρξη αυτή. Καλή σας μέρα κύριε Κασιώρα, τι κάνετε?
2: Καλά, καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής.
1: 9 Μαΐου λοιπόν θα υποδεχθεί το πρώτο αεροσκάφος το αεροδρόμιο για αυτή την θερινή περίοδο. Θα είναι πιο προερχόμενο από πού?
2: Ακριβώς. Ξεκινάμε με μία πτήση της Eurowings από το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Ξεκινάμε αυτή την εταιρεία 2 εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με την περσινή περίοδο. Mm-hmm. Με μία πτήση που τα τελευταία χρόνια είναι ένας σταθερός προορισμός για το αεροδρόμιό μας και με έναν αριθμό επιβατών που καταρχήν είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός, δηλαδή θα αγγίξει οι επιβάτες που θα αφηχθούν θα αγγίξουν σχεδόν τη χωρητικότητα του αεροπλάνου. Περιμένουμε πάνω από 150-160 επιβάτες.
1: Μάλιστα. Με ρωτούσε, νομίζω η συνάδελφος η Μάνια Ιγκουσιάρη χθες προχθές όταν είχαμε αναφερθεί στο γεγονός της έναρξης των πτήσεων, πού κατευθύνονται αυτοί οι τουρίστες, αν υπάρχει εικόνα? Δεν μιλάμε για οργανωμένα γκρουπ, έτσι, ή μιλάμε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα δύο είδη πτήσεων. Υπάρχουν αμιγώς πτήσεις ναυλωμένες, charter όπως λέμε.
1: Ναι.
2: Είναι οι πτήσεις του Club Mediterranean από το Παρίσι, από το Ορλί. Mm-hmm. Και η πτήση από τον Μπρουνό της Τσεχίας. Όπως επίσης και η καινούργια πτήση που έχουμε φέτος που θα έρθει από το Κατοβίτσι της Πολωνίας. Μιλάμε για πτήσεις ναυλωμένες όπου υπάρχουν μέσα είτε ένα είτε περισσότερα τουριστικά γραφεία. Και όπως είπα, για τη μεν μία πτήση οι επιβάτες προορίζονται στο Club Mediterranean στο Γρεγολίμανο της Εύβοιας.
1: Ναι.
2: Οι δε επιβάτες της Τσεχίας, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην περιοχή της Μαγνησίας, αλλά εξυπηρετεί και προορισμούς όπως τα παράλια της Πιερίας και τα Καμένα Βούρλα. Mm-hmm. Και τέλος η καινούργια πτήση που ξεκινάει φέτος από την Πολωνία, που είναι ένας νέος προορισμός και μια καινούργια πτήση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, όλος ο κόσμος κατευθύνεται στην περιοχή της Μαγνησίας, δηλαδή από την Αγριά του Βόλου, την πόλη του Βόλου, μέχρι και το πήλιο των Αγιάννη και το Χόρτο.
1: Μάλιστα.
2: Πέρα από αυτό,
1: ναι,
2: οι υπόλοιπες πτήσεις, όπως οι πτήσεις της Eurowings που μόλις αναφέραμε,
1: ναι,
2: ή της Ryanair ή και η εσωτερική πτήση, εκεί θα βρούμε υπάρχει μια μεικτή εικόνα. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα γραφεία και επαγγελματίες του τουρισμού που δεσμεύουν κάποια χωρητικότητα και κάποιες θέσεις και φέρνουν επιβάτες ως κομμάτι ενός οργανωμένου ταξιδιού με διαμονή, αλλά μέσα εκεί θα βρούμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνοι τους, δηλαδή είναι επιβάτες μιας τακτικής πτήσης που χρησιμοποιούν την πτήση και από εκεί και πέρα έχουν κανονίσει μόνοι τους το υπόλοιπο των διακοπών τους, ή θα δούμε και ανθρώπους είτε Έλληνες που κατοικούν και έρχονται για λιγοήμερες διακοπές στην πατρίδα τους, είτε και το αντίστροφο, δηλαδή επιβάτες και πολίτες της Θεσσαλίας που χρησιμοποιούν αυτές τις πτήσεις για να ως πύλη προς την Ευρώπη.
1: Άρα συνοψίζοντας συνολικά, με ποιους προορισμούς συνδέεται

0: φέτος στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και μέχρι πότε θα είναι η διάρκεια των πτήσεων αυτών?
1: Έχουμε διατηρήσει όλους τους προορισμούς που είχαμε και πέρυσι, δηλαδή τις Βρυξέλλες με τη Ryanair που ξεκινάνε από την 1η Ιουνίου, τον Düsseldorf με τη Eurowings όπως είπαμε που θα είναι κάθε Σάββατο, αλλά για αυτή τη χρονιά θα υπάρχει και μια δεύτερη πτήση μέσα στη βδομάδα κάθε Τετάρτη.
0: Θα είναι η πτήση charter που είπατε?
1: Όχι, αυτή η Eurowings είπαμε είναι τακτική πτήση, μπορεί κάποιος και μεμονωμένα να αγοράσει στήριο. Επίσης θα έχουμε τις πτήσεις charter όπως είπαμε του Club Mediterranean από το Orly, τις Smart Wings από το Μπρουνό της Τσεχίας και από το Κατοβίτσι της Πολωνίας που είπαμε είναι η καινούργια πτήση και ο καινούριος προορισμός. Τέλος έχουμε και την πτήση εσωτερικού παραδοσιακά με το Ηράκλειο της Sky Express. Όλο το πρόγραμμα στην ουσία θα αναπτυχθεί από τα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου και θα πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
0: Συγκριτικά με πέρυσι, πρόπερσι, είναι η ίδια η χρονική διάρκεια? Μας είπατε ότι η έναρξη γίνεται φέτος 2 εβδομάδες νωρίτερα της Eurowings βέβαια. Δεν ξέρω αν πέρυσι είχαμε ξεκινήσει γενικά τη σεζόν νωρίτερα.
1: Περίπου την ίδια, το ίδιο χρονικό διάστημα ξεκινήσαμε και πέρυσι. Απλά πέρυσι είχαμε ξεκινήσει με τη Ryanair που πέταξε και το Μάιο. Φέτος η Ryanair ξεκινάει τον Ιούνιο. Όντως η Eurowings είναι που ξεκινάει νωρίτερα φέτος. Έχουμε κρατήσει όλους τους προορισμούς. Έχουμε τον καινούργιο προορισμό που είπαμε από την Πολωνία. Γενικά η περίοδος των πτήσεων είναι η ίδια με την, θα μπορούσαμε να πούμε, με την περσινή. Ξεκινάμε αρχές Μαΐου μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει μια μικρή ενίσχυση στο πτητικό μας πρόγραμμα, περιμένουμε τα πράγματα να είναι ελαφρώς καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή περιμένουμε μια μικρή αύξηση.
0: Σε αριθμό λέτε επιβατών?
1: Και πτήσεων θα έχουμε περισσότερες, αλλά και επιβατών που είναι και το πιο κρίσιμο. Βέβαια εδώ το στίχημα που μένει να απαντηθεί στη διάρκεια της περιόδου είναι αν οι πληρότητες στις πτήσεις αυτές θα είναι στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι που είχαμε υψηλές πληρότητες και αυτό λόγω των συνθηκών των διεθνών αλλά και των γενικότερων.
0: Έχουμε ανατιμήσεις στις τιμές, έτσι, στο κόστος των εισιτηρίων ήδη και αφορούν βέβαια και τις πτήσεις που εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο του Αγχιάλου.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα σαν αεροδρόμιο, σαν ένας φορέας, δεν έχω να σας πω με ακρίβεια, αλλά το μπορώ να σας πω σαν ένας άνθρωπος που δουλεύει σε αυτό το χώρο. Είναι αναμενόμενο γιατί το κόστος των αεροπορικών καυσίμων είναι ένα σημαντικό κόστος, ένα σημαντικό μέρος του κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου και από εκεί και πέρα και στο γενικότερο κόστος των πακέτων διακοπών. Όμως ξέρω ότι σε πρώτη φάση αυτά που έχουν πουληθεί δεν έχουν επηρεαστεί. Πιθανότητα αυτά που θα πουληθούν από εδώ και πέρα θα επηρεαστούν από κάποιες ανατιμήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, η σύνδεση με το Βόλο, η μεταφορά δηλαδή των επιβατών, πώς γίνεται, κύριε Κασιώρα? Υπάρχουν δρομολόγια του με το ΚΤΕΛ? Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει άλλο τρόπο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί οργανωμένα, δίνεται αυτή η δυνατότητα?
1: Βέβαια, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχουμε το ΚΤΕΛ Μαγνησίας που έχει δρομολογήσει δρομολόγια λεωφορείων τα οποία είναι σε συντονισμό με την αναχώρηση και την άφηξη των πτήσεων, βέβαια των τακτικών πτήσεων μιλάμε πάντα, γιατί η πτήση charter, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και μια συνδυασμένη μεταφορά.
0: Έτσι, περιλαμβάνεται στο πακέτο, ναι.
1: Ακριβώς. Για όλες τις άλλες πτήσεις, τις τακτικές, υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων που συνδέουν το αεροδρόμιο με την πόλη του Βόλου και από εκεί και πέρα φυσικά και όποιος άλλος θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του. Πέρα από αυτό υπάρχει μια, να το πω έτσι, πιάτσα ταξί που υπάρχουν διαθέσιμα ταξί για όσους επιθυμούν αυτή τη μεταφορά ή και μισθώσεις τέτοιων αυτοκινήτων, είτε επαγγελματικών δηλαδή, είτε βανάκια, είτε μισθώσεις ταξί. αυτή είναι η τρόπο που κάποιος από εδώ και πέρα, από το αεροδρόμιο, ναι, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του για την πόλη του Βόλου.
0: Όσοι θέλουν από το Βόλο τώρα, από την Αγχίαλο, να ταξιδέψουν στους προορισμούς με τους οποίους υπάρχει σύνδεση, είναι την ίδια μέρα που γίνονται οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις?
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα λεωφορείο από την πόλη του Βόλου, από το ΚΤΕΛ, που φέρνει τους επιβάτες οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν και περιμένει στο αεροδρόμιο να παραλάβει τους επιβάτες οι οποίοι θα αφιχθούν.
0: Άρα... αυτό που λέμε ότι με τις Βρυξέλλες κάθε Δευτέρα, με τον Ντίσελτορφ κάθε Σάββατο θα είναι. Τις ίδιες μέρες είναι και οι αναχωρήσεις προς
1: Ακριβώς. Η Ryanair Βρυξέλλες είναι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Το Ηράκλειο θα είναι κάθε Τρίτη και Παρασκευή όπως και πέρυσι. Και η Eurowings θα είναι κάθε Σάββατο και κάποιες Τετάρτες μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στη Ryanair και σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει πιθανότητα να επηρεάζει εμάς εδώ αυτό κάπως? Δεν ξέρω, έτσι, το ερώτημα.
1: Δεν νομίζω, γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά του δικού μας αεροδρομίου από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε, το δικό μας αεροδρόμιο είναι ένα κρατικό αεροδρόμιο. Με τα αεροπορικά τέλη να είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Εδώ και 2 χρόνια μάλιστα έχει μειωθεί σημαντικά και ο φόρος που επιβαλόταν στον κάθε αναχωρούντα επιβάτη, από 12 ευρώ πήγε στα 3 ευρώ, και από αυτή την άποψη τα κρατικά αεροδρόμια όπως το δικό μας είναι ελκυστικά από πλευράς χρεώσεων. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα όπως τα αεροδρόμια τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, όπου η πολιτική χρεώσεων είναι να ακολουθεί άλλους δρόμους.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Ετοιμάζεται κάτι αύριο εκεί για την υποδοχή των επιβατών της πρώτης πτήσης?
1: Είμαστε χαρούμενοι. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, θα διοργανώσουν μια μικρή εκδήλωση καλωσορίσματος των επιβατών της πρώτης αυτής πτήσης, προσφέροντας, εξ όσων γνωρίζω, κάποια τοπικά προϊόντα. Είναι πρωτοβουλία των φορέων αυτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και εμείς με χαρά θα τους φιλοξενήσουμε και θα παρέχουμε όποια βοήθεια χρειάζεται γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Κασιώρα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μια καλή σεζόν εύχομαι, αφού ξεκινά έτσι αύριο με αφορμή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και ευχόμαστε όλοι και η διεθνής συγκυρία να εξομαλυνθεί, έτσι ώστε να υπάρχουν και καλύτερες προοπτικές. Μακάρι. Για την σεζόν που έρχεται.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Monday
2: morning runs Sunday night. Λοιπόν, Βαγγέλη, να πάμε στα Τρίκαλα τώρα, να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο, καθώς έχουμε μια ακόμη περίπτωση, μάστιγα έχει γίνει πια αυτό το φαινόμενο εξαπάτησης ηλικιωμένου. Έλα, Αλεξάνδρε, καλή σου μέρα.
3: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Τώρα καιρικά να σου πω λίγο ότι έχουμε ψηλόβροχο εδώ και μάλλον λασποβροχή.
2: Και εκεί,
3: από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στα αυτοκίνητα. Οπότε, εντάξει, μην τα πλύνουμε. Λέμε έτσι, μην κάνουμε
2: όχι
3: κάτι
2: σήμερα
3: τέτοιο.
2: Τουλάχιστον, ναι.
3: Ίσως και αύριο. Λοιπόν, δύο περιστατικά είχαμε.
2: Δύο
3: περιστατικά δυστυχώς. Απατεώνες οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ζήτησαν αρχικά από μια ηλικιωμένη, 84 ετών μάθαμε ότι είναι, στην περιοχή του Μαλακασίου, να βγάλει κάποια χρυσαφικά και χρήματα έξω από το σπίτι λόγω διακοπής ρεύματος για κάποιες ώρες. Την έπεισαν να το κάνει, έβγαλε ένα ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ σε μετρητά και κάποια χρυσαφικά τα οποία είχε φυλαγμένα σε συγκεκριμένο χώρο, τα πήραν και εξαφανίστηκαν. Είχαμε βεβαίως άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας όταν έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για υπαλλήλους μαϊμού της επιχείρησης της ΔΕΗ, και να πούμε ότι ξεκίνησε μια καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή για τον ενταπισμό των δραστών. Συνελήφθη ένας 26χρονος και αναζητείται ένας 29χρονος συνεργός του. Επίσης να πούμε ότι είχαμε μία ακριβώς ίδια, σχεδόν ίδια περίπτωση με μία 87χρονα αυτή τη φορά στην Θεόπετρα, επίσης του Δήμου Μετεωρών, και μάλιστα το ποσό το οποίο έδωσε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είπαμε πριν, 2.000 ευρώ. Η 87χρονα έδωσε ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ σε μετρητά αλλά και χρυσαφικά, και πάλι το πρόσχημα ήταν το ίδιο, ότι θα γινόταν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και για να μην υπάρξουν ζητήματα άλλων ανθρώπων που πιθανόν να έμπαιναν στο σπίτι όταν ήταν στο σκοτάδι αυτό, κατάφεραν και έπεισαν και τις δύο ηλικιωμένες να βγάλουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά έξω. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι οι κλήσεις και σε αυτή την περίπτωση έγιναν από το ίδιο τηλέφωνο των ίδιων δραστών. Είπαμε ότι αναζητείται ένας 29χρονος, μόνο ένας 26χρονος έχει συλληφθεί. Επίσης υπάρχει ακόμα ένα τρίτο πρόσωπο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος με το οποίο διέφυγαν οι δράστες μετά τα συγκεκριμένα δύο περιστατικά, και προφανώς η έρευνα συνεχίζεται από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό που συστήνουμε και λέμε πάντα μέσα και από τις εκπομπές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, είναι μεγάλη προσοχή και μην απαντάει κανείς σε αυτές τις οχλήσεις με αυτόν τον τρόπο.
2: Έτσι, ιδιαίτερα συμβουλές προς τους ηλικιωμένους, κυρίως κυρίες και κύριοι, οι οποίοι συχνά πέφτουν ευκολότερα θύματα. Μιλάμε για κυκλώματα και ειδικά, όπως μας περιέγραψε ο Αλέξανδρος, ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν είναι να παρουσιάζονται και σαν υπάλληλοι του ΔΔΕ.
3: Πω και μια είδηση, μου επιτρέπεις, ναι, για Αλέξανδρε. 20 δευτερόλεπτα από την ερχόμενη Κυριακή. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων στα Τρίκαλα, από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων. Είναι μια πρωτοβουλία της Λέσχης, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχει ιδρυθεί από το 1982, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα χρόνια έτσι έχει αυτές τις δράσεις. Λοιπόν, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων στα Τρίκαλα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 την ερχόμενη Κυριακή, στον εμβληματικό χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο, παρέα με όμορφα οχήματα, με αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και μετά από πολλές διοργανώσεις της Λέσχης Αυτοκινήτου Τρικάλων, θα πρέπει να το πούμε αυτό, θα διανεμηθούν αναμνηστικά έπαθλα και τοπικά προϊόντα της περιοχής σε όλους οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Και βεβαίως έχουμε ήδη συμμετοχές από πολλές πόλεις ανά τη χώρα, δεν χρειάζεται να τις πω. Όσοι βρεθούν στα Τρίκαλα την ερχόμενη Κυριακή, νομίζω ότι μπορούν να πάνε, πρέπει να πάνε από το Μήλο Ματσόπουλο να δουν αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα.
2: Πραγματικά είναι και ένας λόγος για επίσκεψη στα Τρίκαλα την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, δώσ' μου χρόνο τώρα λίγο, Βαγγέλη, για να τρέξουμε στην τελική ευθεία, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας κυρίες και κύριοι, έχοντας μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, ναι, να κάνουμε προτάσεις, όπως αυτή που θα σας πούμε μόλις αμέσως τώρα, γίνεται στον Τύρναβο, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, εκδήλωση του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου, μια συναυλία, αφιέρωμα στον Μανώλη Λοΐζο. Λοιπόν, στο Μάνο Λοΐζο. Μαζί μας είναι η κυρία Εύη Καλούδη, εκ μέρους του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου. Κυρία Καλούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο δύο πράγματα για τη συναυλία, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
1: Ναι, ο Μουσικός Σύλλογος Τυρνάβου, γιορτάζοντας 100 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής του Τυρνάβου, ναι, κάνει μια συναυλία αφιερωμένη και την ακολουθούν και κάποιες άλλες μουσικές εκδηλώσεις.
0: Έτσι ξεκινάτε δηλαδή τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια.
1: Έτσι ξεκινάμε, ναι. Η πρώτη μας λοιπόν μουσική συναυλία είναι στις 9 Μαΐου το Σάββατο, ώρα 8.30, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου Μαξίμ, όπου ο μαέστρος μας Χρήστος Τιστάκης είναι και ο υπεύθυνος της διεύθυνσης της χοροδίας και ενός λαϊκού σχήματος που θα συνοδεύσει τη χοροδία μας με πολύ αγαπημένα τραγούδια από το Μάνο Λοΐζο, τα οποία μας έχουν κάνει παρέα όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας και πρόκειται να κάνουν παρέα και στις επόμενες γενιές, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί είναι υπέροχα.
0: Σίγουρα, πραγματικά. Σίγουρα. Άρα λοιπόν η χοροδία του συλλόγου είναι αυτή η οποία θα ερμηνεύσει τα τραγούδια.
1: Ναι,
0: τα
1: είναι η μεικτή χοροδία του συλλόγου, του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου, όπου υπεύθυνος μαέστρος είναι ο κύριος Χρήστος Τιστάκης, ο οποίος και αυτός είναι καταξιωμένος, υπέροχος,
0: ναι, ναι, γνωστός, ναι,
1: και το έργο του έχει εξακτηνωθεί, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και του οφείλουμε πολλά, γιατί μας έχει διδάξει υπέροχα τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, όλο αυτό το χρόνο που είμαστε εκεί.
0: Συμπληρώνεται τα 100 χρόνια και να κλείσω με αυτό. Κυρία Καλούδη, πώς πορεύεται ο σύλλογος, υπάρχει ανταπόκριση κόσμος, νέα παιδιά?
1: Συνέχεια βέβαια, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον, συμμετέχουν και νέοι, νεότερα παιδιά, εννοείται, στην χοροδία μας. Υπάρχουν και οι παλιότεροι, οι οποίοι έχουν τη μεγάλη εμπειρία και μας, με την εμπειρία τους μας συμβουλεύουν για να προχωρήσουμε κι εμείς και να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάθε εκδήλωση την οποία κάνουμε κατά καιρούς. Έχουμε δύο συνήθως εκδηλώσεις, αυτή είναι η Αρινή, στην οποία κλείνουμε κιόλας τα μαθήματά μας, γιατί στην ουσία μαθήματα όλο το χρόνο, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα, και θα δώσουμε το ραντεβού μας πλέον το φθινόπωρο πάλι. Είναι η τελευταία μας δηλαδή συναυλία για φέτος.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία εύχομαι, κυρία Καλούδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε τον κόσμο να μας υποστηρίξει, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε για το επόμενο βήμα. Στο γραφείο μας, εκεί στην Οδό Καράσου, απέναντι από το Δημαρχείο, υπάρχουν προσκλήσεις που μπορεί να προμηθευτεί καθένας, έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το
0: απόγευμα. Είναι δωρεάν η είσοδος?
1: Είναι δωρεάν. Η είσοδος δεν είναι δωρεάν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται.
0: Όχι, μου είπατε ότι μπορεί να πάρει προσκλήσεις κάποιος.
1: Ναι, είναι οι προσκλήσεις επιπληρωμή.
0: Μα έτσι, μπράβο, για να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ενισχύσουμε και τον σύλλογο, να ακούσουμε και καλή μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλούδη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 10. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως την τελεία στην εκπομπή τη βάζουμε με το δελτίο ειδήσεων, το δελτίο τοπικών ειδήσεων που θα ακούσουμε αμέσως από την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι. Γεια σας.

Ελευθεριαφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες μετά τα επεισόδια και τη διακοπή της ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η Νέα Εποχή στον αγροτικό τομέα, η οποία διακόπηκε και δεν πραγματοποιήθηκε προχθές στο Δημαρχείο Βόλου. Οι τέσσερις θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο, με τους τρεις να κατηγορούνται για συνέργεια σε φθορά και τον τέταρτο για απήθεια. Σε εργαστήριο παραγωγής κάναβης είχε μετατρέψει χώρους του σπιτιού του στη Λάρισα 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Λάρισας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια, καθώς και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάναβης, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης 1,2 κιλών περίπου. Στις 14 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση Μάγκου. Χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα του Βασίλη Γιάννη Μάγκου. Μίλησε για άγριο ξυλοδερμό του γιου του έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Σε ερώτηση της Προέδρου προς τον Γιάννη Μάγκου αν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ο μάρτυρας απάντησε: «Όχι, είναι αμετανόητοι και αδίστακτοι». Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του Τυρνάβου από αστυνομικούς 44χρονος ημεδαπός για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νωρίτερα, ο προαναφερόμενος οδηγώντας γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη του άλλου αυτοκινήτου, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ξεκινούν τα έργα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στην τοπική κοινότητα Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου και αφορά την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΙΑ Κιλελέρ σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Τις αρμοδιότητες για τον οδοφωτισμό αποδίδει στον Δήμο Βόλου και για ίδρυυση αποχέτευση στη ΔΕΙΑΜΒ η ΕΤΒΑ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, απαντώντας στις καταγγελίες επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου. Παράλληλα, διαψεύδει αναφορές περί υπέρογκων χρεώσεων, υποστηρίζοντας ότι για οικονομικά ενήμερες επιχειρήσεις η εξέταση αιτημάτων γίνεται χωρίς κόστος. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη φερόμενη διευθέτηση του χρέους της ΔΕΙΑΜΒ προς τη ΔΕΗ ζητά η Συμμαχία για το Βόλο. Η παράταξη επικαλείται δηλώσεις του Δημάρχου Αχιλέα Μπέου περί συμφωνίας που μειώνει την οφειλή από πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7,5. Την Ιερά Μονή Πέτρας Καταφυγίου στην Αργυθέα επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κύριος Τιμόθεος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του προστατευόμενου μοναστηριακού μνήμιου και να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση και συντήρησή του. Από τη Γερμανία στη Σκιάθο με ηλεκτρικά ποδήλατα ταξιδεύουν οι Αντρέ Μάιερ και Φράγκα, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου από το Oberhausen Rheinhausen και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 20 Μαΐου, περνώντας από Άλπεις, Βενετία, Πάτρα και Βόλο, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. 5 σχολεία της Μαγνησίας είναι ανάμεσα στα δημόσια σχολεία που επελέγησαν και εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στο πλαίσιο του νέου μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των 4 συστημικών τραπεζών για τις εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκε και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνάντηση κατοίκων και επαγγελματιών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο καφέ Άκρον στη Μιλίνα με θέμα την ανάπτυξη και αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο του Νότιου Πηλίου. Η παρουσίαση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Παρελήφθησαν από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα 2 οχήματα 4x4 τύπου pick-up με 1,5 καμπίνα εξοπλισμένα με προσταφερούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή για άμεση επέμβαση σε δύσβατα σημεία.
Τέλος, από το Βόλο και το Πήλιο περνά σήμερα το τρίτο ετάπ του The Tour of Hellas 2026, που θεωρείται το δυσκολότερο της διοργάνωσης. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν στις 10.30 από την παραλία του Βόλου, πέρασαν από τα Λεχόνια, οδεύουν προς τα Χάνια και μέσω ανάβρας νωρίς το απόγευμα θα καταλήξουν στη Λαμία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΠΑΙΡΑΝ μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιό, αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους τους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση. περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότη, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Earth Volley, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ εκεί και παντού της Earth Volley, παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM αν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας και για τους φίλους του διαδικτύου μέσα από το earth-echo.gr. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μαμάδες μας θα κάνουμε σήμερα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Διάβαζα και μου άρεσε πολύ σαν φράση το «Μητρότητα, όλη η αγάπη αρχίζει και τελειώνει εκεί». Μάνες λοιπόν, μάνα, μητέρα, μαμά, μανάδες ηρωίδες, ενίοτε με διπλό ρόλο, μητέρες και πατέρες μαζί, μάνες κουκουβάγες, αυστηρές ή και όχι, σίγουρα στοργικές, όλες ασύγκριτες και μοναδικές και η αγκαλιά τους πάντα καταφύγιο, όσο και αν μεγαλώνουμε. Από τη γιορτή της Μάνας Γης στην Άνοιξη, στην αρχαία Ελλάδα, έχουμε φτάσει στη δεύτερη Κυριακή του Μάη να γιορτάζουμε, τη δεύτερη, έχω να σας πω, πιο εμπορική γιορτή μετά από εκείνη του Αγίου Βαλεντίνου. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε και για τη γιορτή της μητέρας και για τη μητέρα γενικότερα.

Η γιορτή της μητέρας ξεκίνησε σαν μια μέρα μνήμης και πένθους των γυναικών που είχαν χάσει τα παιδιά τους και γενναίους στρατιώτες στον πόλεμο. Χρόνια αργότερα, η Άννα Τζάρβις από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, ξεκίνησε το 1907 μια εκστρατεία για να καθιερωθεί μια επίσημη γιορτή της μητέρας. Η προσπάθειά της είχε απήχηση και η γιορτή της μητέρας έγινε επίσημη εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1914 με προεδρικό διάταγμα, που όριζε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως ημέρα της μητέρας. Ο λαός μας λέει εύγλωτα, μάνα είναι μόνο μία. Όμως πόσο εύκολο είναι να είσαι μαμά, γιατί ξέρετε, κανένα παιδί δεν έρχεται με οδηγίες χρήσης μαζί. Και ποτέ δεν είναι μια μαμά 100% προετοιμασμένη. Όμως από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι έχεις την τύχη και την ευλογία μαζί να ζήσεις κάτι μαγικό. Είναι πραγματικά ανεξήγητο πως ένα τόσο δά πλασματάκι μπορεί να σου δημιουργήσει τέτοιο χύμαρο συναισθημάτων. Είναι η στιγμή που η ζωή μιας γυναίκας παίρνει ένα τελείως διαφορετικό νόημα και πλέον δεν έχει μόνο την ευθύνη του εαυτού της. Από την ώρα λοιπόν που γεννιέται το μωρό, η αγωνία και το άγχος πάνε πακέτο. Να το ταΐσεις, να το αλλάξεις, να ξενυχτήσεις, να το παρηγορήσεις όταν θα κλαίει, να τρέχεις από πίσω του όταν εκείνο θα διανύει χιλιόμετρα μπουσουλώντας, ας πούμε, μέσα στο σπίτι από το φόβο να μην χτυπήσει. Το σπίτι αναγκαστικά γίνεται minimal, απομακρύνεις σχεδόν τα πάντα, για να μην έχει συνέχεια αυτό το άγχος ότι θα πέσει και θα χτυπήσει, μέχρι που έχει φτάσει πλέον στο σημείο που το βλέπεις να στέκεται στα δυο του ποδαράκια. Και εκεί δεν ξέρεις τι να πρωτοσκεφτείς. Η χαρά είναι τεράστια, πρόκειται για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός άλλωστε, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι ποιος το πιάνει τώρα. Παλεύεις με τις ώρες, προσπαθώντας να του μάθεις να πει μαμά, θεωρώντας ότι αυτό θα είναι ένα είδος επιβράβευσης για τα μέτρητα ξενύχια που έχεις κάνει, αλλά μπα, τίποτα. Μέχρι που εκείνο αποφασίζει από μόνο του να πει μπαμπά. Εντάξει, και αυτό καλό είναι, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Το θέμα είναι ότι το παιδί μίλησε. Άλλη παροιμία λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τις μανάδες γιατί δεν μπορούσε να είναι παντού. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, αυξάνονται προοδευτικά βεβαίως οι έγνοιες για μια μητέρα. Από την πρώτη μέρα στο σχολείο, τις φιλίες, την καθημερινή του πρόοδο, τα μικρά μεγάλα επιτεύγματά του, τα λάθη του. Κάθε φορά που βλέπεις ότι έχει πάρει, ας πούμε, ένα καλό βαθμό, λέω εγώ τώρα, στα διαγωνίσματά του, γεμίζεις περηφάνεια. Είναι μια μικρή νίκη και για σένα που μετά από πολλά χρόνια ξαναγυρνάς στα θρανία. Ο καιρός περνά, έρχεται φοιτητική ζωή πιθανών πρώτων πυλών και είναι να φύγει μακριά. Χιλιάδες σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου. Τι θα τρώει, τα ρούχα του ξέρει να τα πλένει, ποιος θα του καθαρίζει το σπίτι. Και αρχίζουν τα τηλεφωνήματα, οι βιντεοκλήσεις έτσι πλέον, το ένα πίσω από το άλλο. Μαμά, είμαι καλά. Αλλά μην με παίρνει συνέχεια, θα σου πει. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Και μετά από μια περίοδο έτσι μερικών χρόνων θα έρθει η στιγμή που θα πάρει πτυχίο. Έρχεται η ώρα της ορκωμοσίας, δεν ξέρεις πώς να κρύψεις τη χαρά σου. Μετά από πολλά ξενύχτια, άγχη, αντιπαραθέσεις, ειδικά εκεί στα χρόνια της εφηβείας, πλέον το παιδί σου αρχίζει και χαράζει τη δική του πορεία. Η σημασία του ρόλου της μητέρας δεν αλλάζει λοιπόν ποτέ. Μπορεί οι ανάγκες μας να μεταβάλλονται και ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνουμε σαν μαμάδες να λιγοστεύει όσο περνάνε τα χρόνια και τα παιδιά μας γίνονται πιο αυτόνομα, αλλά η παρουσία μας είναι πάντα σημαντική. Από ένα σημείο και μετά, μία μαμά αντιλαμβάνεται ότι το παιδί της δεν έχει ανάγκη τα υλικά που μπορεί να του προσφέρει, αλλά μια συμβουλή, μια καλή κουβέντα, μια αγκαλιά, ένα όλα θα πάνε καλά. Όσο για το τι μπορεί να κάνει μια μητέρα πέρα από το να προσπαθεί να είναι πάντα παρούσα στα παιδιά της, να φροντίζει τον εαυτό της, θα σας πω, και την υγεία της, την ψυχική και τη σωματική όσο μπορεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η μαμά να είναι καλά, γιατί τα παιδιά της θα τη χρειάζονται πάντα και αν δεν είναι καλά δεν θα μπορεί να είναι και δίπλα τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, να πούμε προκαταβολικά για μεθαύριο σε όλες τις μαμάδες, ειδικά σε εκείνες που ξέρουν ότι μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά προσπαθούν κάθε μέρα για το καλύτερο.

Επίσης κάτι που έχει υποθεί, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω από ποιον, αλλά συμφωνώ απόλυτα, σαν μαμά και εγώ, είναι ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, γεννιέται μαζί και η μητέρα του. Από τη στιγμή που θα το κρατήσει στην αγκαλιά της, ποτέ ξανά δεν θα είναι ίδια. Όταν μια γυναίκα γίνεται μαμά, βιώνει μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στη γυναικεία της ταυτότητα, τόσο σε βιολογικό επίπεδο, το καταλαβαίνουμε αυτό, όσο και σε συναισθηματικό. Ένας νέος ρόλος λοιπόν γεννιέται και αυτή η γένα, σε εισαγωγικά, μπορεί να είναι εξίσου απαιτητική με την πραγματική γένα ενός παιδιού. Όμως παρότι έχουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με την εγκυμοσύνη, την ανάπτυξη του βρέφους, το θυλασμό και ούτω καθεξής, δεν έχει δοθεί, νομίζω, αρκετή έμφαση στις συναισθηματικές αλλαγές που βιώνουν οι νέες μητέρες. Πολλές φορές, ξέρετε, θεωρούμε δεδομένο ότι με το που θα γεννηθεί ένα παιδί, η γυναίκα από ένστικτο θα αρχίσει να λειτουργεί σαν μια πολύ καλή μητέρα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο θα μπορέσει να φροντίσει τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι αλλαγές στις ορμόνες, να ξεκινήσουμε από εκεί που βιώνει μια νέα μαμά, μπορεί να βοηθήσουν έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες του βρέφους, να είναι σε γρήγορση, να ακούει το κλάμα του αμέσως, να έχει μεγαλύτερη υπομονή μαζί του, να θέλει να το φροντίσει. Παράλληλα όμως, μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλές συναισθηματικές μεταπτώσεις που έχουν να κάνουν με τις πολλές αλλαγές που φέρνει ένα νέο παιδί στη ζωή μιας γυναίκας και φυσικά του ζευγαριού. Επειδή γνωρίζουμε ότι όταν οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, μπορούν και να ελέγξουν πιο καλά τη συμπεριφορά τους, θεωρώ ότι η κατανόηση της ψυχολογίας μιας εγκυμονούσας, μιας λεχόνας, μπορεί να συμβάλλει επίσης στη βελτίωση του γονεϊκού ρόλου. Οι μαμάδες που έχουν καλύτερη αντίληψη των συναισθηματικών αλλαγών που βιώνουν οι ίδιες μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη κατανόηση για τις συναισθηματικές μεταπτώσεις των ίδιων τους των παιδιών. Γι' αυτό νομίζω αξίζει να εστιάσουμε σε 4 βασικά σημεία που μια νέα μητέρα βιώνει με τον ερχομό του παιδιού της στον κόσμο. Πρώτον, η δυναμική της οικογένειας αλλάζει. Η εγκυμοσύνη δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου. Είναι η δημιουργία μιας οικογένειας. Το μωρό λειτουργεί σαν καταλύτης στη ζωή μιας γυναίκας και αναπόφευκτα επηρεάζει τις σχέσεις με τους κοντινούς τους ανθρώπους, τον σύντροφο, τους φίλους, τους γονείς της. Από τη μία υπάρχει δυνατότητα για πιο βαθιές και οικίες σχέσεις, από την άλλη όμως αυξάνεται η πίεση και το άγχος. Ανεξάρτητα με το αν μια γυναίκα μεγαλώνει το παιδί της με τον ίδιο τρόπο που τη μεγάλωσε η δική της μαμά ή υιοθετεί, ας πούμε, ένα τελείως διαφορετικό δικό της στυλ, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα της δίνει τη δυνατότητα να ξαναζήσει τα πράγματα με ένα δικό της τρόπο. Κατά μία έννοια λοιπόν, μία γυναίκα που έχει γίνει γονιός έχει την ευκαιρία να αναβιώσει την παιδική της ηλικία, να επαναλάβει ότι ήταν καλό και να προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα που τη δυσκόλεψαν. Για παράδειγμα, αν μια γυναίκα είχε, ας πούμε, μια δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, μπορεί να προσπαθήσει να γίνει η μητέρα που θα ήθελε να έχει. Δεύτερον, υπάρχει σίγουρα αμφιθυμία. Όταν μια γυναίκα γίνεται μαμά, πολλές φορές μπορεί να νιώθει ότι ενώ θέλει να έχει το παιδί κοντά της, χρειάζεται και λίγο προσωπικό χώρο, τόσο βιολογικά όσο και συναισθηματικά, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η αμφιθυμία είναι ένα συνέστημα που πολλές φορές το νιώθουμε σε σχέσεις που είναι πολύ σημαντικές για μας, γιατί σε αυτές τις σχέσεις έχουμε να ανακαλύψουμε πόσα μπορούμε να δώσουμε στον άλλο χωρίς να χάσουμε τα προσωπικά μας όρια και αυτή είναι μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία. Μπορεί, ας πούμε, να έχουμε τύψεις σαν γονείς, επειδή έχουμε συγκρουόμενα συναισθήματα. Είναι σημαντικό όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μητρότητα δεν έχει μόνο ωραίες ή μόνο δύσκολες στιγμές, έχει και ωραίες και δύσκολες στιγμές. Χρειάζεται να μάθουμε να αντέχουμε κάποιες καταστάσεις και να αποδεχτούμε ότι κάποιες φορές μπορεί να έχουμε αυτά τα αντικρουόμενα συναισθήματα. Τρίτον, έχουμε την πάλη μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, γιατί ξέρετε, καθώς προχωρά μια εγκυμοσύνη, η μελλοντική μαμά αρχίζει να φαντάζεται πώς θα είναι όταν θα γεννηθεί το παιδάκι της. Ονειρεύεται πράγματα που θέλει να κάνει μαζί του και αρχίζει να επενδύει πολύ συναισθηματικά πάνω σε αυτό το όνειρο. Το όνειρο αυτό, βέβαια, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που μια γυναίκα έχει βιώσει ως παιδί ίδια, σε αυτά που έχει δει από άλλες οικογένειες, σε επιρροές που μπορεί να έχει από την κοινωνία μέσα στην οποία ζει κτλ. Κάποιες φορές αυτά τα όνειρα είναι τόσο δυνατά που όταν γεννιέται τελικά το μωρό, η γυναίκα απογοητεύεται.

Από αυτά τα τέσσερα πολύ σημαντικά ψυχολογικά κυρίως στάδια στην πορεία μιας γυναίκας προς τη μητρότητα, άφησα τελευταίο το τέταρτο, λίγο επίτηδες γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, που είναι οι ενοχές και η ντροπή. Ξέρετε, οι περισσότερες γυναίκες έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα της ιδανικής μαμάς, μιας μητέρας που πάντα είναι κεφάτη, είναι πρόθυμη να θυσιαστεί για τα παιδιά της, που δεν φωνάζει ποτέ, πάντα λέει το σωστό πράγμα την κατάλληλη στιγμή. Και πολλές γυναίκες συγκρίνουν τον εαυτό μας με αυτή την ιδέα της τέλειας μητέρας, την οποία όμως ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε, διότι απλούστατα δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Κάποιες γυναίκες πιστεύουν ότι πρέπει να είναι τέλειες σαν μητέρες και οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, από το τέλειο, είναι για αυτές συμβιβασμός. Το να είναι όμως κανείς διαρκώς τέλειος, πρώτον δεν είναι εφικτό, και έχει και σαν συνέπεια αυτές οι γυναίκες να νιώθουν πολλές φορές ενοχές και ντροπή για πράγματα που έκαναν ή είπαν στα παιδιά τους. Πολλές μαμάδες νιώθουν ενοχές γιατί καλούνται διαρκώς να πάρουν πολύ δύσκολες και σημαντικές αποφάσεις. Δυστυχώς, συνήθως οι γυναίκες δεν συζητάνε για τις στιγμές που νιώθουν ντροπή, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν θέλουν να το ξέρουν οι άλλοι. Η ντροπή είναι η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, εγώ έχω το πρόβλημα. Αυτή την αίσθηση συνήθως την έχουμε όταν βάζουμε κάποιον ανέφικτο, μη ρεαλιστικό στόχο γενικότερα στη ζωή. Πολλές γυναίκες επίσης, επειδή φοβούνται να μην τις κρίνουν οι άλλοι, δεν συζητάνε ανοιχτά για την πολυπλοκότητα της ζωής τους. Αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί κάποιες φορές να πυροδοτεί και την επιλόχιο κατάθλιψη, όπως έχουν πει οι ειδικοί, λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ του ποιες ήταν πριν τη μητρότητα και ποιες πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι τώρα, πολλές νέες μαμάδες νιώθουν ότι έχουν χάσει τον εαυτό τους και ανησυχούν ότι έχουν οι ίδιες κάποιο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η συναισθηματική αναστάτωση είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Η επιλόχια κατάθλιψη είναι μια πάθηση που πολλές φορές δεν έχει έγκαιρη διάγνωση, να το πούμε και αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, αν και επηρεάζει το 10-15% των νέων μαμάδων. Όμως, πολλές μαμάδες που δεν έχουν επιλόχια κατάθλιψη παλεύουν με τη μετάβαση από τον παλιό τους ρόλο σε αυτόν πια της μητρότητας. Η σούπερ μάμα που θρέφει, οργανώνει, είναι σεξι αλλά με τριόφρον, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δείχνει να μην την επηρεάζει καθόλου το γεγονός ότι το στήθος της, ας πούμε, μπορεί να στάζει γάλα, τα άπλυτα μαζεύονται και δεν έχει καταφέρει να κοιμηθεί πολλά βράδια, απλά δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα μη ρεαλιστικό παράδειγμα τελειότητας που κάνει άλλες γυναίκες να νιώθουν ανεπαρκείς όταν προσπαθούν και δεν καταφέρνουν να φτάσουν αυτά τα ανέφικτα στάνταρ. Οι γυναίκες συχνά λοιπόν δημιουργούμε ένα ψεύτικο δίλημα ότι ή έχουμε επιλόχια κατάθλιψη ή θα πρέπει να περνάμε τη μετάβαση στη ζωή ως μαμάδες ανέμακτα, με απόλυτη άνεση και χάρη. Το να γνωρίζει κανείς τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται να νιώθει άνετα και να μιλά γι' αυτό με άλλους είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Μιλώντας για τη δυσκολία, θα μπορέσουν οι νέες μαμάδες σταδιακά να προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτόν τον καινούριο ρόλο. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τις γυναίκες και για αυτούς που είναι γύρω τους να γνωρίζουν ότι παρότι η επιλόχιος κατάθλιψη είναι ένας ακραίος τρόπος αντίδρασης στη μετάβαση στο ρόλο της μαμάς, ακόμη και αυτοί που δεν βιώνουν την κατάθλιψη περνάνε από πάρα πολύ σημαντικές συναισθηματικές αλλαγές και διακυμάνσεις.

Επίσης να σας πω ότι η αγάπη της μητέρας είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η αγάπη που εισπράττουν τα παιδιά από τη μαμά τους είναι σημαντικότατος παράγοντας για την καλύτερη ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, αλλά και για την πνευματική και ψυχική τους ηρεμία. Επίσης τα προστατεύει από τη θλίψη και την κατάθλιψη όταν θα περάσουν στην εφηβεία και όταν θα ενηλικιωθούν. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σαν Λούις στην Ουάσιγκτον μελέτησαν τους συναισθηματικούς παράγοντες όπως η αγάπη του γονέα προς το παιδί του και κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη του μικρού παιδιού. Η μελέτη έγινε σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών και έδειξε ότι η αγάπη και η φροντίδα δεν αλλάζει μόνο τις καρδιές και τις απόψεις των παιδιών, αλλά και τους εγκεφάλους τους. Οι γονείς που συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά τους δεν απάντησαν απλά σε ένα ερωτηματολόγιο, αλλά εγκλείστηκαν όλη η οικογένεια, έτσι οι γονείς μαζί με τα παιδιά, σε ένα εργαστήριο. Εκεί οι γονείς προσπαθούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν μια τεχνητή στρεσογόνο κατάσταση, που από πριν οι επιστήμονες είχαν σχεδιάσει και προσαρμόσει στο άγχος της καθημερινότητας και στη σχέση παιδιού-γονέα. Μερικά χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες μέτρησαν με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας το μέγεθος του υπόκαμπου του εγκεφάλου των μικρών παιδιών που συμμετείχαν στην μελέτη. Συνυπολογίζοντας μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν το μέγεθος αυτού του τμήματος, διαπίστωσαν πως τα παιδιά με ιδιαίτερα τρυφερούς και προστατευτικούς γονείς είχαν σημαντικά μεγαλύτερους υπόκαμπους σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους ήταν λιγότερο ή ελάχιστα προστατευτικές και τρυφερές. Όταν ο υπόκαμπος είναι μικρότερος, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης διάφορων ψυχολογικών, πνευματικών και νοητικών προβλημάτων. Μπορεί να είναι κατάθλιψη, μπορεί να είναι μετατραυματικό στρες, ακόμα και Αλτσχάιμερ. Επίσης, αν κάποιος έχει κατάθλιψη και μικρό υπόκαμπο, όπως λένε οι επιστήμονες, σημαίνει πως η ανταπόκρισή του σε αντικαταθλιπτικές θεραπείες θα είναι μικρότερη από όσους έχουν κατάθλιψη μεν, αλλά μεγαλύτερο υπόκαμπο. Ο μεγάλος υπόκαμπος, λοιπόν, βοηθάει τόσο στη διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων, όσο και στη δημιουργία και αποθήκευση των αναμνήσεών μας. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό το φαινόμενο σε γενετική κατασκευή, όπως λένε χαρακτηριστικά, ο τρόπος που λειτουργεί ο πολύπλοκος ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε κάθε περίπτωση πολυπαραγοντικός. Τα ίδια αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά της μητέρας προς το παιδί και πώς εκείνο αναπτύσσει τον υπόκαμπό του έχουν διαπιστωθεί και σε αντίστοιχες μελέτες που είχαν γίνει με ζώα.

0: τώρα, είτε είναι η μέρα της μητέρας είτε όχι, καλό είναι να μην αφήνουμε την ευκαιρία να υπενθυμίζουμε στις μαμάδες μας πόσο πολύ τις αγαπάμε και πόσο σημαντικές είναι για τη ζωή μας. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια και έχει περάσει πολύς χρόνος από τότε που οι γυναίκες αρχίσαμε να ακουγόμαστε. Έχουν σαφώς γίνει πολλές αλλαγές. Υπάρχουν πολλές νίκες για να τις γιορτάσουμε. Βεβαίως υπάρχει και πολλής ακόμα δρόμος να διανύσουμε και πολλές δυσκολίες για να ξεπεράσουμε σε μια κοινωνία που είναι τόσο περίπλοκη, εντάξει, και τόσο απαιτητική. Να σκεφτούμε όμως το ρόλο της μητέρας στην εποχή μας. Το να είσαι μαμά είναι κάτι παραπάνω από μια ετικέτα για να ορίσει μια γυναίκα όταν η υπέροχη και περίπλοκη πραγματικότητα της ανατροφής ενός παιδιού έρχεται σε αυτήν. Η μητρότητα δεν είναι εύκολη, το λέγαμε και πριν, και αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Ο ρόλος της μαμάς όμως είναι ιερός. Πρώτα απ' όλα, η σημερινή κοινωνία δεν είναι ακόμα τέλεια για όλα όσα απαιτεί η ανατροφή ενός παιδιού. Επιπλέον, η άδεια μητρότητας είναι μικρή, οι ώρες δουλειάς δεν είναι αρκετά ευέλικτες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Κυβερνητικές πολιτικές βοήθειας έχουν πολύ δρόμο για να είναι φιλικές προς την οικογένεια γενικότερα. Υπάρχουν βεβαίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης που είναι τα σημερινά πρότυπα, θα λέγαμε, για τον υπόλοιπο κόσμο, που θα προσφέρουν άδεια μητρότητας, πατρότητας επίσης για τα ζευγάρια, για να περνούν χρόνο με τα μωρά τους, και αυτό ενθαρρύνει έναν υγιή δεσμό με τα παιδιά σε αυτή τη μικρή ηλικία. Επιπλέον προσφέρουν καλές ώρες δουλειάς, πρόσβαση σε παιδική μέρημνα, οικονομική βοήθεια, ώστε να ενθαρρύνεται ο κόσμος, να ενθαρρύνονται τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά και να αυξηθεί το ποσοστό γεννήσεων. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα παγκόσμιο, το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων πλέον. Αφήνοντας κατά μέρος αυτά τα ιδανικά σενάρια για μια στιγμή, οι περισσότερες μητέρες να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ξεκινήσουν ένα μεγάλο ταξίδι για να οργανώσουν το πρόγραμμα και να κάνουν συμφωνίες με τα μέλη της οικογένειάς τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Κάποιες φορές φτάνουν και στο σημείο να πρέπει να δουλεύουν λιγότερες ώρες για να μπορέσουν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Πέρα από τις δυσκολίες που παρουσιάζει η ίδια η κοινωνία και η σημερινή πολιτική, αν θέλετε, κατάσταση για τις μαμάδες, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αναγνωριστούν οι μητέρες στη ζωή μας. Γιατί ο ρόλος της μαμάς είναι μοναδικός. Μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι έναν γενετικό δεσμό, αλλά περιλαμβάνει σίγουρα ένα συναισθηματικό δεσμό, που είναι ένας δεσμός που μας διαμορφώνει ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σχέση στη ζωή μας. Μιλάμε για μια αγάπη που μας αγκαλιάζει, μας εμπνέει, γίνεται μέρος του εαυτού μας νωρίς, από πολύ νωρίς στη ζωή μας και μόνιμα κιόλας. Μια μητέρα που μας δίνει ειλικρινή στοργή και τρυφερότητα, ατελείωτη αγάπη και σεβασμό, είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος μέσα στη ζωή μας. Η ημέρα της μητέρας είναι απλώς μια δικαιολογία, έτσι, για να μοιραστούμε ένα ωραίο γεύμα μαζί με τη μαμά μας, να της προσφέρουμε ένα δωράκι ή κάποια όμορφα λουλούδια, αλλά πάντα να θυμόμαστε ότι δεν χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή μέρα για να της θυμίσουμε πόσο πολύ την αγαπάμε και τη θαυμάζουμε. Οποιαδήποτε στιγμή είναι φυσικά μια καλή στιγμή. Κάθε μέρα του χρόνου είναι μια τέλεια μέρα για να περνάμε χρόνο με τις μαμάδες μας, να τις φροντίζουμε, να τους δώσουμε την προσοχή μας, να μιλήσουμε μαζί τους. Η μαμά ήταν, είναι και πάντα θα είναι μια ισχυρή γενναία γυναίκα. Εκ πρώτης όψεως ίσως να μην δούμε το στέμμα της, αλλά όλες οι μαμάδες το φοράνε, επειδή κάθε μια από αυτές τις γυναίκες έχει αγωνιστεί σε χιλιάδες κρυμμένες μάχες. Σκεφτείτε όλες τις άλλες μαμάδες εκεί έξω. Σκεφτείτε ολόκληρη την μητριαρχική γραμμή που έχει αντιμετωπίσει και συνεχίζει να αντιμετωπίζει εκατοντάδες αντικσότητες, δύσκολες στιγμές, πείνα, συγκρούσεις, μοναξιά. Όλες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια οικογένεια με τα δικά τους χέρια, τη δική τους προσπάθεια. Όλοι μας έχουμε μια ιστορία με περισσότερες από μία γυναίκες που είναι και εξακολουθούν να είναι η έμπνευσή μας. Οπότε την Κυριακή αυτή που μας έρχεται είναι μια καλή μέρα για να θυμηθούμε τις μητέρες στο παρελθόν μας και τις μητέρες στο παρόν μας. Είναι μια αφορμή να αναλογιστούμε όλα αυτά που έχουμε ακόμα να πετύχουμε, να σκεφτούμε ποια κοινωνικά δικαιώματα εξακολουθούν να λείπουν από τη δουλειά μας, ας πούμε, σαν εργαζόμενες μητέρες, για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για μας τις ίδιες, αλλά και για τα παιδιά μας. Όλες οι μαμάδες σίγουρα θα εκτιμήσουν ένα μπουκέτο λουλουδιών και μια μεγάλη αγκαλιά από τα παιδιά τους αυτή την Κυριακή, αλλά ας μην παραμελήσουμε αυτόν τον άξιο αγώνα για την αναγνώριση που μας αξίζει, έτσι, μέσα στην κοινωνία, γιατί ο ρόλος της μητέρας είναι πραγματικά εκπληκτικός.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

Η αγάπη της μαμάς, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Και πάμε επιγραμματικά να πούμε τους λόγους που η αγάπη αυτή δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μητέρα μας είναι το μόνο άτομο στη ζωή μας που μας έχει αγαπήσει πριν καν μας γνωρίσει. Πρώτον, μπορούμε να της μιλήσουμε για τα πάντα. Ό,τι και αν έχουμε στο μυαλό μας, η μαμά μας είναι πρόθυμη να μας ακούσει. Νοιάζεται για μας, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, μπορεί να γίνεται λίγο ενοχλητική και παρεμβατική μερικές φορές, αλλά η πρόθεση είναι καλή, το κρατάμε αυτό. Μπορεί να γίνει έμπνευση για μας, ακόμα και μέσα από τα λάθη της έχουμε το προνόμιο να μάθουμε από εκείνη για να αποφύγουμε και εμείς τα ίδια λάθη. Κάνει σαφώς τις καλύτερες αγκαλιές, τις πιο ζεστές και μας δίνει ένα υπέροχο συνέστημα. Είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια και υποστηρικτριά μας. Κανείς άλλος στον κόσμο δεν θα γίνει τόσο ευτυχισμένος όσο εκείνη όταν εμείς πετυχαίνουμε στους στόχους μας. Είμαστε πάντα η πρώτη της προτεραιότητα. Οι μητέρες είναι τα πιο ανιδιοτελή πλάσματα στον κόσμο. Οι ανάγκες της έρχονται πάντα δεύτερες μετά τις δικές μας. Μας αγαπάει σαφώς χωρίς όρους, μπορεί να μας δείξει το σωστό δρόμο, γιατί και μας αγαπάει και έχει την εμπειρία και έχει το καλύτερο χαμόγελο. Ανάμεσα και σε πλήθη μπορούμε να ξεχωρίσουμε το χαμόγελο της μαμάς μας.

Αχ, και έτσι με αυτό το τραγούδι που πάντα εγώ όταν το ακούω κλαίω, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Χρόνια πολλά θα πούμε σε όλους τις μαμάδες, όλες τις μαμάδες για την Κυριακή που μας έρχεται, για τη γιορτή της μητέρας, στις νέες μαμάδες, στις πιο μεγάλες μαμάδες, στις ακόμα μεγαλύτερες μαμάδες. Να σας χαιρόμαστε όλες, να είστε γερές και δυνατές και να έχετε τα κουράγια να μας μεγαλώνετε, είτε είμαστε τριών, είτε είμαστε 47, είτε όσο. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, καθώς σε πολύ λίγο συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρείο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής, ξεχωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανδικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί η οικογένεια υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, γιατί είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη, βέβαια, γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές, αυτό και γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκή πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο Πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσα του πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορέθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιο στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική ποινή κάθεξης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντηση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από έλεπτε σπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ, εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που, που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού, όπου έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντιένεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυγχθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μέσα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμά του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόνες καλλιέργειες του Δήμου Τερμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους υγειοπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρίσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
7: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μια σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μια απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρισίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό νερά στάσιμο.
7: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των κτημάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής της φετινής, εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
7: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
7: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία υπάρχουν και οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες αλλά μετά τους παγετούς.
8: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα, η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσιες περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σταφίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγο οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζίτζι Κώστας αυτή την ώρα συνεδράται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο. Ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση

0: μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς, με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη Γαλογαύρο, και τη θερματική περίοδο
2: το 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
1: Και να κλείσουμε.
2: Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα.

0: χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με υγεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπα, με ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς, με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπης στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
1: Είμαστε στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα, γιατί πάλι είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο Ανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδας αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σε αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας. Το
0: οποίο είναι
1: πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
0: στην Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα ονειμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
0: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
0: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
0: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
0: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυτής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
0: Φυσικά.
5: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψύξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
0: μάλιστα
5: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
0: ναι,
6: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις
0: ναι, ναι,
6: κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
0: έτσι,
6: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Πολύ
6: για το
0: καλά, ξεκινάει διάστημα. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤΑ και ΕΡΚΙΡΑΣ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούνται στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, τα βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε ένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η οποία του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του
0: ελληνικού. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και τον Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα 4 σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε 4 σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυδινητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία το ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: Δήμητρα Γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καθερμανάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανεπιρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιώτα χ με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου, διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε. Μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν
0: ο αναβάτης ακόμα... τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν είναι ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες. Πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρο τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανοίγει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε η αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Ακή, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. Από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023, που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης, το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης, ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός, πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει, η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, μάλιστα, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Νομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηριών.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το ΕΠΕ έως το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσως φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χωριστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο περιεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
9: Σωστό.
10: Δύο,
8: ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλείδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
10: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευση. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκου, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: θέση
8: των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αιτιαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
3: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε, αρχικά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση σβήσεως οπλικά συστήματα.
3: Ναι, τώρα, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά.

0: δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω από 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνικοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα της ομάδας ειδικών καταστροφών του επίσης του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι διδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιου είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
1: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούν οι ειδικοί.
0: Αυτά
1: βεβαίως
0: είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί βεβαίως 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
1: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως την συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
4: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χθες η μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία

0: Όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία, και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξεπτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
6: Ναι, ναι.
5: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος.

0: κουβόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, ναι, και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Mm-hmm. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη, μάλιστα, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
1: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
2: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και, αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές, μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της PALS για το Sky και της MRB για το Ελβετ Όπεν, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο Άλλο Κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν, τη Πάλτη παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από το 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου. Ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία. Μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία 8-κομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε εσύ, έχει ψήφο στο Άλλο Κόμμα που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετρά ψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα. Στο 12 συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετέθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη με εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλέξη ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, στο ΜΕΡΑ25 και εκτός Βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφηκε και στη δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην ψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθεριστικά στο 23,2% ενώ από το αντικίνητά υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
1: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει εκείνοι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον ΣΥΚΕΣΜ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την όλοι συνδράμουν στις επιχειρήσεις των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, ότι... έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
1: Με εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μελεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες, είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους λασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς, θα έχει λοιπόν άνοδο θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και τη δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά. Υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσαν να τους αγγίξουν, ναι.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα ακολουθωθεί το θέμα.
1: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον έχει αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
1: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημένοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
17: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την ίσο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην ίσο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
17: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα, βεβαίως, υγειονομικά, οι επιβάτες.
1: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο, 9 Μαΐου, κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
17: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώ σα μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα τη μεταρρύθμιση καταγράφει μέχρι στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο στι τοπικέ εκλογέ στη Βρετανία, κερδίζοντα πάνω από 400 έδρε. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτω, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικέ απώλειε, με περίπου 250 έδρε λιγότερε μέχρι στιγμή και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις, που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν, θα δώσουν μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
1: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9:15 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη. Στο τέταρτο παιχνίδι, 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
1: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα.
20: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης».

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ιδιωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με το Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

10 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας η επανάληψη. Μπορείτε να μας ακούτε στην ψηφιακή τηλεόραση, Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας, Ερτέκο στο διαδίκτυο και φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες, τα FM, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Τα νυζάκια από τις καταγραφές του Γιώργου Μελίκη στο ψηφιακό δίσκο «Σκοπή και τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας» από τις μέτρες της Ανατολικής Θράκης, αλλιώς Τσατάλτζα, αυτό το βαρύ συρτό το οποίο έχει καταγράψει ο Γιώργος Μελίκης από τη Ζωή Τριανταφυλλίδη, γεννημένη το 1894 στο νεοχώρι της Τσατάλτζα στην Ανατολική Θράκη. Τα νυζάκια ή αλλιώς νυζάμιδες είναι οι Τούρκοι στρατιώτες. Ανάθεμα τη μέρα, την ώρα, την κακιά που βγήκαν τα νυζάκια και μάσαν τα παιδιά, πήραν από την πόλη και από όλα τα χωριά, πήραν και από τη Σμύρνη δυο λεύθερα παιδιά. Τα πήραν και τα πάνε στις μέτρες στον Καζά, τα δυο παλικαράκια, τα Ελληνόπουλα. Τα λένε να προσκυνήσουν, Σουλτάνο και Τζαμιά, Μακίνα προσκυνάνε Χριστό και Παναγιά. Και συνεχίζουν οι στοιχοί που δεν τους ακούσαμε εδώ. Τα βγάλανε τα ρούχα, τα ρίξαν στη φωτιά, σαν γύρισα και τα είδα, μ' ήρθε λίγο θυμιά. Δεν φταίνει οι τζορμπατζίδες, δεν φταίει και ο Πασάς, μον φταίει ο Πατριάρχης που στέλνει τα χαρτιά και τα χαρτιά του λένε να τα αναγνώσετε και τα παλικαράκια να μην τα δώσετε.

Τρία καράβια πάνε αναφέρεται ως τραγούδι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από τις περιοχές Ρεδεστού και Μακράς Γέφυρας. Τρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου βρετζάνεμ σαν τα Ιβαλή χωριό. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει χρυσά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες, αντακρία τα νερά, όταν εκεί έσφιζε ο πολιτισμός της, ο ελληνικός, βιβλιοθήκες, ακαδημίες και άλλα πολλά, από τα εξαιρετικά τραγούδια που μας έχει τραγουδήσει ο συγχωρεμένος ο Χρόνης ο Αηδονίδης, και κανονάκι έπαιξε ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει. Ένα τραγούδι με τη Θάλια Σπανού, «Μες του βοριά τα κύματα», «Καράβι αρμενίζει», σταυρωτός χορός, με τον Νίκο Βίλα στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Κωνσταντίνο Φυρογέννη στο λαούτο. Παίζει φλογέρα ο Αντώνης Πανός.

Βοσκαρούδη με την Νικολέτα Ροδίτη από τα Δωδεκάνησα και πάμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε στην Ρούμελη για να ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Αριστίδη Δανέλη στο τραγούδι.

Δε στο παμιά, δε στο παδιό, ο Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Αλέκος Γκαραβέλης, ο Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο και ο Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Λέω να κλείσουμε με κάτι από την ίδια αυτή ηχογράφηση, με τραγούδια της Ρούμελης, να κλείσουμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά», ένα καθιστικό που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης, πάλι με τους ίδιους οργανοπαίχτες, αφού σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστήσω πολύ το Γαβρίλη Ρεμούδο που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο. Το περιμένουμε σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμού από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που συζητείται μία διπλωματική λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την στρατιωτική περιπέτεια. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ, από τα σύνορα με το Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα, μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι τις χείρες. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα στα νυχτά της Βασιλικής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μια γυναίκα στην νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε έχει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από ιό χανταϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγε. Το ύποπτο κρούσμα αφορά μια γυναίκα που ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ, αφού ταξίδεψε στο κρουαζιερόπλοιο Χάντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε ο Παντίγε. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες έχουν οχυρωθεί στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενώ το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
5: Προτάσεις αγοράς.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής. Στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια περί την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210 26221, περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, ευχαριστώ! Δεύτερο αφιέρωμα σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό Μιχάλη Μπουρμπούλη. Δεύτερο αφιέρωμα στον μεγάλο στιχουργό και ποιητή Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και να ξέρετε, για όσους ακούν για πρώτη φορά ίσως την εκπομπή, ότι έχουν προηγηθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, και θα ακολουθήσουν όσο περνάει ο καιρός και άλλα πολλά αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε ενορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας και σε βιρτουόζους οργάνων, μουσικών οργάνων και γενικά σε ανθρώπους της ελληνικής κυρίως μουσικής, γιατί από ελληνική κάτι ξέρουμε, από ξένη δεν έχουμε και πολλές γνώσεις. Οπότε εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και θα ακούτε πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Ωραία. Είχαμε μείνει την περασμένη φορά, χρωστούσαμε ένα τραγούδι για να τελειώσουμε τον δίσκο «Γενναίοι Έρωτες» του 1997. Στάμος Σέμψης ήταν ο συνθέτης, εννοείται πάντα σε όλα η στίχη είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη, δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά. Να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από αυτό το δίσκο, λέγεται «Το μυστήριο με μένα», τραγουδάει η Μελίνα Κανά. Μελίνα Κανατά είναι το πραγματικό της όνομα και είναι το πραγματικό της επώνυμο και είναι αδερφή της Λιζέτας Καλημέρη ως γνωστόν. Ωραία, στο δίσκο αυτό ενορχίστρωση έχει κάνει ο ίδιος ο Στάμος Σέμψης, ο συνθέτης, κιθάρα παίζει ο βιρτουόζος Βασίλης Ρακόπουλος, πιάνο ο Τάκης Φαραζής, πολύ γνωστός, εξαιρετικός πιανίστας, μπουζούκια είναι ο Σπύρος Γκούμας και ο Μανώλης Πάπος, επίσης γνωστοί, βιολί και βιόλα παίζουν οι αδερφοί Σέμψη, ο Στάμος και ο Δημήτρης. Πολύ ωραία, πάμε.

Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Μια χαρισματική τραγουδίστρια. Σε έναν από τους παλιούς δίσκους, το «Άιντε και φύγαμε» του 1979, και θα μας αποδώσει, είναι η Ελένη Βιτάλη φυσικά, έτσι, και θα μας αποδώσει δύο θαυμάσια κομμάτια, γραμμένα από τον παλιό καλό νεοκυματικό συνθέτη, τον Λίνο Κόκοτο. Στο δίσκο αυτό, στο «Άιντε και φύγαμε», η Ελένη Βιτάλη τραγουδάει και άλλα τραγούδια που είναι συνθέσεις του συζύγου της, του Βαγγέλη Ξίδη, του Νίκου Τάτσι. Υπάρχουν παραδοσιακά τραγούδια και ρεμπέτικα. Ένας πολύ καλός και αξιόλογος δίσκος. Ελένη Βιτάλη, έτσι, το πραγματικό της όνομα είναι Ελένη Λαβίδα, έτσι. Είναι Ρωμά τραγουδίστρια, είναι κόρη του Τάκη Λαβίδα, ο οποίος ήταν μεγάλος σαντουργέρης και συνθέτης. Και είναι εξαδέρφη, η Βιτάλη είναι εξαδέρφη της Χριστιάνας και της Βασιλικής Λαβίνας. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Πάει χαρά μου», είναι το πρώτο τραγούδι, και «Μαζί σου πάρε με» είναι το δεύτερο. Και τα δυο συνθέσεις, ξαναλέω, του Λίνου Κόκοτου, στίχη φυσικά, δεν χρειάζεται να το λέμε ξανά, αλλά το λέω για να το εμπεδώσουμε, του Μιχάλη Μπουρμπούλη στίχη. Πάμε.

Δικτυωθήκατε και πολύ σωστά κάνατε με την ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται αν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Δεύτερο αφιέρωμά μας σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό Μιχάλη Μπουρμπούλη και πάμε να ακούσουμε δύο πολύ πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία τραγούδια. Είναι από το δίσκο «Τα Συναξάρια». Ένας δίσκος εξαιρετικός, μοναδικός. 1981 «Τα Συναξάρια», μουσική Γιώργου Χατζινάσιου. Τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος και τα τραγούδια είναι «Η αγάπη χάθηκε» και «Μια παρέα είμαστε». Το πρώτο τραγούδι λέει «Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι, ψάχνοντας για να βρει κάπου μια αστεριά. Η ζωή μας κύλησε και έφτασε στο τέρμα, όπως ένα κέρμα στην κατηφοριά». Έτσι λέει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης στο πρώτο τραγούδι λοιπόν και είναι ένας στίχος μοναδικός, άφθαστος, περιεκτικός, όχι αστεία. Ο δε Γιώργος Χατζινάσιος στο ένθετο του δίσκου για τα Συναξάρια γράφει: «Ο κύκλος τραγουδιών «Τα Συναξάρια» είναι μια πορεία μέσα από την καθημερινότητα, την απλή και τόσο ανθρώπινη που γίνεται τραγούδι. Η αυθεντικά λαϊκή φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου πραγματοποίησε το αποτέλεσμα που είχα φανταστεί. Με αυτά τα τραγούδια θέλω να υπογραμμίσω την προσπάθεια που κάνει ο συνθέτης για να ξεφύγει από την τυποποίηση και τους χαρακτηρισμούς όπως λαϊκός, ελαφρός, δυτικός, στρατευμένος κλπ. Που στιγματίζουν τη δουλειά του και περιορίζουν το έργο του. Αυτές τις σκέψεις τις εμπιστεύομαι σε αυτούς που θα ασχοληθούν με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν τον δίσκο, έχοντας υπόψη μου ότι πάντοτε βαραίνει το αποτέλεσμα». Γιώργος Χατζινάσιος υπογραφή. Και τι αποτέλεσμα θα λέω εγώ, εξαιρετικότατο, εξαιρετικότατο αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα τραγούδια, «Η αγάπη χάθηκε» και «Μια παρέα είμαστε», Μητροπάνος είπαμε, του Χατζινάσιου και του Μπουρμπούλη. Τα χαρίζει ο Αντώνης που πήρε τηλέφωνο και η Μαρίνα και ο Φάνης και η Μαρία Νεφέλη. Καταρχάς, τα χαρίζω εγώ σε όλους αυτούς τους εκλεκτούς φίλους Αντώνη, Μαρίνα, Φάνη και Μαρία Νεφέλη με πολύ πολύ χαρά. Αλλά ο Αντώνης μου λέει ότι τα χαρίζει στο Γιάννη και στην Τασούλα, στον Ηρακλή και την Κική, στην Ευγενία και τον Γιώργο με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη. Ωραία. Και εμείς για όλα τα παιδιά αυτά. Για όλους. Και για Γιάννη Τασούλα και για Κική Ηρακλή και Ευγενία. Για όλους, για όλους, για όλους και Αντώνη, Μαρίνα κλπ. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια με πολύ αγάπη χαρισμένα.

Τα συναξάρια λοιπόν του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, μουσική και στίχη, με τον άφθαστο Δημήτρη Μητροπάνο, έγινε χρυσός δίσκος με πάνω από 50.000 πωλήσεις αντιτύπων. 1981 ξαναλέω. Πιστεύω ότι είναι ίσως ο καλύτερος δίσκος που έγραψε, ενορχίστρωσε και διεύθυνε ο Γιώργος Χατζηνάσιος με έναν μουσικό ογκόλιθο που ακούει στο όνομα Δημήτρης Μητροπάνος. Εξαιρετικός δίσκος, εξαιρετικός. Λοιπόν, να σας διαβάσω λίγο την δισκογραφία, τη δισκογραφία του Μιχάλη Μπουρμπούλη, αφού πρώτα σας πω ότι θα ακούσουμε, να μην ξεχάσουμε,

Θα ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα από τα Συναξάρια. Το ένα λέγεται «Στη μνήμη ενός παλιού ρεμπέτη» και το άλλο λέγεται «Πάει η ζωή μου άδικα». Δημήτρης Μητροπάνος, «Στη μνήμη ενός παλιού ρεμπέτη» και «Πάει η ζωή μου άδικα». Αμέσως μετά την δισκογραφία του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μιχάλης Μπουρμπούλης λοιπόν, στιχουργός, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1939 στην Ιθάκη. Από το 1971 ζούσε στην Αθήνα, εργάστηκε στη διαφήμιση ως κειμενογράφος, μπήκε στη δισκογραφία του 1975, πρώτο τραγούδι είναι που έφερε στίχους του ήταν το «Έχεις την πόρτα σου κλειστή», μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, τραγουδούσε ο Γιώργος Νταλάρας, από το δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια». Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Στέλλα Καλαβίτη, που είναι το όνομα της συζύγου του σαν στιχουργός. Ναι. Πέθανε στις 20 Ιουλίου του 2023. Αυτά όλα τα παίρνω από το βιβλίο του Πέντρου Δραγουμάνου, του μελετητή της ελληνικής δισκογραφίας, που λεγόταν Ελληνική Δισκογραφία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι στα γρήγορα τους δίσκους, τους πιο βασικούς δίσκους του που έφεραν στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. 1976 λοιπόν, τρία τραγούδια στο δίσκο «Λαϊκές Κυριακές», χρυσός δίσκος, 50.000 αντίτυπα, Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική, Χάρης Αλεξίου τραγουδούσε. 1977 σε έξι τραγούδια ήταν το δίσκο «Στα τραγούδια του καιρού μας», πάλι Σταύρος Κουγιουμτζής, εδώ τραγουδούσε ο Κώστας Μοκοβίτης. 1978 ένας προσωπικός δίσκος και του Μπουρμπούλη και φυσικά και του Μάνου Χατζηδάκη, ήταν το «Για την Ελένη», με τον Στέλιο Μαρκετάκη να τραγουδάει. Το 1979 σε πέντε τραγούδια από τα «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» και άλλα λαϊκά, σε πέντε τραγούδια υπήρχαν στίχοι του Μπουρμπούλη. Τραγουδούσε ο Αντώνης Καλογιάννης και η Άρκιστη πρώτο ψάλτη και η μουσική ήταν φυσικά του Ηλία Ανδριόπουλου, για όσους θυμούνται. 1979 επίσης «Όταν σε περιμένω» με τη Βίκη Μουσκολιού σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή. 1979 «Άιντε και φύγαμε», Ελένη Βιτάλη, ακούσαμε πριν από λίγο μουσική από αυτό το δίσκο. 1980 η Αλεξάνδρα στα λαϊκά του Μάνου Χατζηδάκη, και εδώ κάποια τραγούδια ήταν του Μπουρμπούλη. Προσωπικός δίσκος, δηλαδή όλα τα τραγούδια ήταν του Μπουρμπούλη, τα λέω προσωπικός δίσκος και να μην το ξαναλέω, όλα τα τραγούδια ήταν του Μπουρμπούλη, «Λαϊκά Προάστια», Ηλίας Ανδριόπουλος μουσική, Σωτηρία Μπέλου τραγουδούσε, 200.000 αντίτυπα πουληθήκαν, πλατινένιος δίσκος. 1981 ένας δίσκος που λεγόταν «Άλκιστη Πρωτοψάλτη», με την Άλκιστη να τραγουδάει σε τρία τραγούδια στίχη Μπουρμπούλη. 1981 τα Συναξάρια που λέμε τώρα, Γιώργος Ατζινάσιος, Δημήτρης Μητροπάνος, χρυσός δίσκος, 50.000 αντίτυπα. 1982 «Περιπλάνηση», Ηλίας Ανδριόπουλος μουσική, Χοροδία Κακίτση τραγουδούσε. 1983 σε πέντε τραγούδια, στίχη Μπουρμπούλη, δίσκος «Περιπολίες», Χρήστος Γκάρτσος μουσική και τραγούδι. 1983 η Αλεξάνδρα τραγουδά, Μάνο Χατζηδάκη και Βασίλη Τσιτσάνη, η καλή τραγουδίστρια, τραγουδούσε τότε. Σε τέσσερα τραγούδια είχαμε στίχους του Μπουρμπούλη. Το 1983 ένας προσωπικός δίσκος Μπουρμπούλη, «Για σένα τον άγνωστο» λεγόταν, Γιώργος Ατζινάσιος μουσική, Μαρινέλα τραγουδούσε, χρυσός δίσκος, 50.000 αντίτυπα. 1983 ο Άι Λαός, επίσης προσωπικός δίσκος, Δημήτρης Λάγιος μουσική, πολύ φοβερός δίσκος, Σωτηρία Μπέλου τραγουδούσε. 1985 η δεύτερη έκδοση του δίσκου «Για την Ελένη», Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε αυτή τη φορά, μουσική Μάνου Χατζηδάκη όπως είπαμε και πριν. 1987 «Μνήμη της Πέτρας», μουσική Μίκη Θεοδωράκη, όλος ο δίσκος ήταν με στίχους του Μπουρμπούλη και τραγουδούσε ο Θανάσης Μωραΐτης. Και 1990, και κλείνω με αυτή τη δεκαετία, 17 τραγούδια με τη Μαρία Φαραντούρη, εξαιρετικά, σε τρία τραγούδια με μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του δικού μας, του Βατζέλης, ναι, Παπαθανασίου, του συμπολίτη μας του εκλεκτού, του αείμνηστου. Σε τρία τραγούδια η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Αυτά μέχρι το 90, θα συνεχίσουμε μετά για τα υπόλοιπα. Πάμε.

Εάν τώρα ανοίξατε το δέκτη σας, σας πληροφορούμε ότι στις επάλξεις είναι η Earth Volu στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, εάν πληκτρολογήσετε, earth-echo.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26-221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακριστά μικρόφωνα, Παναγιώτης καλό στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Δεύτερο αφιέρωμά μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό. Και πάμε. Μην ξεχάσω παιδιά, κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, στις 4 δηλαδή, ο Βασίλης Ιορδανίδης έχει μια φοβερή και τρομερή εκπομπή που την λέει Οδός Ονείρων. Ακούτε φανατικά το Βασίλη Ιορδανίδη κάθε Τρίτη απόγευμα αυτή την ώρα, διότι έχει να σας πει πολλά πολλά πράγματα και εκλεκτή μουσική και πολύ πολύ ωραία σχόλια. Βασίλης Ιορδανίδης κάθε Τρίτη από το σταθμό μας στις 4 η ώρα, Οδός Ονείρων. Πολύ πολύ καλά. Πάμε λοιπόν τώρα για δύο ακόμη τραγούδια. Πού θα τα χαρίσει, το λέω από τώρα παιδιά, θα τα χαρίσει ο Ιτασούλα και ο Γιάννης, πήραν τηλέφωνο. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, που λέγαν παλιοί ραδιοπειρατές, ευχαριστούν και ανταποδίδουν. Ευχαριστούν και ανταποδίδουν λοιπόν στον Αντώνη και τη Μαρίνα με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Από Γιάννη και Τασούλα για Αντώνη και Μαρίνα και όλα τα άλλα τα παιδιά εννοείται, με πολύ πολύ αγάπη και από εμάς όλους και από εμάς σε όλους εσάς με όλη μας την καρδιά. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Το πρώτο λέγεται «Το λεωφορείο». Το πρώτο τραγούδι τραγουδάει η Εμιλία Κουγιουμτζή, μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή. Ένα πολύ ευαίσθητο τραγούδι, αποδοσμένο από την αγαπημένη σύζυγο του Σταύρου Κουγιουμτζή, την Εμιλία, μια σεμνή αλλά αξιόλογη παρουσία, παιδιά, όλα τα χρόνια στο πλευρό του συνθέτη και συζύγου της. Αμέσως μετά, ένα τραγούδι που όλοι περιμένατε, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μιχάλη Μπουρμπούλη, είναι «Τα βεγγαλικά σου μάτια». Από το δίσκο «Στην Ελλάδα κάνει κρύο» του 1995, μουσική Στάμου Σέμψη, ο Γιώργος Δαλάρας θα μας τραγουδήσει «Τα βεγγαλικά σου μάτια». Το λεωφορείο που θα τραγουδήσει η Εμιλία Κουγιουμτζή του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι από το δίσκο «Κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι» του 1993. Πριν τα ακούσουμε όμως αυτά λίγο παιδιά, να σας τελειώσω με τη δισκογραφία για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του Μιχάλη Μπουρμπούλη, τι ακριβώς προσέφερε στην ελληνική δισκογραφία, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τα τραγούδια. 1990, είχαμε σταματήσει το 90, πάμε λοιπόν 95. Στην Ελλάδα κάνει κρύο, λοιπόν, αυτά που θα ακούσουμε τώρα. Ένας προσωπικός δίσκος του Στάμου Σέμψη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη στίχη. Γιώργος Δαλάρας τραγουδούσε. 1995 επίσης, τρία τραγούδια του Μπουρμπούλη στο δίσκο «Χωρί της νύχτας» του Μιχάλη Κουμπιού. Ηλίας Κλωναρίδης τραγουδούσε. 1996, η Άλκηστη Πρωτοψάλτη σε έργα του Ηλία Ανδριόπουλου στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού. Συναυλία, έτσι. 1997, «Γενναίοι έρωτες» και αυτός προσωπικός δίσκος του Μπουρμπούλη. Η Μελίνα Κανά τραγουδούσε και ο Ανδρέας Καρακώτας, Στάμος Έμψης, μουσική. Πάμε τώρα σε τρεις δίσκους με μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, που ήταν όλα από τηλεοπτικές σειρές. 1998 λοιπόν, «Άγγιγμα ψυχής». Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδούσε και Θεοδοσία Στίγκα. Χρυσός δίσκος, 25.000 πωλήσεις. Αμέσως μετά το 99, «Σύνορα αγάπης». Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδούσε εδώ πέρα. Και το 2000, «Στα φτερά του έρωτα», πάλι Πέτρος Γαϊτάνος. Και τα τρία αυτά τελευταία είναι, ξαναλέω, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. 2003, μπαίνουμε στον καινούριο αιώνα τώρα, σιγά σιγά μπήκαμε και από πριν. 2003 λοιπόν, η Γκιζέλα Μέη και ο Θανάσης Μωραήτης τραγουδάνε Μίκη Θεοδωράκη. 2004, οι Μεθιστάνες παρουσιάζουν τους Μνηστήρες. Είναι με το συγκρότημα Μνηστήρες, τρία τραγούδια εδώ σε στίχους Μπουρμπούλη. 2005, ένας προσωπικός δίσκος του Μπουρμπούλη, «Για το χατήρι μιας αγάπης» λεγόταν. Μουσική και εδώ Στάμου Σέμψη, η Μαρία Σπυρο Πολύ τραγουδούσε. 2008, πάμε τώρα σε μόνο σε προσωπικούς δίσκους και από εδώ και πέρα με νέους συνθέτες. Δηλαδή, ο Μπουρμπούλης συνεργάστηκε κυρίως με νέους συνθέτες. Μη σας πω και αποκλειστικά σχεδόν. 2008, λοιπόν, Κυριακοδρόμιος, συνθέτης Φίλιππος Περιστέρης. 2010, «Δεν είναι ο κόσμος αδιανός», συνθέτης και τραγουδιστής ο Τάσος Ζαφυρίου. 2015, «Μόνος εγώ», συνθέτης και τραγουδιστής ο Ιωάννης Λάκης. 2017, «Στην εποχή της Αλεπού», συνθέτης ο Βασίλης Αλταγιάννης. 2017,
Σουτ, μας κοιτάζει κάμερα, συνθέτη Σπύρος Κουρκουνάκης και δύο δίσκοι του συνθέτη Νικήτα Βοστάνη. Ο πρώτος του 2019 «Δεν νικέται ο ήλιος» και ο δεύτερος του 2023 είναι «Ο κόσμος που αλλάζει», όπου τραγουδούσε ο Βασίλης Γιζδάκης. Σε συμμετοχές με αρκετά τραγούδια είχε επίσης, σας λέω, ο Μπουρμπούλης το 2007 στο δίσκο «Μπορεί να είναι αγέρας», Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική με τη Μαρία Κουγιουμτζή, την κόρη τώρα εδώ αυτή τη φορά του Σταύρου, να τραγουδάει. 2009 «Τα ποτά της Παολίνας», τραγούδι Μαριλιάνα Ρίγοπούλου. 2013 «Εδώ Αλεξάνδρεια», συνθέτης ο Νικήτας Βοστάνης. Και 2016 «Βήματα είναι η ζωή μας», συνθέτης ο Τάσος Ζαφυρίου. Εδώ είχε κάποια τραγούδια ο Μπουρμπούλης. Σε πάμπολους λοιπόν δίσκους υπάρχουν συμμετοχές του με 1, 2, 3, 4 τραγούδια, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα αναφέρουμε, είναι πάρα πολλά. Αυτά για να έχετε μια γνώση του πόσο μεγάλο στιχουργικό αποτύπωμα άφησε αυτός ο άνθρωπος, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, στην ελληνική δισκογραφία.

Ακόμη δύο ωραία τραγούδια από τον επιτυχημένο αυτό δίσκο που λεγότανε «Στην Ελλάδα κάνει κρύο», μουσική Στάμους Έμψη, έτος έκδοσης 1995. Το πρώτο λέγεται «Τα τραγούδια είναι», αποσιωπητικά, Γιώργος Δαλάρας τραγουδάει και Στάμους Έμψης, και το δεύτερο λέγεται «Μέξ Τόνους Φορτηγό» ή TIR, τραγουδάει ο Γιώργος Δαλάρας. Ωραία. Τώρα, αυτός ο δίσκος λεγόταν «Στην Ελλάδα κάνει κρύο». Τώρα, η Λοκομόντο, το συγκρότημα, αν θυμάστε, το αντιστρέψαν τον τίτλο και μας χάρισαν το τραγούδι «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Κρύο δεν έκανε ποτέ» κλπ. Κλπ. Λοιπόν, εντάξει, είδες, από μια αφορμή παίρνει ο άλλος και κάνει άλλο τραγούδι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα τραγούδια τα χαρίζει η Κική και ο Ηρακλής από καρδιάς, όπως μου γράφουν, από καρδιάς, σε Αντώνη και Μαρίνα, και ευχαριστούν και ανταποδίδουν για την ωραία αφιέρωση. Από Κική και Ηρακλή, λοιπόν, μόλι μας την αγάπη, για Αντώνη και Μαρίνα και από εμάς για όλα αυτά τα παιδιά. Επίσης, η Ασημίνα πήρε τηλέφωνο, χαρίζει τα τραγούδια που ακολουθούν σε όλους τους φίλους εκπομπής. Ασημίνα και Αλέξης μαζί. Εξαιρετικοί φίλοι, τους αγαπώ πολύ. Πάμε.

0: Μην ξεχάσω να σας πω ότι η Κική και ο Ηρακλής στέλνουν την αγάπη τους, την πολύ μεγάλη αγάπη τους στην Ασημίνα και τον Αλέξη. Ωραία, και από εμάς. Α, διαπράχθηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου Ασκαρδαμικτή και Αντάμα με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο της διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής είναι οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη ζημιών αλλά και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση, όπως είπε, των θεσμών και τόνισε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος την ίδια ώρα δηλώνει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπάρας επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Το εν λόγω ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει σε ουκρανικό. Αίσιο τέλος φέρεται να είχε η υπόθεση ομηρίας που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Γερμανίας. Από το πρωί σήμερα ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
9: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ιαν Μακάλοχ, Love, Love, Love, ταιριάζει πάρα πολύ με το έτσι σκηνικό του καιρού σήμερα. Βέβαια, σας τα είπαμε από χθες να πάρετε ομπρελίτσα, να μην λέτε. Και επειδή και τις προάλλες είχε γενέθλια ο Ιαν Μακάλοχ από τους Echo and the Bunnymen, 5 Μαΐου του 1959, έσβησε τα 67 κεράκια, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και πάρα πολύ χαίρομαι που ήδη είναι συντονισμένη φίλη μου η Αθηνά, μου λέει εδώ συντονισμένη στην εκπομπή. Έτσι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη η φίλη μου η Αγγελική Μπρέλου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Απόγευμα Παρασκευούλας, 8 του Μάη. Εντάξει, δεν μοιάζει με Μάιος εκεί έξω, αλλά σας τα είχαμε πει ότι σήμερα έτσι θα είναι άστατος ο καιρός. Θα σας πούμε γενικότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα πάντα όλα, για τη γιορτή της Μανούλας φυσικά που έρχεται αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη. Και πολλά όλα εδώ και φυσικά πολύ και καλή μουσική. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με κίνηση, βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στη Διαγόρα, στο Φανάρι, το γνωστό. Και λίγο αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο δε. Εθιμοτυπικά πάλι γύρω από τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 8 του Μάη, Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία, έχουν την τιμητική τους, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την σπουδαιότητα της πρόληψης και τα λέω γιατί είμαι και εγώ παθούσα και γι' αυτό σας το λέω να κάνετε οι γυναίκες οπωσδήποτε κάθε χρόνο να μην ξεχνάτε τις γυναικολογικές, τις μαστολογικές σας εξετάσεις, γενικά αιματολογικές, οτιδήποτε απαιτείται. Είναι και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Είναι η μέρα, λέει, της νίκης. Λοιπόν, είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 8 του Μάη είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, εννοείται η Φίνος Films που είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media, εννοείται ότι για μία ακόμη φορά τονίζει ότι σήμερα ένεκα της ημέρας του γαϊδάρου τιμάμε, λέει, τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα σε αυτό το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα στις ταινίες της Φίνος Films τα γαϊδουράκια έχουν αφήσει το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία εκεί του Λάμπη στη γνωστή ταινία Μανταλένα, ο οποίος Λάμπης αντιμετωπίστηκε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι, με φροντίδα, με σεβασμό, κάτι που αναδεικνύει την σημασία αυτών των ζώων αλλά και φυσικά τη σημασία του πώς πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε, Αγγελική, αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη Φίνος Films για την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Ακούστε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπη.
2: Πρώτα απ' όλα εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπου γαϊδουρισάν. Άσε να μην πω.
1: Δηλαδή. Α, δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, βρε παιδάκι μου.
3: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
2: Είμαι καλόψυχος. Απλώς και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
1: Είναι γαϊδούρι.
4: Γαϊδούρι αλλά από καλή ράτσα.
2: Τι είναι γαϊδαρός με φιλότιμο και σαν. Άσε να μην πω.
5: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
4: Είμαι γάιδαρος.
6: Γάιδαρος. Και γάιδαρος, κυρία Φοβόκα.
1: Το γάιδαρο του Βάγα. Στη ουρά μας έτσι.
7: Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε, μου λαράτε, παιδιά.
8: Από το μονοπάτι κάνα δυο ώρα.
9: Πολύ μεγάλη ουρά για αυτός ο γάιδαρος.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
10: Δεν πρέπει να πειράζετε τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
11: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
10: Μα αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
3: Αχ, Κυρμέντιο.
12: Με συγχωρείτε.
13: Περνούσε ο γάιδαρος. Η μύριση κλιματόπερ άρχισε να τη μασουλάει και βαρούσε τα μάτια.
12: Και καλή σας ώρες.
13: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
14: Τι κάνεις εσύ, παιδάκι μου, ε?
15: Και οι γάιδαροι άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται, γιατρέ μου?
16: Θα είναι φιλικοί μεγάλες γαϊδάρες. Πάμε ξανά.
17: Δεν πεθαίνει κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μεταξύ άλλων. Σήμερα 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε ξανά όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή Άκου να δεις στον 102 της R3. Συνεχίζω με Patsy Kensit, διότι σας είχαμε πει ότι είχε παντρευτεί τον Johnny Kerr από τους Simple Minds. Έχουν χωρίσει φυσικά. Και επειδή με είχατε ρωτήσει ποια είναι η Patsy Kensit, αυτή είναι που είναι στο συγκρότημα των 8th Wonder, I'm not scared, δεν φοβάμαι τίποτα, διότι η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, κάθε φορά που φοβάμαι κάτι θα συμβεί, οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Λοιπόν, και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης στο τηλέφωνο, μου λέει: πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Σου είπα που το θυμήθηκα. Από τον Jimmy Kerr, από του Simple Minds, που είχε παντρευτεί την Patsy Kensit. Κουκλάρα, φωνάρα, κορμάρα. Ήταν και μοντέλο, νομίζω. Ήταν και ηθοποιός. Τη θυμάμαι που την έχω δει σε κάποιες ταινίες. Με τον. Τώρα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σας πω το φωνικό όπλο. Ποιος έπαιζε στο φωνικό όπλο που ήταν 1, 2, 3. Ο Mel Gibson. Μπράβο. Μπράβο, ρε Αγγελική. Έχεις χαιρετισμούς από τη φίλη μας στην Αθηνά. Λέει: χαιρετισμούς στην Αγγελική. Να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη χαιρετισμούς που λέει: γεια σου, Τόνια, με την εκπομπάκλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και στη φίλη μου τη Σοφία που μου λέει: εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ελάτε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102.3. Κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Σας θέλουμε όλους εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι την έχει την κίνησή του. Κάθε φορά που βρέχει έχει και αυξημένη κίνηση. Λογικό. Πολύ, πολύ προσοχή και προσεκτικά ήθελα να πω. Γι' αυτό έγινε το Σαρδάμ. Στους δρόμους της πόλης. Αφού είπαμε λοιπόν για την κίνηση, πάμε να δούμε τα του καιρού. Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή δείχνουν γενικά, ας το δούμε έτσι διαφορετικά το σκηνικό του καιρού, μια ενδιαφέρουσα σου λέει εικόνα με τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς είμαστε λίγο βόρεια καλύτερα. Οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Έτσι θα πάει δηλαδή. Αυτή η μούχλα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμη μεταβλητή με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο. Του τέστην. Θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε βροχούλα και η θερμοκρασία 13 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Την Κυριακή κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, αλλά όχι πάλι βροχή. Θα ανέβει η θερμοκρασία 24 βαθμοί και φτάσαμε και στη Δευτέρα που πάλι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα πάει στους 25 βαθμούς Κελσίου με κάποιες πάλι έτσι αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή δε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η γιορτή της Μανούλας. Μην ξεχνάτε, εξάλλου χθες σας λέγαμε ότι, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι η γιορτή λέει της μαμάς περνάει κατά πολύ τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αναφορικά με τα Ανθοπολία και τα Άνθη. Δώστε ένα τριαντάφυλλο εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μανούλες σας. Μην τις ξεχάσετε εκείνη την ημέρα και για το λόγο αυτό θα τιμήσουμε την υπέροχη αυτή ημέρα με ένα υπέροχο θεωρώ άσμα, εννοείται από την δεκαετία των 80's. Αυτή είναι η Genesis, αυτό είναι το τραγούδι Μάμα και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας θα λάβουν κάποια δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά θα σας τα πούμε ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ανεβάστε και άλλο την ένταση, Genesis Μάμα για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ και απειλεί με νέα χτυπήματα. Ελεύθεροι με όρους, αφέθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες.

0: Τις επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac, Chain, υπέροχο, ιδιαίτερα από το, νομίζω το καλύτερο κομμάτι από αυτό το κομμάτι είναι προς το τέλος του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης και περιφερειακός και στο κέντρο. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, κάθε φορά που βρέχει το είπαμε ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή. Αλλά μην ανησυχείτε, το Σαββατοκύριακο θα μας ανταμείψει ο καιρός. Και τι λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε τη γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή 10 του Μάη και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη το μεν στις μανούλες, στην οικογένεια, αλλά το δε στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση, εκτός από το ότι είναι αφιερωμένη φυσικά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις γυναίκες, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αγαπούν, να φροντίζουν και κυρίως να προστατεύουν τον εαυτό της, η εκδήλωση προσφέρει δωρεάν κλινικό έλεγχο και υπέρηχο μαστού για γυναίκες έως 45 ετών, αλλά συγχρόνως θα υπάρξουν workshops, παιχνίδια, μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία πρόληψης αλλά και διασκέδασης για όλους. Οι ώρες των δωρεάν εξετάσεων, να σας το πούμε από τώρα, είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτή την Κυριακή, είπαμε, 10 του Μάη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με face painting, με θεατρικό παιχνίδι, με δρόμενα, αλλά και φυσικά με αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πικνίκ, γιατί σας είπαμε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, με ένα εορταστικό πικνίκ, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών τιμάει τη γιορτή της μητέρας με κουβερτάκια, με ταπεράκια, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και τα μικράτα μας, με λιχουδιές, με την καλή μας έτσι τη διάθεση, να φέρουμε μαζί μας και εμείς, να πάμε εκεί, είναι οι μανούλες και οι καινούριες μανούλες και οι πιο παλιές μανούλες, στο εορταστικό αυτό πικνίκ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, στις 11 το πρωί, αν έτσι μας ακούτε και είστε εκεί στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών. Τα πιο μεγάλα παιδάκια θα χαρούν άφθονο, σου λέει, παιχνίδι εκεί στην παιδική χαρά, ενώ ταλαντούχες μαμάδες και μπαμπάδες όμως θα χαρίσουν και μουσική και τραγούδι. Επίσης για τις νέες μανούλες που λέγαμε, η πρώτη περίοδος με το μωράκι, όλοι το έχουμε, όσες γίναμε μανούλες το έχουμε περάσει αυτό, είναι ένα ταξίδι γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα, προκλήσεις, προσκλήσεις, χαμός γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα απέραντη αγάπη. Οπότε αν θέλετε πικνίκ, πάτε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών, 11 η ώρα φυσικά. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, που φυσικά, εντάξει, απλά είναι μια υπενθύμηση. Εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Αμερικανός R&B, soul, μουσικός και τραγουδιστής ο Philip Bailey, να το πω έτσι σωστά, γίνεται 75 ετών σήμερα, ταύρος και αυτός. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Earth, Wind and Fire. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Φυσικά είχε συνεργαστεί με το Phil Collins στο ντουέτο του τραγουδιού Easy Lover, αλλά επειδή μιλήσαμε για μανούλες, μιλήσαμε και για γυναίκες, πάμε να ακούσουμε το Woman.

για την αγάπη σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της Ετρία. Και εκτός από το Φίλι Μπέιλι, εννοείται ότι θα βάλω και το Easy Lover, το χρωστάω εδώ σε ακροατή. Εκτός από το Φίλι Μπέιλι, σήμερα γενέθλια έχει και ο Βρετανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Yardbirds, ο Paul Samuel Smith. Είχε γεννηθεί το 1943, σβήνει τα 83 κεράκια. Το 1966 άφησε το συγκρότημα για να ξεκινήσει καριέρα παραγωγού. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως Cat Stevens, Jethro Tull και πολλοί άλλοι. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο άσμα από τους Yardbirds, For Your Love, για την αγάπη σας λοιπόν. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τη γιορτή της Μανούλας, αλλά τι άλλο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, αυτό το σουκού, το που σουκού μάλλον. Η κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρα στην Ελλάδα επιστρέφει για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μία δεκαετία παρουσίας με ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας. Φυσικά αναφέρομαι στο Comic Con, τη μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρώων, που επιστρέφει από σήμερα, 8 του Μάη, έως και τις 10 του Μάη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και εδώ στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 5 και 6, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ ημέρας, 18 ευρώ για το τριήμερο. Η προπόληση ενώ 20 ευρώ αν πάτε τώρα στο ταμείο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ανήλικα. Από ενήλικα. Πάρα πολύ ωραία. Από τις 8 λοιπόν ως τις 10 του Μάη, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των comics, του animation, των video games και της pop κουλτούρας. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, και για τους υπόλοιπους. Ζωντανεύοντας εκεί τους ήρωες, το Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους παθιασμένους φανς μέχρι και εκείνους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Οπότε σας δίνουμε λύσεις και προτάσεις για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δράσεις. Πέρα από το Comic Con, έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη, και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλιαντζίδη. Είπαμε και για τη γιορτή της μητέρας. Είπαμε και ότι έκανα σε αυτή την εκφώνηση 522 σαρδάμ, νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μουσική ρότα για τη συνέχεια. Πάμε στους Aerosmith και πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Από το 1989 είναι το συγκεκριμένο άσμα, σαν σήμερα το 1993, yeah. Η Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το Get a Trip, ανεβαίνουν στην κορυφή, αλλά εμείς ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ είναι η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου με τα 523 σαρδάμ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Λίγο έμεινε, πολύ λίγες ώρες για την συναυλία, τη συναυλία γεγονός αυτού του καλοκαιρακίου, ας πούμε, 2026. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία των Μετάλλικα. Ήδη σας λέγαμε ότι ο frontman των Μετάλλικα, ο James Hetfield, θεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, ο οποίος δήλωσε: είμαι κουρασμένος, είμαι υγιής, αλλά είμαι έτοιμος να ροκάρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν με ανυπομονησία την αυριανή ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, και ξέρω πάρα πολλούς που το περιμένανε όλο το χειμώνα αυτό το γεγονός. Βέβαια διάβασα και ένα meme που λέει: θα πάνε στη συναυλία, λέει, και αυτοί που ξέρουν, λέει, δύο τραγούδια των Μετάλλικα, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Εγώ σου λέω θα πάει και κάποιος άλλος που ξέρει και τρίτο τραγούδι, το One. Αλλά αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω δεν το ξέρουν και πολλοί, διότι αυτή η μέρα φτάνει. The Day That Never Comes είναι ένα τραγούδι από τους Μετάλλικα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, και με αυτό το υπέροχο άσμα των Μετάλλικα οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εν συνεχεία θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο, στους Αμπελόκηπους και θα μιλήσει ακολούθως στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων, διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Είπε ακόμη πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, μέτρο που στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ημερησία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως διεμήνησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα την παρασύρει. Έσιο τέλος είχε υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στη Γερμανία που έθεσε σε συναγερμό το πρωί τις γερμανικές αρχές ελεύθερη. Είναι οι δύο όμοιροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντζινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μια 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συνάδουν με μόλυνση από τον ιό και η οποία υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε ο υφυπουργός υγείας της Ισπανίας Χαβιέ Παντίγια. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τζβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8:30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς για

Το αγαπημένο αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα, η Ντομένικα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη στο Soul και φυσικά θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη τους τη δισκογραφική πορεία. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η Αγγελική Ιμπρέλου είναι στην τεχνική υποστήριξη και μάθαμε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για 10η φορά στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι φυσικά στη Μαρία Κοζάκου και στο Γιώργο το Καμπουτζίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση αυτού του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας φυσικά το μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Είπαμε 12-14 του Μάη είναι η ημιτελική και 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Καλά, φυσικά έχουν πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας, έχουν και φοβερή χημεία μεταξύ τους, η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποτελούν ας πούμε τη φωνή πλέον της Eurovision, έχουν χιούμορ, έχουν εύστοχες παρατηρήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν έτσι ωραία κείμενα, καλά ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι γνωστός και για τη σάτυρά του και για το πηγαίο του χιούμορ, αλλά και γενικά για το ταλέντο του. Έχουν και όμως και γνώσεις και για κάθε συμμετοχή και για κάθε χώρα, οπότε τους περιμένουμε να τους απολαύσουμε στη Βιέννη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Eurovision, εννοείται την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εδώ ολόκληρο αφιέρωμα μόνο για Eurovision. Να ξέρετε, θα μου πείτε εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, τρίγκι, έτσι ακριβώς. Εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, θα μου πείτε τώρα τι μας βάζεις. Δεν πειράζει, θα σας θυμίσω κάποια τραγούδια που ίσως τα ξεχάσατε. Ένα από τα τραγούδια πάντως που μας εκπροσώπησαν στη Eurovision ήταν η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα τότε. Ένα υπέροχο τραγούδι, Alcohol is Free.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της E3. Δεν μιλούσαμε για Eurovision, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Ήδη ξεκίνησε από χθες 5η 7 του Μάη ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Δέθχελ Expo. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, τα είπαμε και χθες, αλλά ο ιδανικός για να μας μιλήσει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είναι ένας φίλος, θα πω, τον οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Έχει υπάρξει και προϊστάμενός μου στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο Γιώργο τον Καλιετζίδη, ο οποίος, λίγα λόγια, έτσι πολύ γρήγορα, πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει φυσικά μαθήματα δημοσιογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης. Φυσικά είναι εδώ στον 958 δημοσιογράφος τη ΕΡΤΡΙ από το 1994. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με λογοτεχνικά περιοδικά και φυσικά τον γνωρίζουμε και από τη Λέσχη Ανάγνωση τη ΕΡΤΡΙ από τον Σεπτέμβριο του 2011, την οποία συντονίζει έως και σήμερα. Εγώ φυσικά του έχω περισσότερη, έτσι, αν θέλετε, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί τον έχω γνωρίσει και από κοντά και φυσικά ήταν και προϊστάμενός μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος και βρήκε έτσι 2 λεπτά να βγει εδώ στο άκου να δει στον 102. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιετζίδη.
1: Με αυτά που έχεις πει νωρίτερα, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, δεν το συζητάω.
1: Και να υπάρχουν, πούμε... πολλά άτομα, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και ξέρω από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όταν έγινε το μακρινό 2024, που ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε εκείνη την αμήχανη, θυμάμαι, πρώτη παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης με το όνομα Σκρίπτα, γιατί είχαν εκείνη μεσολαβήσει εκλογές και δεν ξέραμε αν θα γίνουν ή τελικά η Διεθνής Έκθεση, και ακούγαμε και γκρίνια γιατί μας φέρανε εδώ και τα λοιπά. Γκρίνιες που συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, τώρα έχουν σοπάσει αυτές οι γκρίνιες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχουμε γκρίνιες? Γιατί κάτι...
1: Όχι, σοπάσει πια, γιατί είχε καταξιωθεί ο θεσμός, είναι ένας... είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι, ξέρετε, μια απλή εκδήλωση η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τελειώσαμε.
0: Μια απλή γιορτή βιβλίου, ας πούμε.
1: Μια απλή γιορτή βιβλίου. Είναι μια γιορτή βιβλίου σίγουρα. Είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία όπου συναντιόνται άνθρωποι που, του χώρου του βιβλίου, οι οποίοι κάνουν προξενιά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, το ποια βιβλία θα μεταφραστούν και τα λοιπά. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να μεταφράζονται και στην Ελλάδα πολύ αξιόλογα βιβλία από το εξωτερικό και Ελλήνων βιβλία και Ελληνίδων που φεύγουν σε άλλες χώρες μεταφρασμένα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία και μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να οσμιστεί αυτή την ιστορία η οποία ακούει στο όνομα βιβλίου. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω, Τόνια, ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης να εντείνουν την προσπάθειά τους στο να κάνουν γνωστή αυτή την έκθεση στις γειτονιές της πόλης, όλης της πόλης, από ανατολικά μέχρι δυτικά, με το που είσαι και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, πως θα πρέπει να γίνει όπως γίνεται τώρα μια σύσκεψη για τη ΡΑΗ, αν θα πρέπει, αν
0: μεγάλο
1: θα πρέπει να γίνει
0: αυτό,
1: για να μην φύγει.
0: Μεγάλο πλήγμα.
1: Να γίνει μια σύσκεψη. Το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται, για παράδειγμα εδώ στην Χαριλάου, όπου μένω, στην πλατεία Χαριλάου, με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί ο κόσμος και θα μάθει το τι συμβαίνει ακριβώς. Και όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και για άλλα σημαντικά γεγονότα της πόλης. Δυστυχώς γύρω γειτονιές δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του βιβλίου, ας το πούμε, φανατικοί αναγνώστες και συγγραφείς της πόλης.
0: Βέβαια, να σας διακόψω και να πω ότι ο 958 επικοινωνεί, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, επικοινωνεί αυτό το γεγονός καθημερινά 11 με 3.
1: Το οποίο... με στούντιο μέσα, με στούντιο μέχρι τις 4 είμαστε τώρα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και αύριο και μεθαύριο, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, με δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους στον χώρο των
0: γραμμάτων
1: του πολιτισμού που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του βιβλίου, δηλαδή από μεταφραστές, εκδότες και συγγραφείς βεβαίως, και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το βιβλίο.
0: Εξάλλου διαβάζουμε 318 εκθέτες φέτος, 330 εκδηλώσεις, 25 ξένοι συγγραφείς, τιμόμενη χώρα εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, η Βουλγαρία.
1: Όταν, Ναι, όταν ακούς 330 εκδηλώσεις, σημαίνει οι ομιλητές είναι περισσότεροι από 1000.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και έχεις και τη δυνατότητα.
0: Και είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη αυτό, για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και επίσης είναι, ας πούμε, η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία.
0: Ναι. Ξέρουμε γιατί. Και γι' αυτό θα κλείσει και με μια πολύ ωραία συναυλία στη Ροτόντα, εξ όσων γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, περισσότεροι για το ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το 2023, συγγραφέας ο Γιώργη Κοσποντίνοφ βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ. Ότι και η Ρένη, η οποία είναι στην έκθεση, Ρένη Καραμπάσια, αν το λέω σωστά, βρίσκεται στην, το βιβλίο της στην βραχία λίστα του ίδιου βραβείου. Δηλαδή είναι, έχουν μια σημαντική λογοτεχνία την οποία πρέπει να τη μάθουμε. Και είναι ευκαιρία να τη μάθουμε.
0: Και είναι ευκαιρία, αυτό θα έλεγα τώρα με αφορμή αυτή την έκθεση, είναι ευκαιρία. Πέραν όμως από την έκθεση, θα ήθελα, επειδή ο χρόνος εδώ μας πιέζει και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας πολύ, θα ήθελα λίγο δύο λογάκια για την λύση ανάγνωσης, τη ΣΕΡ3. Και για το... αν δίνει το παρόν της σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα να μας πείτε, έτσι, ξέρω εγώ ότι ανταμώνεται κάθε Τετάρτη. Γιατί σας βλέπω.
1: Θα πρέπει να πω εδώ, η Λέσχη Ανάγνωσης συνδέεται με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και πώς συνδέεται. Το ΕΚΕΒΗ που ήταν ο, ας το πω έτσι, ο πρώτος φορέας ο οποίος ανέλαβε την... τέλεση της Διεθνούς Εκθέσεως, την οργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως, ήταν ένας φορέας ο οποίος είχε ξεκινήσει και θα έλεγα τις δειλά έτσι αναπτυσσόμενες τότε λέσχες ανάγνωσης, τις πήρε υπό τη σκέπη του με την έννοια έδωσε ένα τρόπο, ένα είδος τεχνογνωσίας. Και μας βοήθησε τότε... πριν από 15 χρόνια τώρα πάλι μιλάω βέβαια για...
0: εγώ σας ξέρω τουλάχιστον 14 χρόνια νομίζω.
1: Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία το 2011 με τη βοήθεια του ΕΚΕΒΗ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου τότε.
0: Σωστά.
1: Και ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή, καλέσαμε ακροάτριες και ακροατές να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία, να συμμετέχουν, και έτσι συνεχίζουμε 15 χρόνια, κάθε 15 μέρες, πλην ενός 1,5 μήνα το καλοκαίρι που σταματάμε.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Για διακοπές, ας το πω έτσι. Για να διαβάσουμε τα
0: βιβλία. Για να διαβάσετε βιβλία, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και έχουμε ξεπεράσει τα 230 βιβλία τώρα. Περισσότεροι από 80 και πλέον συγγραφείς και άνθρωποι των γραμμάτων έχουν περάσει και τεχνών έχουν περάσει από την Λέσχη και τους έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, γιατί σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και από ταινία, είναι καλύτερο και από μουσική, αν μου επιτρέπετε, που εγώ είμαι λάτρης της μουσικής, διότι όταν μπαίνεις μέσα στο βιβλίο βυθίζεσαι, πηγαίνεις σε άλλους κόσμους. Και επίσης τι ωραίο που είναι το βιβλίο όταν είσαι και στην παραλία και σαν έμελος και δεν σκέφτεσαι ότι αγχώνομαι ή έχω να πάω στη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Εκείνο ακόμα περισσότερο μας αρέσει. Λοιπόν, Βουστροφιδών επίσης, τον 958, και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα κάνει και το σήμα της εκπομπής.
1: Και το σήμα, έτσι ακούω κάθε φορά που ετοιμάζω την εκπομπή, λέω η Τόνια.
0: Έτσι, και μ' αρέσει.
1: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ για πολλά και δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για αυτή την διεθνή έκθεση βιβλίου και να προτείνουμε τον κόσμο και να την επισκεφθεί, αλλά και φυσικά.
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή, δεν πρέπει να τη χάσει κανείς, ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει βιβλίο στη ζωή του. Νομίζω ότι δεν του αρέσει. Αν πάει εκεί θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι που θα του αρέσει.
0: Θα του ταιριάξει.
1: Ας μυρίσει έστω τα βιβλία.
0: Αχ, αυτό με τη μυρωδιά, εγώ το έχω πάρα πολύ με τη μυρωδιά.
1: Ναι. Και βέβαια μετά από λίγο διάστημα ακολουθεί και το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι αν το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα που δεν θα γνωρίσαμε με άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια κακώς λίγο το έχουμε συνδέσει στο φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με βροχούλες.
1: Είναι και τώρα βρέχει.
0: Και τώρα βρέχει, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και σήμερα.
1: Τώρα στην έκθεση, αλλά προετοιμάζομαι για την αυριανή εκπομπή και διαβάζω ταυτόχρονα 2-3 βιβλία.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Καλιατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδα όλα τα βιβλία έτσι που...
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια και εννοείται εμείς θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς νικητές στην ιστορία της Eurovision, και το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για το φέρτο, για την ελληνική δηλαδή συμμετοχή, ενισχύει και τη δυναμική και του Ακύλα και του τραγουδιού και φυσικά της Ελλάδος στον μεγάλο τελικό της Eurovision, της 70ης Eurovision. Και σας είπαμε μια ιδέα που μου έδωσε ο Χρήστος ο Χατζημίσης, ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ιδιαίτερα αποκλειστική εκπομπή Eurovision. Με το συγκεκριμένο τραγούδι πάμε σε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο τον Χατζημίση και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Ατύχημα το μεσημέρι στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ρίτσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Φίλι Μπέιλι, φυσικά μαζί εδώ είναι με τον Φιλ Κόλινς στο υπέροχο τραγούδι Easy Lover. Φίλιπ Τζέιμς Μπέιλι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 8 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, εννοείται ότι ακούει άκου να δει τον 102.3 και επειδή μας το ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ακούσαμε Easy Lover. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αν θέλετε κάποια παραγγελιά, έτσι να μας πείτε μία καλησπέρα, ένα καλό που σου κου, 6930 078 228, τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, θα πάω και στο Harry Styles, διότι ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, ο οποίος ξεσήκωσε, σου λέει, τους θαυμαστές του με το τιζεράκι για το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Dance No More, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με Tiny Shorts. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε χθες 5η, 7 του Μάη. Ήδη, σου λέει, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Οι fans μάλιστα τον αποθέωσαν λέγοντας Oh my god, yes, finally. Ο Βρετανός pop star κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο στούντιο άλμπουμ του, το Kiss All the Time Disco Occasionally, το οποίο με το που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει περισσότερες από 430.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα. Έμα αυτό είναι. Άμα έχεις το άγγιγμα του Μίδα ή το τυχερό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Ο δίσκος του πάλιστα του Harry Styles έφτασε στην κορυφή των charts σε ακόμα 20 χώρες, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ίδιος μας είπε και μιλάει για πρώτη φορά για τη μοναξιά της φήμης. Ναι, δεν το έχω ζήσει αυτό, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ζήσω τη μοναξιά της φήμης, αποκαλύπτοντας πως έκανε τριετές διάλειμμα από τη μουσική για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και όσα πραγματικά θέλει για το μέλλον. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύεται και τη Zoe Kravitz, τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και μιας και μιλήσαμε για Harry Styles και Dance No More, πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Just jamming, λέει ο Σλοβάνος, Σλοβαίνος, όχι Σλοβάνος, καλέ τι λέω. Ο Σλοβαίνος γραμμάτι, και εδώ είμαστε λοιπόν, τζαμάρουμε καθημερινά, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλας, εντάξει, τώρα είναι 8 του Μάη, αλλά έξω είναι λίγο Νοέμβριος. Αλλά οκ, okay, θα φτιάξει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά. Οπότε λίγο θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, επίσης λέει η Λαϊκή Ρίση ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι καθημερινά 5 με 6, είναι εδώ δίπλα ο φίλος μου, Γιάννης ο Δημητρούδης, τον ακούτε στον 958, μηχανή αναζήτησης, καθημερινά 5 με 6, και ο Γιάννης ο φίλος μου ο Δημητρούδης είναι ένα παιδί που πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, βρίσκεται σε πόσα συγκροτήματα δεν ξέρω, και φυσικά είναι μέλος του συγκροτήματος Ζανίτσα. Πρόκειται για ένα synth ηλεκτρορόκ συγκρότημα που φυσικά ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γνωστή για τον δυναμικό του ήχο που συνδυάζουν πολύπλοκες δομές, επαναλαμβανόμενα bass lines, ηλεκτρονικά στοιχεία, ηλεκτρορόκ, ψυχεδελικά, synth driven και δεν ξέρω τι. Έχουν πολύ ενεργή παρουσία στη σκηνή της Θεσσαλονίκης, και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε από κοντά στο 8Bolt, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, 8Bolt, το ξέρετε όλοι στα λαδάδικα, οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 και φυσικά εκεί είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης με αυτό το υπέροχο συγκρότημα του Ζανίτσα, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

δημιουργός μας ο Γιάννης ο Δημητρούδης και η Ζανίτσα θα βρίσκονται αύριο Σάββατο 9 του Μάη στο 8ball στις 8.30. Να πάτε να τους απολαύσετε από κοντά. Ήδη σας είπαμε ότι αυτή την Κυριακή 10 του Μάη, φυσικά είναι η μέρα για τη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσετε τις μανούλες, έστω ένα λουλουδάκι, έστω μια καλή χειρονομία, και σας λέγαμε νωρίτερα για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 της γιορτής της μητέρας. Σας είπαμε για τη δράση «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε κάτι σε πικνίκ, γιατί είπαμε ο καιρός θα μας βοηθήσει για τη γιορτή της μητέρας, τότε πηγαίνετε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχει και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 10 του Μάη, και φυσικά και το Comic-Con 10, δηλαδή κλείνει 10 χρόνια, μέχρι και τις 10 του Μαΐου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο, διάθεση να έχουμε, καλό καιρό να έχει και όλα καλά. Θα κλείσω λοιπόν την εκπομπή σήμερα με την Bonnie Tyler, διότι από χθες έχω μάθει ότι η 74χρονη καλλιτέχνηδα μεταφέρθηκε σπεσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, και σε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τη θέσουν σε καταστολή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάρρωσης. Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, της Bonnie Tyler, εύχονται ταχύ ανάρρωση και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Bonnie Tyler, αξίζει να σημειώσω, κατά κόσμο Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία των 80s χάρη στην τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Δεν θα κλείσω με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο είχε κατακτήσει τότε τις πρώτες θέσεις των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή. Έχει αφήσει το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή με επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, η βραβευμένη και υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχίας της Lost in France. Λοιπόν, σε ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Αγγελική Τιμπρέλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού όπως ακριβώς το γουστάρετε, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την αποφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, μείον 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο και η Fraport. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή εάν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά όμως το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόουν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρη θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
0: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
0: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η τέχνη του ξεπερνούσε το όριο του κόμικ. Ήταν κάτι άλλο, στο οποίο πραγματικά ακόμη και τώρα προσωπικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Χάνεσαι στις ζωγραφιές του, δεν ξέρεις αν θα πρέπει να αρχίσεις να σκαλίζεις με το βλέμμα σου τα πρόσωπα που αποδίδουν στο 99% τον χαρακτήρα των ηρώων, ή θα πρέπει να χαθείς στα χρώματα που έδιναν την δικιά τους προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ζαν Ζιρό, ή αλλιώς Μόμπιους, δημιούργησε ένα σύμπαν μοναδικό, στο οποίο όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσει τον έρωτα, για παράδειγμα, δεν σου έδινε ποτέ τη δυνατότητα να μιλήσεις για χυδαίο, για πρόστιχο. Την ίδια ώρα που έλεγες πως το βλέπω να γίνεται, ασχέτως αν οι φιγούρες ως ζωγραφιές που ήταν δεν κουνιόταν. Ο Ζαν Ζιρό ήταν ένας άνθρωπος ρομαντικός που πάντα ονειρευόταν, που τολμούσε τα πάντα. Άνθρωπος με τρόπους και ευαισθησίες και ταυτοχρόνως γλυκά ασεβή στην τέχνη του. Το έβλεπε στα μάτια και το γλυκό χαμόγελό του, ασχέτως εάν με το πέρασμα των χρόνων η απώλεια μαλλιών και ένα θλιβερό πουλόβερ είχαν διαδεχθεί τα μακριά μαλλιά του Μάη του 68 και τα λουλουδάτα που κάμισαν τις νιώτης.

Φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ζαν Ζιρό, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, παρά το ότι ουδέποτε υπήρξε μήτε σεναριογράφος μήτε σκηνοθέτης, ήταν η ψυχή, ο ηθήνο νους μιας σειράς ταινιών, οι οποίες πραγματικά άφησαν τη δικιά τους εποχή στον κόσμο της 7ης τέχνης. Σε εκείνες τις ταινίες θα βρεθούμε, σε ό,τι αφορά και τα μουσικά μας διαλύματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Feel the Universe, σε μουσική και στίχους Jean-Jacques Hertz και François Roy, από την κινηματογραφική ταινία του 2004 με τίτλο Blueberry. Ερμήνευσε η Sky AB. Ο Ζαν Ζιρό γεννήθηκε στο Νοζάν-σουρ-Μαν, στα προάστια του Παρισιού, να και η ημερομηνία μας, στις 8 Μαΐου του 1938. Ήταν μοναχογιός του ασφαλιστή Ρέιμον Ζιρό και της Πολίν Βινσόν, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του συζύγου της. Όταν ο Ζαν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν και έτσι μεγάλωσε, κυρίως με τους παππούδες του, σε ένα γειτονικό δήμο του Παρισιού. Ένα διαρκώς άρρωστο και εσωστρεφές παιδί, ο Ζιρό βρήκε παρηγοριά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα μικρό θέατρο που βρισκόταν σε μια γωνιά του δρόμου όπου ζούσε η μητέρα του. Ήταν μια απόδραση από την θλιβερή ατμόσφαιρα της Γαλλίας της μεταπολεμικής εποχής, της εποχής της ανοικοδόμησης. Εκεί στο θέατρο έφερναν πλέον western και τα έδειχναν πάνω σε ένα απλό πανί, και κάπως έτσι ο Ζαν Ζιρό παθιάστηκε με την άγρια δύση. Γύρω στην ηλικία των 10 χρόνων ο Ζιρό άρχισε να σχεδιάζει κόμιξ, ενώ γράφτηκε στο οικοτροφείο Σεν Νικολάς στο Μουλίνο. Εκεί λοιπόν θα πέσουν στα χέρια του τα βελγικά περιοδικά κόμιξ Πυρού και Τεντέ. Το 1954, 16χρονος πλέον, θα εγγραφεί στην École Supérieure des Arts Appliqués του Περέ, όπου αρχίζει να εμβαθύνει στην τεχνοτροπία δασκάλων δυτικών κόμιξ. 2 χρόνια αργότερα θα αφήσει τη σχολή καλών τεχνών χωρίς να αποφοιτήσει και φεύγει για το Μεξικό, όπου ζούσε πλέον η μητέρα του. Ο Ζιρό μαγεύτηκε από την έρημο του Μεξικού και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, εικόνες που θα τον χαρακτήριζαν για μια ολάκερη ζωή. Και όταν επέστρεψε στο Παρίσι, δουλειά βρήκε ως σχεδιαστή σε διάφορα περιοδικά μόδας, μέχρι που το 1959 του έλαχε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Αλγερινό πόλεμο. Η Γαλλία είναι μια παλαιά αποικιοκρατική δύναμη που θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος θα της κοστίσει ζωές, αλλά κυρίως θα την καταρακώσει ηθικά. Οι εικόνες για τον Ζιρό αλλάζουν. Το τοπίο είναι γεμάτο σκόνη και μπαρούτι, αποτυπώνει τα πάντα. Αφήνει όμως και χώρο για τον εξωτικό πολιτισμό της κατεχόμενης χώρας, που θα εμπνεύσει πολλά από τα μελλοντικά του σχέδια, κυρίως εκείνα της επιστημονικής φαντασίας.

Ταξιδέψαμε στο χρόνο μουσικά, φίλες και φίλοι, και βρεθήκαμε στο 1982 και στην ταινία Tron, από όπου ακούσαμε τους Journey να τραγουδούν το Only Solutions. Το 1962 ο Ζανζιρό βρίσκει θέση στο περιοδικό Πιλότε, εκεί όπου σχεδιάζει τον απίθαρχο Captain Blueberry στην Άγρια Δύση. Είναι η μεγάλη αρχή μιας μεγάλης πορείας. Ο Blueberry, ο σχέδιο, έχει το πρόσωπο του Jean-Paul Belmondo και τα σχέδια τα υπογράφει σε ό,τι αφορά το σενάριό τους ένας μεγάλος δάσκαλος των σεναρίων, ο Jean-Michel Sarnier. Τα πρώτα κόμιξ του Blueberry είχαν ένα απλό στυλ γραμμικού σχεδίου και τυπικά δυτικά θέματα και εικόνες. Σταδιακά ο Ζηρό ανέπτυξε ένα πιο σκοτεινό, πιο σκληρό στυλ, εμπνευσμένο από τα western Soldier Blue και Little Big Men, τα σπαγκέτι western του Σέρχιο Λεόνε και τον σκοτεινό ρεαλισμό του επίσης μεγάλου σκηνοθέτη, τον western του Sam Peckinpah. Captain Blueberry, λοιπόν. Γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 1843 στη φυτεία Redwood κοντά στην Αουγκούστα της Georgia, ο Michael Stephen Donovan είναι γιος ενός πλούσιου καλλιεργητή και ξεκινά τη ζωή του ως ένας φανατικός ρατσιστής. Στο χείλος του Αμερικανικού εμφυλίου, ο Donovan αναγκάζεται να φύγει προς το βορρά, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα της αραβωνιαστικιάς του, Harriet Tucker, ιδιοκτήτρια φυτείας. Κατά τη φυγή του προς τα σύνορα με το Κεντάκι κινδυνεύει να σκοτωθεί, αλλά τον σώζει ο Long Sam, ένας αφροαμερικανός φυγάς σκλάβος που ανήκει στον πατέρα του. Μετά από αυτό το περιστατικό, μέσα στην ψυχή του Μάικλ αλλάζουν πολλά. Και χαζεύοντας ένα θάμνο με μύρτιλα, ο Donovan επιλέγει το Blueberry ως ψευδώνυμο όταν διασώζεται από τους νότιους διώκτες του χάρη στην επέμβαση μιας περιπόλου υπηκού των Βόρειων. Πλέον κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, γίνεται εχθρός των διακρίσεων κάθε είδους, πολεμώντας ενάντια στους συνοσπονδιακούς και παλεύει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των ηθαγενών Αμερικανών. Με το πέμπτο άλμπουμ, The Trail of the Navajos, ο Ζηρό καθιερώνει το δικό του στυλ. Χρόνια περίεργα. Θέλουν χρώμα. Ο Ζακ Ντεμί με την πολύχρωμη ταινία του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» έχει καταγγείλει την πολιτική του Ντεγκόλ για την Αλγερία, και από το βάθος της ιστορίας έρχεται ο γαλλικός Μάης. Ο Ζηρό και άλλοι βασικοί καλλιτέχνες κόμιξ οργανώνουν μία διαμαρτυρία στα γραφεία σύνταξης του Νταργκό, του εκδότη του Πιλότ, απαιτώντας και τελικά λαμβάνοντας περισσότερη δημιουργική ελευθερία από τον συντηρητικό αρχισυντάκτη Ρενέ Κοζινή, δημιουργού του Αστερίξ. Και εμείς θα σας πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια ταινία του μέλλοντος με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε προς το παρόν. Θα σας πάμε στο πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, Little Light of Love, Eric Serra.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο εκτόπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μέθ του νοσοκομείου παιδών 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, τον κόμιξ, τον Ζαν Ζιρό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρέ και ο Κωνσταντίνος στέλνουν την αγάπη τους από μακριά, από την Αθήνα, και εμείς στέλνουμε την πιο γλυκιά αγκαλιά. Όπως και στην Τατιάνα από την Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Άκη, επίσης στην Αθήνα, μια καλησπέρα να στείλουμε. Στη Μαρία το Δημοσθένη και το Μάκη, στην Νεάπολη, στον αγαπημένο μας το φίλο τον Στέλιο. Μια γλυκιά

Η αγκαλιά στην Πατρίτσια, την καλησπέρα και το πιο γλυκό χαμόγελο στον Ντένι Μενή, και όχι με μη για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και βέβαια στο Γιώργο. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Το πρώτο άλμπουμ Blueberry που γράφτηκε από τον Ζηρό, αφού είχε αρχίσει βέβαια να δημοσιεύει και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ως Möbius, εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, το Nescassé, δηλώνει πως ο Μάης του 68 είχε επηρεάσει τα πάντα. Αλλά, όπως θα πει και ο ίδιος ο Ζηρό, είχε επηρεάσει και τη σχέση του με τον Κοζινή, μια σχέση η οποία ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Και μέσα σε όλα ο Ζηρό δεν ξεχνά να μας θυμίζει πως ευτυχώς στη ζωή υπάρχει και ο έρωτας. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο που τσιγκλίζει, ερεθίζει, σοκάρει την εποχή του, αλλά με έναν τρόπο, το επαναλαμβάνω, που δεν γίνεται ποτέ χυδαίος. Ο Ζηρό θέλει και αυτός να λάβει μέρος και στην ερωτική επανάσταση που φέρνει ο γαλλικός Μάης, αλλά χωρίς να είναι δήθεν, χωρίς να δέχεται το δογματικό σύνθημα «Επανάσταση για την Επανάσταση». Το λεγόμενο αμερικανικό underground comic βρίσκεται σε έκρηξη. Το φετίχ κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όμως ο Ζαν Ζηρό θέλει να δημιουργήσει ένα ερωτικό στυλ μακριά από τις ακραίες ζωγραφικές πένες της εποχής του. Τότε, για παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε το κόμικ του Ράιζερ, το οποίο ήταν της βομολοχίας, έτσι, και σε γλώσσα και σε εικόνες. Υπήρχε το κόμικ του Βολίνσκι, ήταν στην κυριολεξία ένα αρρωστημένο κόμικ. Υπήρχε βέβαια και η Μπρετεσέρη, η οποία ζωγράφιζε ένα κόμικ πολύ διανομενίστικο, να το πω έτσι, πολύ κουλτούρα που λέμε. Το δικό του θέλει να είναι ένα κόμικ με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και το καταφέρνει με το Λαμπαντάρ Φου. Θέλει προσοχή εδώ. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ζει με την τραγωδία ενός διαρκώς μεγάλου μορίου. Ο άνθρωπος αυτός, για να επιζήσει, πρέπει να κρυφτεί, καθότι παρεκκλίνει της κοινωνικής νόρμας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τον διώχνουν, το θεωρούν τέρας. Ο ήρωας του Ζηρού μισεί τον εαυτό του, μοιάζει να θέλει να πεθάνει, αλλά τελικά τον σώζει η πανέμορφη Ντάμ Κοβάλσκι, η οποία μετά από πολλές περιπέτειες τον πηγαίνει στον πλανήτη Φλεουρ, Άνθος, έτσι, εκεί όπου το πολύ μεγάλο όργανό του γίνεται πλέον αντικείμενο θαυμασμού. Γελάτε δεν γελάτε, έχει συμβεί το εξής. Ο Ζηρό έχει πετύχει το στόχο του με τον στοχασμό του πάνω στην πολιτική διάσταση του έρωτα και τη σχέση του βέβαια με την έλλειψη επικοινωνίας. Πολύ πράγμων και πολύ γρήγορο στην εκτέλεση των έργων του Ζαν Ζηρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εκείνον του Ζηρό, του δημιουργού του δημοφιλούς Captain Blueberry, ο οποίος ζωγράφιζε πάντα με πινέλο τα κόμιξ του, και εκείνον του Möbius, που δούλευε μόνο με μολύβι. Ενδιαμέσως δε πειραματιζόταν με κάθε είδους μέθοδο, από την χαρακτική έως την ακουαρέλα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ένα quiz για τους παλαιούς, όπως το αποκαλώ εγώ, και μάλλον για τους παλαιούς και φανατικούς του σινεμά. Πάμε στα 1978, τη χρονιά που ο Ρίτλεϊ Σκοτ παρουσιάζει το Alien. Υπάρχει μία σκηνή, φίλες και φίλοι, στην οποία η Σιγκούρνι Γουίβερ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάτι. Σφίγγεται. Και εκεί στη μεγάλη δυσκολία αρχίζει να μονολογεί τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ενός πολύ παλιού αμερικάνικου τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα,
με τον Gene Kelly και την Debbie Reynolds.

Φαντάζομαι ότι είπαμε οι πολύ μοιημένοι στον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας θα θυμήθηκαν την σκηνή εκεί που η Σιγκούρνι Γουίβερ προσπαθεί να βάλει μπρος το διαστημόπλιο. Ξέρω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τραγουδά το You Are My Lucky Star σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί την τύχη προκειμένου να πάνε όλα καλά. Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη δουλειά του Ζαν Ζιρό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, πρέπει πρωτίστως φίλες και φίλοι να ανοίξουμε μια παρένθεση η οποία θα μας βοηθήσει. Είμαστε σε μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η μορφή του Φρανκ Μίλλερ, ενός πολύ μεγάλου σχεδιαστή κόμιξ, ο οποίος με το δικό του πρώτο τεύχος στη σειρά Daredevil το 158 έφερνε το τέλος ουσιαστικά ενός κύκλου τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Roger McKenzie. Ο Frank Miller λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έμενε πιστός στο κλασικό ύφος των αμερικανικών κόμιξ σε ό,τι αφορά τους υπερήρωες, εισήγαγε κάποια προσωπικά στοιχεία με πολύ έντονες επιρροές από τα film noir. Το αποτέλεσμα είχε φοβερή επιτυχία. Και έτσι ο Μίλλερ συνέχισε με τη Marvel και έγινε ένας από τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές, καθώς άρχισε να συμμετέχει πλέον στα σενάρια με τον μεγάλο Μακένζι. Το ύφος του είχε την ιδιαιτερότητα να επιμένει στη λεπτομέρεια. Κάπως έτσι η καινούργια αυτή ιδέα έκανε τα σχέδια στο Daredevil και επηρέασε βέβαια όλο τον κόσμο των κόμιξ, έκανε τα σχέδια πιο ρεαλιστικά. Ήταν μια σπάνια κίνηση για το είδος την εποχή εκείνη. Ο Μίλλερ επέβαλε και πιο σκοτεινά θέματα με επιρροές από τα γιαπωνέζικα μάγκα. Για παράδειγμα, αποκορύφωση της τάσης αυτής ήταν ο θάνατος του κεντρικού χαρακτήρα της Ηλέκτρα στο τεύχος 181. Στα χρόνια τα παλιά ούτε μπορούσε να διανοηθεί ένας σχεδιαστής τον θάνατο του υπερήρωα. Ουσιαστικά αυτή εδώ η αλλαγή που έρχεται αρχικά στο χρώμα, στα θέματα, τις επιρροές, δημιουργεί υπερήρωες οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σύνθετοι, οικαστικά ανήσυχοι, αλλά και πολιτικά ανατρεπτικοί. Επιδιώκουν να μετατραπούν σε κόμιξ του δημιουργού πλέον, αντί για ιστορίες συνταγών με σχεδιαστές ανέμπνευστους διεκπεραιωτές.

Εκεί λοιπόν στην Marvel θα εμφανιστεί και ο δικός μας άνθρωπος, ο Ζαν Ζιρό ή αλλιώς Μόμπιους. Το 1988 συγκεκριμένα, αλλά και το 89, θα συνεργαστεί με τον παλέμαχο σεναριογράφο και εκ των ιδρυτών της Marvel, τον Stan Lee, με στόχο να δώσουν νέα πνοή σε έναν δευτερεύοντα ήρωα της εταιρείας, τον Silver Surfer. Ο Silver Surfer, φίλες και φίλοι, ήταν ένας μοναχικός ταξιδιώτης με ιστιοσανίδα, έτσι. Και όλα αυτά πού? Στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Η συνεργασία εκείνη έφερε στον Μόμπιους και το μεγάλο βραβείο Eisner, που ουσιαστικά τι είναι, είναι το Όσκαρ των κόμιξ. Ο Ζιρό, το σύνορα βουτιές στον κινηματογράφο κάνουμε, κάποια στιγμή θα φτάναμε και σε αυτόν, δεν έμεινε ασυγκίνητος και από την 7η τέχνη, καθώς όπως αποδείχθηκε γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο να γράφει ιστορίες και βέβαια να τις σκηνοθετεί στο χαρτί, έτσι προς Θεού. Η δουλειά του αποτέλεσε έμπνευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν το Alien του Ridley Scott, από όπου το προηγούμενο μας τραγούδι, το Tron της Disney, και από εκεί είχαμε το Πέμπτο Στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, αλλά και το Avatar. Τρελάρας ήταν πάντα, δεν δίστασε να πειραματιστεί με ουσίες στην νιώτη του, αλλά και με φιλοσοφίες New Age, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Εντένα. Η ευκολότερη προσέγγιση στο έργο ενός καλλιτέχνη των κόμιξ, συγγραφέα σεναρίων ή και σχεδιαστή, ποια είναι, φίλες και φίλοι? Είναι η μελέτη με την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Ζιρό, ναι, τα πεθάνει, του περίφημου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη, ήταν συνδυασμένα με έναν αποχαιρετισμό σε μια εξεγερμένη εφηβεία προσώπων

τα οποία δεν χρειάστηκε να αναμετρηθούν ξανά με τα ερεθίσματα που πήραν τότε. Λες και η εφηβεία είναι παρένθεση σε μια κατά τα άλλα τακτοποιημένη ζωή, όπως πολύ σωστά αναγράφεται και σε ένα υπέροχο αφιέρωμα των νέων για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μόμπιους όμως δεν ήταν από τα πρόσωπα που μπορούσαν να υπακούσουν στα στερεότυπα κάθε άλλο. Η ζωή του ήταν γεμάτη αλλαγές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις, νέα ξεκινήματα. Στα κόμικ που επέλεξε να είναι η δουλειά του, έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ήταν και η πολυπλοκότητα των σχεδίων του σε συνδυασμό με τη φινέτσα τους. Χρησιμοποιούσε απλό πενάκι και με μεγάλη υπομονή σε κάθε καρέ που ζωγράφιζε κατάφερε να χωρέσει πάρα πολλά επίπεδα. Πρόσωπα με παράξενες στολές και καρικατουρίστικα χαρακτηριστικά, αλόκοτα ζώα, περίπλοκες μηχανές. Και ύστερα, με την προσθήκη των χρωμάτων, τα σχέδια αυτά αποκτούσαν διάβια. Έπαιρναν φωτεινότητα, μια παράξενη διάβια και ακόμα πιο παράξενη φωτεινότητα, δεδομένου ότι οι κόσμοι που επινοούσε ο Ζηρό ήταν εφιαλτικές δυστοπίες ενός φανταστικού μέλλοντος. Επιστρέφουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον ήρωα Captain Blueberry και στην κινηματογραφική ταινία του 2004 με τον Βεσάν Κασέλ στον συγκεκριμένο ρόλο. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του From Galway to Dublin ως Welcome to Palomito, Paul Roden στο τραγούδι.

Μια μεγάλη μορφή των γαλλικών γραμμάτων του γαλλικού πολιτισμού, ο Ζαν Κλαγκ, τον τίμησε. Όπως τον τίμησε τον Ζηρό και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, συγκεκριμένα τον παρασημοφόρησε. Το 1988 εκδόθηκε γραμματόσημο με κάποια από τα καρέ του. Με τα γελαστά μάτια του ο Ζαν Ζηρό, ο Μόμπιους, πήρε τον κόσμο των κόμιξ και τον έκανε προνομιούχο πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμών. Και όταν το λέει αυτό και ο ίδιος ο Φεντερίκο Φελίνι, μάλλον είσαι μεγάλος.

Η τέχνη είναι μια μεγάλη πόρτα, αλλά η πραγματική ζωή έχει πολλές μικρές, τις οποίες πρέπει να περάσεις για να δημιουργήσεις κάτι νέο, έλεγε ο ίδιος ο Ζαν Ζηρό. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν ταξιδέψεις πολύ μακριά θα πεθάνεις. Το απότερο διάστημα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά μπορούμε να το επισκεφθούμε, έλεγε. Χρειάζεται να πάμε εκεί έξω, αλλά πρέπει να μείνουμε κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, υποστήριζε ο δημιουργός που κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του από το 2000 έως το 2010 σε 6 τόμους, παρακαλώ, συνολικά 700 σελίδες. Η απώλεια που υπέστη ο κόσμος των κόμιξ όταν έφυγε ο Ζηρό, φίλες και φίλοι, ήταν μεγάλη. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2012 στο Παρίσι, μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο μία από τις συνεργάτιδες του. Και το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν γρίφος. Η Λουσία ντι Λάμερ Μουρ είναι τραγική όπερα σε τρεις πράξεις του μεγάλου Γκαετάνο Ντονιτσέτη σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Αμαράνο, βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Επρόκειτο για μια πραγματική ιστορία, φίλες και φίλοι, που συνέβη το 1669 στην περιοχή των λόφων Lammermoor στα Lowland της Σκωτίας. Η πραγματική οικογένεια ήταν η Darbril. Πήγα να σας μπερδέψω για να κάνω το quiz πιο δύσκολο. Θυμάστε πως τελείωνε το πέμπτο στοιχείο? Και αν δεν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ, με απόσπασμα από την όπερα του Ντονισιετή. Λουσία ντι Λάμερ Μουρ ερμηνεύει η Ινβα Μούρλα υπό τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας, που όπως αναφέρει συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούν. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, ΤΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένο πρώτο σειρμός του μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε και παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10. Φάνη Λιάκο βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Φάνη. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Έξω μέχρι πριν από λίγο ψηλόβρεχε με λίγο και από λάσπη, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της βροχής και του οποιοδήποτε αποτυπώματος του φθινοπόρου. Από αύριο έρχεται καλοκαίρι και μάλιστα τριαντάρια από τις επόμενες μέρες, οπότε προετοιμαστείτε. Μετά το Ζαν Ζηρό, στον οποίο είχε αφιέρωμα ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος σας είπε τα πάντα για το παρελθόν του κόμικ, αλλά δεν σας είπε για το μέλλον, το οποίο διαδραματίζεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, στην Οδό Αγγελάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου ξεκίνησε το 10ο κόμικον και γίνεται πανηγύρι κανονικό. Βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο νεαρά παιδιά ντυμένα με φιγούρες από κόμικ να περνούν έξω από το στούντιο εδώ του ραδιοφώνου του 102. Μέχρι και η Στέλλα με ρώτησε τι είναι αυτοί που βλέπω εδώ έξω και περνάν, και εγώ θα σας πω τι είναι αυτοί, γιατί είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν είχα πάει πριν από 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, τις κόρες μου σε ένα τέτοιο πράγμα ντυμένες εκεί, και έλεγα που πάω τώρα, μέχρι που έφτασα εκεί και είδα τι χαμός γίνεται. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για το πώς διασκεδάζουν αυτή την εποχή οι νέοι, πηγαίνετε στο Βελίδιο και θα καταλάβετε. Ένα μόνο θα σας πω, η μικρή μου κόρη είχε πάει ντυμένη ένας χαρακτήρας του South Park, ένα σκένι, και τι είχε φορέσει, μια πορτοκαλί φόρμα από πάνω, μια πορτοκαλί φόρμα από κάτω, μια πορτοκαλί μάσκα. Ο χαρακτήρας δεν μιλούσε. Με το που φτάσαμε εκεί έγινε χαμός, γιατί την αναγνώρισαν όλοι ποιος ήταν, μόνο εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν, μέχρι που ένας άνθρωπος 30 χρονών βγήκε μπροστά και πανηγύριζε και ήθελε να βγάλει φωτογραφία με τον Kenny του South Park. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει χάσμα γενεών, πάτε στο Βελίδιο και θα με θυμηθείτε.

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Ryanair? Η αεροπορική αυτή ήταν μια κάποια λύση, για να παραφράσουμε έστω και αυθερέτως το ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, περιμένοντας τους βαρβάρους. Οριστικό λοιπόν, η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, η πιο δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταργούνται τα εξής δρομολόγια. Όσοι περιμένατε να ταξιδέψετε με αυτά, ξεχάστε τα. Για Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία και Ζάγκρεπ δεν θα πετάει η Ryanair από εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Fraport, που λέει ότι αυτά είναι εντός εισαγωγικών παιχνίδια της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε διακρίσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία μεταξύ των εταιριών τη στιγμή που έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του. Το θέμα είναι ότι εφόσον τέτοιοι δημοφιλείς προορισμοί, ειδικά αυτοί που οδηγούν στη Γερμανία, φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από εδώ. Το πιο πιθανό είναι αυτό που γίνεται τελευταία και γίνεται θράψη στα social media. Πολλοί να κατευθύνονται σε διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες με λεωφορεία για να πάρουν από εκεί τα αεροπλάνα για τους προορισμούς που επιθυμούν, καθώς και θα τα βρίσκουν και θα είναι και φθηνότερα.

Άγιος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κάνουν.

Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αθήνα με μια παγωμένη μπύρα και την παρέα μας. Λέει η Ιωάννα Παρασκευάρα με τις αγαπημένες μουσικές και την ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Παρασκευάρα είναι για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσω, για αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι Δευτεράρα, γιατί φέρνει πιο κοντά το επόμενο ρεπό. Να το ξέρετε αυτό όσοι προλογίζετε την Παρασκευή ως Παρασκευάρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, προανήλικοι σήμερα αυστηρά μέτρα έως απαγόρευση κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια με χρήστες ανήλικους σε δημόσιους χώρους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε εδώ ούκο λίγους που πήγαινε όρχονται με τα πατίνια, να προσέχουν λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ασφάλιση. Εγώ πάντως που ερχόμουν σήμερα εδώ είδα τουλάχιστον δύο να έχουν μπει ανάποδα στους μονόδρομους με πατίνια χωρίς κράνος, να μην σταματάνε σε φανάρια κλπ. Επίσης, καλή η απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους. Το θέμα είναι πώς αυτό θα διασφαλιστεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, απαγόρευση αλκοόλ σε ανήλικους, απαγόρευση προϊόντων κάναβης σε ανήλικους. Έχετε δει κανέναν ανήλικο να μην μπορεί να αγοράσει τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ πάντως όχι, και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ανήλικοι και μη ψάχνουν τρόπους που θα παρακάμψουν ακόμη και τη νέα νομοθεσία για να ξαναβγουν με τα πατίνια στους δρόμους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργία τη βάση τη στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,1% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

0: Η Γιούλη λέει υπέροχο τραγούδι και μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Η Νάνση μας ακούει δυνατά, ευχαριστούμε πολύ. Και η Κωνσταντίνα μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη μουσική συντροφιά, λέει, κατά την επιστροφή μου προς το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να λέει ότι το μετρό από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει το πρώτο δρομολόγιο δηλαδή και μεταφέρεται νωρίτερα στις 5 και 15 αντί για 5 και 30 το πρωί, προκειμένου οι επιβάτες να προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ προς Αθήνα και Λάρισα που είναι στις 5 και 55 την ίδια ώρα, και ενώ περιμένουμε τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό για 15 μέρες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά, έχουμε αντιδράσεις από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι 8 σταθμοί που αναμένεται να έχει η προέκταση της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα είναι στην Επτάλοφο, στη Μενεμένη, στον Εύωσμο, στην Περιφερειακή Οδό, στον Άνω Εύωσμο, στα ΚΤΕΛ, στην Οδό Επτανήσου και στο Κορδελιό. Και ξεκινάμε πρώτα από τις διαμαρτυρίες για την επέκταση στην Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων λέει γιατί έπρεπε η επέκταση να πάει στην Καλαμαριά και όχι δυτικά που ζει τόσος κόσμος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Ευόσμου Κορδελιού. Την ίδια στιγμή έχουμε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, από δύο δημάρχους που φαίνεται ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται και λένε από Νεάπολη και Σικές δεν γίνεται να μην περνάει από εδώ το μετρό τη στιγμή που έχουμε τη σύνδεση με τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο το οποίο θα είναι έτοιμο. Πώς θα γίνει να μην περνά από εδώ το μετρό? Άντε τώρα να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί και όχι μόνο τους δημάρχους, τους κατοίκους στη δυτική πλευρά της πόλης, ότι έχουν άδικο.
1: Dünyada bugün.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης Ευτυχία να έχετε και εσείς ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινή γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πια αυτό το φαινόμενο, ενώ παλιότερα λεγόταν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, δύο αναφορές ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι ένα βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι φαίνεται ότι βλέπουν ένα αντικείμενο με τον αισθητήρα που υπάρχει να περιορίζει το οπτικό του πεδίο και να εστιάζει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση και στη συνέχεια να παρακολουθεί αυτή την έντονη αντίθεση καθώς κινείται με φόντο στη θάλασσα και φτάνει στην ξηρά όπου και γίνεται δυσδιάκριτη, και άλλη μια τον Ιανουάριο του 2024 όταν και ο πιλότος περιέγραφε αυτό το φαινόμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρων την ώρα και ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού κύματος. Έτσι κι αλλιώς, πολύ με τη συναναστροφή μας που είχαμε με διάφορους στον κόσμο μας και στο γύρο περιβάλλον, είχαμε υποψίες ότι υπήρχαν UFO στη χώρα, τώρα επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Η υποκινητικότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η υποκινητικότητα? Είναι το καθισιό. Δεν γυμναζόμαστε και στην Ελλάδα αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται. Παρόν, δηλώνω 100%. Μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών παγκοσμίως δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία 14-18 ετών. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών για πρόχειρο φαγητό και την αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών από γονείς, έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά υποκινητικών παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ακόμα και σε μικρές ηλικίες, όπως παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και ορθοσωμικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός και μας περνούν οι Πορτογάλοι. Ακόμα και εδώ, δεύτεροι ήρθαμε. Love my girl. She looking good. Come on.

0: together one more time.
1: Θα πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και το κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μετρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Οικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός του Μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν οι Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Το βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, και η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27 με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία με 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτήν την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη μεταβλητή 3 από 4, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out. Χρήστο Σιδερίδη βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Χρήστο. Και το Σάββατο οι Metallica θα δώσουν μια συναυλία στο ΆΚΑ. Όσοι έχετε εισιτήρια θα πάτε και θα τους απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε κάποια άγνωστα στοιχεία του δημοφιλού συγκροτήματος. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που παίζουν στην Ελλάδα και η Metallica στην τωρινή του σύνδεση είναι ο James Hetfield που είναι ο frontman, ο Kirk Hammett κιθάρα, ο Lars Ulrich στα drums και στο μπάσο ο Robert Trujillo. Η Metallica λοιπόν είναι από, θα σας πούμε κάποια πράγματα που είναι άγνωστα και για τα τραγούδια τους και για διάφορες πτυχές της ιστορίας τους. Ο Lars Ulrich πριν γίνει ένας από τους δύο πιο διάσημους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής ήταν τενίστας. Ο πατέρας και ο παππούς ήταν επαγγελματίες του τένις και ο νεαρός Ulrich μοιραζόταν το ίδιο πάθος και μάλιστα από τη Δανία βρέθηκε στην Καλιφόρνια για να εκπαιδευτεί στο άθλημα όταν ήταν 16 ετών το 1980. Δεν κατάφερε ώστε να προκριθεί στη σχολική ομάδα του τένις, τον έχασε το τένις, τον κέρδισε η μουσική. Το Μάιο του 1981 ο ίδιος έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα αναζητώντας άλλους μουσικούς της metal για να φτιάξει συγκρότημα. Ο James Hetfield ανταποκρίθηκε, αλλά στο πρώτο τους τζαμάρισμα λέει ο Lars έριχνε συνέχεια τις μπαγκέτες κάτω και δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Είχε όμως εξασφαλίσει σε μια θέση σε μια δισκογραφική εταιρεία και τον κάλεσε να λάβει τα φωνητικά και ο Hetfield την κιθάρα και συμφώνησε και το τραγούδι Hit the Lights ήταν το πρώτο που δισκογράφησαν για τη συλλογή της παραπάνω δισκογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, ο James Hetfield έχει μια κιθάρα με υλικά από το μέρος που έκαναν πρόβες. Είναι ένα γκαράζ το οποίο έγραφαν τραγούδια και είχε τόσο ισχυρή σύνδεση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει τον γκαράζ στο χώρο των προβών τους όταν είχαν γίνει διάσημοι. Το γκαράζ όμως είχε κατεδαφιστεί. Ένας φίλος του είχε διασώσει 8 κομμάτια ξύλου κατά την κατεδάφιση και ο Hetfield με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή κιθαρών έφτιαξε μια κιθάρα από αυτά. Το 1986, όσο βρισκόταν σε περιοδία στη Σουηδία, προσπαθούσαν να αποφασίσουν τα μέλη της ορχήστρας σε ποια κουκέτα του tour bus θα κοιμόταν. Τράβηξαν χαρτιά, ο Μπάρτον με τον άσο σπαθί κέρδισε το δικαίωμα να κοιμηθεί στην αγαπημένη κουκέτα του Χάμετ. Τα ξημερώματα του λεωφορείου γλίστρησε στον πάγο και τελαπάρισε. Η κουκέτα που πετάχτηκε έξω ήταν αυτή στην οποία κοιμόταν ο Μπάρτον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το 2013 οι Metallica έπαιξαν για 120 άτομα σε ένα θόλο στην Ανταρκτική και έτσι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στον πλανήτη που έχει παίξει και στις 7 Ηπείρους. Το Enter Sandman χρειάστηκε 50 ηχογραφήσεις. Μάλιστα τους έβαλαν να το εκτελέσουν ξανά και ξανά και ξανά για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Και τέλος το κομμάτι Nothing Else Matter δεν προορίζονταν για το κοινό. Το 1990 κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους στα δωμάτια των ξενοδοχείων που έμεναν ο James Hetfield για να αποτυπώσει τα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε μακριά από την τότε σύντροφό του έγραψε αυτό το κομμάτι, δεν ήθελε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους των Metallica, του φαινόταν πολύ απαλό και μελωδικό σε σχέση με την οργή και επανάσταση που εξέφραζαν τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν τελικά το μοιράστηκε, τα υπόλοιπα μέλη ενθουσιάστηκαν και τελικά το ακούσαμε και εμείς. Όσοι θα πάτε, καλή διασκέδαση. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains.
1: dreams to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης Κατερίνα και στην Αθηνά που μας λέει ότι όλη την εβδομάδα οι εκπομπές ήταν υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακόμα να το μάθω απ' έξω. Το διαβάζω απέναντι. Είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην μπορώ να πω απ' έξω το τηλέφωνο? 693-0078-228. Θα πρέπει τουλάχιστον εσείς να το έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, δεν ξέραμε μέχρι προχθές τι είναι Χανταϊός. Τώρα το μάθαμε με αφορμή αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουμε τρεις θανάτους και πόσα άλλα κρούσματα. Αλλά το ωραίο δεν είναι αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραίο, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο διαδίκτυο με αφορμή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μια ανάρτηση λοιπόν που έγινε πριν από 4 χρόνια στο X και έκανε λόγο για επιδημία Χανταϊού, προβλέποντας μάλιστα ότι θα είναι και το 2026, κάνει το γύρο το social media. Ο χρήστης με το όνομα Soothsayer, προφήτης, μάντης, όπως θέλετε πείτε τον, είχε γράψει λοιπόν, ενώ ο ίδιος λέει ότι σε προφίλ του μπορεί να διαβάζει το μέλλον, 2023 τέλος του κορονοϊού, 2026 Χανταϊός. Δεν ξέρω, χαμός έχει γίνει από κάτω στα σχόλια, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση από το Δεκέμβριο του 2024 από δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραβίαση ασφαλείας σε εργαστήριο στην Αυστραλία, από όπου εξαφανίστηκαν φιαλίδια με τους ιούς χέντρα, Lysa virus και Χανταϊό. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, 323 δείγματα ιών είχαν εξαφανιστεί από το κρατικό εργαστήριο ιολογίας του Queensland το 2021 σε μια σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτές τις δύο αναρτήσεις τι γίνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση η κατάσταση δεν θυμίζει την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επαναδημοσιεύουν παλιότερες δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από τις αρχές του 2020 σχετικά με τον COVID έλεγε διάφορα και τώρα εκφράζονται δυσπιστία απέναντι στις σημερινές διαβεβαιώσεις, ενώ άλλοι χρήστες έχουν φτάσει πλέον να μοιράζονται στο διαδίκτυο και στα social ακόμη και αποσπάσματα από τη σειρά The X-Files, η παλιότερη. Θα τη θυμούνται φαντάζομαι, όπου ο Χανταϊός αποτελούσε μέρος της πλοκής. Αυτό να μην ξαναζήσουμε και τι στον κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ, απειλώντας με νέα χτυπήματα. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τον οδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τραγκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και μιας και μιλάμε για Ryanair που θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε κι άλλα με τη Ryanair, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας θέλει να καταργήσει το αλκοόλ στις πτήσεις. Αυτό είναι αιτία πολέμου για κάποιους. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν θέλει να το καταργήσει γενικώς, αλλά θέλει να το καταργήσει τις πρωινές ώρες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτραπεί. Ο Λύρη ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει να διατίθεται αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις, με στόχο τη μείωση περιστατικών απρεπούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποβιβάσουν επιβάτη ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ προκαλούσε προβλήματα στις πτήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία τον αγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μια πτήση τη μέρα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς επιβατών, ένας αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με μια εκτροπή την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια. Ποιος θέλει να πιει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί, αναρωτιέται, και προτείνει να σταματήσουν να σερβίρουν τα μπαρ των αεροδρομίων αλκοόλ τέτοιες ώρες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να μπει και κόφτης εντός εισαγωγικών και στο σερβίρισμα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 2 ποτά. Η μέθη εντός αεροσκάφους αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως και 5.000 λίρες ή ποινή φυλάκισης 2 ετών. Η Ryanair ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν αναστάτωση προκειμένου να ανακτά τις απώλειες όταν οι πτήσεις αναγκάζονται να σταματήσουν και να εκτραπούν, και γι' αυτό κατέθεσε στην Ιρλανδία αγωγή κατά ενός επιβάτη ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για ζημιές, που σχετίζονται με πτήση από το Δουβλίνο προς τη Λανθαρότε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, ας μην πίνουμε, γιατί θα μας το κόψουν και αυτό, όπως βλέπετε.

Λοιπόν, για αλκοόλ μιλούσαμε νωρίτερα και για την κατάργησή του στις πτήσεις. Με θέμα ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το ενωσιακό καθεστώς προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Υπήρου και Κυκλάδων υπήρχε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Γνώση, μέτρο και σεβασμός». Εκεί μίλησαν οι άνθρωποι για, για τη μοναδικότητα ελληνικών ποικιλιών του κρασιού, όπως είναι η Ντεμπίνα στην Ήπειρο και το Ασύρτικο στην Κρήτη, στην Σαντορίνη. Ωστόσο μίλησαν και για το πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Σεραφείμ Θεοχάρης είπε ότι το κρασί είναι προϊόν πολιτισμού και απόλαυσης και όχι υπερβολής. Η απόλαυση βρίσκεται στη γουλιά, όχι στην ποσότητα. Το κρασί συνοδεύει το φαγητό, την παρέα και την παράδοση, αλλά απαιτεί σεβασμό και μέτρο, είπε. Ενώ ο καρδιολόγος Κώστας Γιαννακάκης ήταν φαν του αρχαίου ρητού μέτρων άριστον και εξήγησε ότι η ασφαλής κατανάλωση κρασιού σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα διαφοροποιείται ακόμη και αναφύλο. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί περίπου σε 100 με 120 ml έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ για τους άνδρες η ποσότητα είναι περίπου διπλάσια στο ίδιο εβδομαδιαίο μοτίβο. Πάνω από αυτά τα όρια προειδοποίησε ότι η ωφέλιμη δράση των πολυφενολών του κρασιού δίνει τη θέση της στην τοξική επίδραση της αλκοόλης. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τουλάχιστον 3 ημέρες αποχή την εβδομάδα, γιατί το ύπαρ πρέπει να αποτοξινώνεται και να αποβάλει τα επιβλαβή παράβοχα του μεταβολισμού της αλκοόλης. Όταν ξεφεύγουμε από τα όρια, λέει, επηρεάζει η αλκοόλη όλα τα όργανα. Εγκέφαλο, καρδιά, ύπαρ, νεφρά, γι' αυτό χρειάζεται και η αποχή. Όπως είπαμε όμως, υπάρχει και η ωφέλιμη δράση από τις πολυφενόλες του κρασιού. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και με βάση το πόσο πρέπει να πίνουμε την εβδομάδα, πρέπει να έχω καταναλώσει τις ωφέλιμες πολυφενόλες τουλάχιστον για 30 ζωές. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Σάιμον Ρότζερς είναι data editor στη Google και μιλώντας σε άρθρο του, γράφοντας μάλλον ένα άρθρο, αποκαλύπτει τι αναζητούν οι άνθρωποι στο πιο διάσημο αναζητητή του διαδικτύου. Λοιπόν, οι πιο συχνές ερωτήσεις, οι δημοφιλέστερες, μια από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, είναι πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό δείχνει πόσο καλοί μάγειρες είμαστε. Άλλες καθημερινές αναζητήσεις και μάλιστα πολύ δημοφιλείς είναι πώς να φτιάξω μια τουαλέτα ή πώς να φτιάξω μια πόρτα. Αναφέρει πως πολλοί μπορεί να θεωρήσουν τέτοιες αναζητήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να κάνει βασικές εργασίες, όμως υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο, όπως λέει, ότι οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι παντελώς άσχετοι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Στη συνέχεια μιλάει για τις επαγγελματικές αναζητήσεις. Όπως σημειώνει, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης και θέτουν ερωτήματα όπως πώς να ζητήσω αύξηση, πώς να ζητήσω αξιολόγηση ή πώς να ζητήσω συστατική επιστολή. Τη στιγμή που για ολόκληρα χρόνια μια από τις πιο δημοφιλές αναζητήσεις ήταν καριέρες που πληρώνουν καλά. Ωστόσο, μετά την πανδημία καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή, καθώς οι αναζητήσεις για δουλειά που βοηθούν, που βοηθά ανθρώπους, ξεπέρασαν εκείνες που αναζητούσαν δουλειά που πληρώνει καλά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο συχνή αναζήτηση είναι πώς να βοηθήσω κάποιον. Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη και τα λοιπά, άγχος, κρίσης, πανικού. Είναι δεδομένα που, σύμφωνα με όσα λέει, δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιο να δυσκολεύεται, η πρώτη τους αντίδραση είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάποιον, ακόμη και αν δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Ενθαρρυντικό είναι αυτό.

Κάπου εδώ και αυτό το fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και ένα guest Χρήστο Σιδερίδη που έκανε κάποια στιγμή, τον είδα εκεί απέναντί μου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία. Χρήστος Χατζημίσης έχει έρθει για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα κάνει τη δική του νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8. Permanece en la escucha.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός θα αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν οι Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή, 3 από 4, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

Διαβάζω εδώ ότι η Σία Κοσιόν ήταν 20 χρόνια στην κεντρική παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στο Sky και λίγο να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα πώς πέρασαν τα χρόνια. 20 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, πραγματικά. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο έχεις μεγαλώσει κι εσύ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, βροχερή Παρασκευή σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με αποκορύφωμα φυσικά την Κυριακή, που περιμένουμε τα πρώτα 30. Σας έχω πει, θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή σε μια κοντινή παραλία για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Για να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, φροντίζει ο Φάνης ο Λιάκης. Σήμερα είμαι ο Γιάννης σήμερα τον έχω παρέα μου μετά από πολύ καιρό. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

Να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στη Βιέννη βρίσκεται εδώ και μέρες ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες. Μάλιστα το βίντεο από την πρόβα του Ακύλα έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 2 εκατομμύρια views. Το αγαπάει το τραγούδι ο κόσμος. Στα προγνωστικά των Eurofans, το Φέρτο βρίσκεται μεταξύ πρώτης και τέταρτης θέσης. Αυξομειώνεται κάθε μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός, να θυμίσουμε ότι είναι την 3η 12 Μαΐου στις 10 η ώρα και μπορείτε να το δείτε φυσικά στην ΕΡΤ. Και αφού περάσουμε, ο τελικός μας περιμένει το Σάββατο 16 Μαΐου. Τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος στην Ευρώπη θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης φέτος. Καλή επιτυχία από καρδιά στον Ακύλα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έτσι για το γούρι».

0: Σου είπα φέρτο.
1: Πάντως, αν κερδίσουμε την Eurovision, καλό θα είναι να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι, μήπως την κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ Σιμπηλιά που χωράει πάρα πολύ κόσμο και μπορούν να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι. Μακάρι βέβαια να κερδίσουμε και μετά, ας έχουμε τέτοιες έννοιες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγει η Ryanair. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Σήμερα έγινε και επίσημο. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέλιξη βέβαια που την ξέραμε εδώ και μέρες. Προσπαθήσαν κάποιοι κάτι να κάνουν, δεν τα κατάφεραν. Η Ryanair λοιπόν ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Συνολικά θα χαθούν 700.000 επιβατικές θέσεις. Κόβονται 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τα περισσότερα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένα είναι από τα Χανιά, βλέπω, και ένα είναι από την Αθήνα. Η καταστροφική απώλεια, λέει, συμμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τη γερμανική διαχείριση μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η εταιρεία τα λέει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι, λέει, που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια που κόβονται είναι από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ και Αθήνα. Και κλείνουν και άλλα, κλείνει η βάση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο η Ryanair. Τα αεροπλάνα που στάθμευαν στο δικό μας αεροδρόμιο μεταφέρονται, θα μεταφερθούν στο Ζάγκρεπ, στην Τεργέστη και στην Αλβανία. Απάντησε και η Fraport και μάλιστα με αιχμηρή απάντηση, είπε ότι τίποτα από όσα υπόθηκαν σήμερα δεν είναι αληθή. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Η Fraport κατηγορεί τη Ryanair ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει συνεχώς όχι μόνο το δικό μας αεροδρόμιο αλλά και τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό στη μόδα δεν είμαι, ποτέ δεν είχα καλή σχέση με τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά τώρα βλέπω το καινούριο πέδιλο που έχει λανσάρει ο Ίκο Σανέλ και ονομάζεται το αόρατο πέδιλο. Και ουσιαστικά είναι δύο λουράκια λεπτά που δένουν στον αστράγωλο και ένα κομμάτι δέρμα που είναι μόνο στο πέλμα. Το υπόλοιπο πόδι είναι εκτός παπούτσιου, δηλαδή περπατάμε ξυπόλυτοι. Και όπως φαντάζεστε, το συγκεκριμένο πέδιλο κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Είναι καινούργια πρόταση, λέει, του οίκου Σανέλ, που αμφισβητεί την έννοια του παπουτσιού. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, τι είπαν, σηκώθηκαν, κάνανε ένα meeting και είπανε τι παπούτσι να βγάλουμε, να κάνουμε ένα παπούτσι που δεν μοιάζει με παπούτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπουλήσει. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι, φαντάζομαι σε καλά μαγαζιά που πληρώνουν το ποτό 20 ευρώ να κυκλοφορούν όλοι με ένα παπουτσάκι που καλύπτει μόνο το πέλμα. Θέλω να το ζήσω αυτό. Το συγκεκριμένο σανδάλι το λανσάρισε διαφήμιση η Nicole Kidman. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6 9 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 έως τις 11 Μαΐου. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταΐου. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι 10 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον πλανήτη να είναι όλοι Αμερικανοί, αλλά το κράτος των ΗΠΑ δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην οικονομία του. Καμπανάκι έχει σημάνει λοιπόν για τις ΗΠΑ, καθώς το κρατικό χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν βγάζετε 100 ευρώ, αυτή τη στιγμή χρωστάτε 101. Περισσότερα χρήματα από όσα βγάζετε όλο το χρόνο χρωστάει αυτή τη στιγμή το κράτος των ΗΠΑ. Φυσικά το χρέος εκτοξεύθηκε με τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε οι ΗΠΑ 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, εσύ τώρα που σκέφτεσαι ότι δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας και αγχώνεσαι, σκέψου ότι κάποιος χρωστάει 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ξανασυμβεί αυτό άλλες δύο φορές. Την περίοδο της πανδημίας, όταν είχαμε τον COVID, και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946, όπου οι ΗΠΑ ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους στον πόλεμο, αλλά και αμέσως μετά στην ανακοδόμηση της Ευρώπης, που δώσανε χρήματα για να ξαναφτιαχτούν οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Οι ειδικοί λένε ότι αν παραμείνει σε αυτή την τροχιά η οικονομία των ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτροχιαστεί και ζητούν άμεσα μέτρα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μειωθούν οι δαπάνες, οι κρατικές δαπάνες. Και όταν λένε αυτοί που κυβερνάνε να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, τι σημαίνει? Να μειωθούν οι θέσεις του δημοσίου τομέα και να μειωθούν και τα λεφτά που ξοδεύουν για την υγεία.

Από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το μετρό θα ξεκινάει 15 λεπτά νωρίτερα τα δρομολόγια, αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, 5 και 4 θα ξεκινάει, και αυτό γίνεται για να διευκολυθούν οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια στο σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό το δρομολόγιο που είναι από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Ό,τι αλλάζει και διευκολύνει τους επιβάτες είναι για καλό, αλλά να κοιτάξουν λίγο υπεύθυνοι, να ανεβάσουν και λίγο την ώρα του τελευταίου δρομολογίου, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω να μην χρειάζεται να παίρνουν το αμάξι και να μπορούν να διασκεδάσουν και να πιούν χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για κάτι παράλογο, δεν μιλάμε για 24-ωρη λειτουργία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ, και γιατί όχι και μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Εισιτήρια κόβουν οι άνθρωποι, δεν μπαίνουν τζάμπα. Πάμε και στα ηλεκτρικά πατίνια, που αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα απόλυτο χάος με το ποιος μπορεί να το οδηγήσει, πώς μπορεί να το οδηγήσει. Καθημερινά τραυματίζονται άνθρωποι. Βλέπαμε τις προάλλες, είχε βγει μια έρευνα που είπε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουν πάει 150 άτομα στο νοσοκομείο από ηλεκτρικό πατίνι. Είδαμε και είχαμε και θάνατο. Και βγήκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και είπε ότι έχει προτείνει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μου ακούγεται καλή ιδέα. Θα ήθελε να μην χρησιμοποιούνται καθόλου τα ηλεκτρικά πατίνια στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αλλά κάτι τέτοιο, λέει, δεν γίνεται. Έχει συναντήσει αντιρρήσεις από τους δημάρχους, που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια διευκολύνουν τόσο τους πολίτες της πόλης, αλλά κυρίως τους τουρίστες. Είπε ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλα, δηλαδή ένα αμάξι που κινείται με 15 χιλιόμετρα την ώρα, αν γίνει κάποιο ατύχημα, δεν πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένο αυτό το όχημα, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος θα πληρώσει και τι. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν οι έλεγχοι για τα κράνη που πρέπει να φοράνε οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών, και να μπουν και αυστηρές ποινές για αυτούς που καταπατούν τους κανόνες. Σήμερα στην Αθήνα έγινε ένα περιστατικό όπου ένα ηλεκτρικό πατίνι, όχι από αυτά που νοικιάζεις στο δρόμο, αυτά που αγοράζεις εσύ και τα έχεις για δικιά σου χρήση, έτρεχε, λέει, με 40 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας, και όταν το σταμάτησαν οι άνθρωποι της τροχιάς για να τον συνετίσουν και να του κάνουν έλεγχο, αυτός ανέπτυξε και περισσότερη ταχύτητα και έφυγε. Δηλαδή χρειάστηκε να τον κυνηγήσει η ομάδα Δίας για να τον πιάσει λίγα μέτρα παρακάτω. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα όλα αυτά, να βγει ένας νόμος που να λέει τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια, και να μην υπάρχουν παραθυράκια που να μπορούν να χρησιμοποιούν οι νέοι. Πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για τα νέα παιδιά, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, αν περπατάτε έξω στον δρόμο, θα δείτε 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα, τρία άτομα μαζί σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς να προσέχει κανένας, ούτε οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τα δουν, δεν προλαβαίνουν να τα δουν, αλλά ούτε και οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών είναι τόσο προσεκτικοί, και έχουμε ατυχήματα. Εγώ προσωπικά το τελευταίο τρίμηνο έχω δει τουλάχιστον δύο φορές να πέφτει μπροστά μου άνθρωπος με πατίνι στο δρόμο. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να είστε εδώ και τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε φανταστικά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, με την εκεχηρία να διανύει δύσκολες ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο και ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες με αναρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μέχρι και τις 11 του μηνός. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Η Ryanair ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και τη μείωση της χωρητικότητας της στο αεροδρόμιο της Αθήνας μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα, τις οποίες χαρακτηρίζει μη ανταγωνιστικές. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα θα μιλήσει στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο σε υψηλό τριετίας. Την κούρσα του πληθωρισμού οδηγούν καύσιμα και μεταφορές. 10 μέτρα στήριξης θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Στα χέρια εξειδικευμένων πυροτεχνηργών του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε χθες το πρωί στη Λευκάδα. Εξετάζεται από τους ειδικούς η χώρα κατασκευής και προέλευσής του. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού δεν πρόκειται για πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, προκειμένου να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίων. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 55 ετών. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

There is a house in New Orleans. They call the

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τότε.